0: πολλά και δημιουργικά.
1: Κοίτα, να δεις τώρα. Θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει καθημερινά πηγαίνοντας το παιδί του στο σχολείο. Λέει: καλημέρα. Άφησα το παιδί την Ηλιάνα του στο σχολείο και ανεβαίνω προς Μαρούς και σας ακούω. Ειλικρινά είστε άψογοι. Το καλύτερο πρωινό δίδυμο. Όταν φεύγω για το σχολείο, από το σπίτι βάζω το ραδιόφωνο στο Real μέχρι να φτάσω στο πρώτο θέμα στο Μαρούσι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα και ένα φιλί στην Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα, βέβαια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Σου έχω μούτρα.
0: Η οποία, παιδιά, έχει ξεπεράσει προς το παρόν τουλάχιστον τα προβλήματα που έχει με τη μέση της. Από ό,τι μου είπε, θα κάνει και μασάζ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Τραγουδιστά, επειδή θέλεις να κάνεις μασάζ.

0: Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Όχι, έχω να σου πω ότι χθες έκανε ειδικές ασκήσεις και είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και μου πρότεινε ο γυμναστής να πω να κάνω και ένα μασάζ. Εννοώ θεραπευτικό.
0: Ναι, όχι, αλλά σου
1: γιατί
0: λέει
1: δεν
0: μου
1: αρέσουν
0: πέρα
1: για αυτά εμένα, ναι.
0: Ο ερμηνευτής.
1: Δεν σας. Πώς το λένε?
0: Από το μασάζ στη γιόγκα και από τη γιόγκα στο μασάζ, ναι. Το στραβό κορμί δεν σας.
1: Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
0: Μεγάλος ερμηνευτής.
1: Αυτό το στίχο, το έτσι έχει
0: νευρά. Ουδαίος ερμηνευτής.
1: Ναι, ναι, έχει μονόημα. Αυτά που βρίσκει.
0: Δεν έχει ελπίδα. Δεν σας με τίποτα.
1: Πάντως νεύτη δεν θα πάρω, να ξέρει.
0: Νεύτη μην πάρει, όχι, άστο. Γιατί αυτές τις μεθόδους τις χρησιμοποιούν άλλοι, μάλλον άλλες. Και άστο, μακριά από εμάς. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου από νωρίς το πρωί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Α, το ξεχάσαμε το Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Δεν πειράζει.
1: Την κολόνα της εκπομπής Ιωσήφ Καλαμαράκη στο κεντρικό μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Εγώ είμαι η κολόνα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Άμα δεν είσαι.
2: Έλα
0: τώρα.
1: Δεν το παγώ. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Δεν το που ακούστηκε μια καλή κουβέντα για μένα τώρα, δηλαδή. Κατευθείαν να πέσουμε στις μάντολες. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Έχω λέει μια απορία. Την υδροθεραπεία εντέρου με νεύτη την κάνουν οι ολιστικοί σαμανοβιοσυντονιστές.
1: Δίκιο έχει η γυναίκα. Εντάξει τώρα.
0: Αυτή την κάνουν η Κατερίνα.
1: Ακούμε απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Μια αγορά άναρχη. Ο καθένας έκανε ό,τι γούσταρε. Δηλαδή άνοιγε, έκανε θεραπείες, τι θεραπείες, υδροθεραπείες, τι να το πλασμαφαιρέσεις, ό,τι να είναι.
0: Και για την πλασμαφαίρεση θέλει ένα μήνυμα η Κλειό και λέει: χθες παρακολούθησα τον κύριο Ηλιάδη, τον διευθυντή ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο. Ένας εξαιρετικός γιατρός και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο άνθρωπος λέει: το είπε ξεκάθαρα ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους και το ίδιος μέχρι να μάθει το συγκεκριμένο μηχάνημα έκανε πολλά χρόνια.
1: Ιδέες.
0: Αυτό είναι. Καλημέρα, Κλειό.
1: Καλημέρα, Κλειό μας.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Βάσο, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στην ομοιοπαθητική ούτε στον βελονισμό.
1: Όχι,
0: είναι κάτι
1: βέβαια
0: ξεχωριστό
1: τελείω
0: από αυτό το οποίο αναφερθήκαμε με τους γιατρούς αυτούς του Παλαιονεκείου. Καλημέρα στον Απόστολο. Το πιάσε, αγόρι μου, εσύ το τραγουδάκι κατευθείαν έτσι με τον πρόδρομο. Καλημέρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, τι μας λέτε, λέει, για τους νομούς και την υποκινητικότητα και τις τιμές των καυσίμων. Εδώ μας αναβάθμισε η Moody's. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Καλημέρα και σε εσένα, Νίκο.
1: Πο, το καρφί.
0: Είναι δεκάδες, όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε και το θέμα του δημογραφικού.
1: Ναι.
0: Σας αγγίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά φυσικά και το θέμα της τιμής των καυσίμων και το θέμα με τις ελλείψεις στη φέτα που ενδεχομένως να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι απλό και για τις ελληνικές εξαγωγές, έτσι. Έχει και οικονομική προέκταση. Δεν είναι κάτι απλό. Αλλά τώρα να μην έχεις φέτα στην Ελλάδα, να μην έχουμε φέτα, να υπάρχει έλλειψη. Τα είπαμε όλα αυτά στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
0: Και πάμε και για αυξήσεις στην τιμή λόγω αυτών των ελλείψεων. Καλημέρα και στο Βασίλη με τον καλό το λόγο. Ο Βασίλη σε αυτή την ηλικία δεν είναι κολόνα. Ο Καλαμαράκης διακείωνα δωρικού ρυθμού, λέει τον κόμπο.
1: Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Μέλη στάζει η γλώσσα σου. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ο Δημήτρης εδώ απλά θυμάται ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε προτείνει να πίνουν οι άνθρωποι απολυμαντικά για τον COVID. Ναι, έλεγε να πίνουν χλωρίνη. Το θυμάσαι αυτό που έλεγε ο Τραμπ? Να πίνουν χλωρίνη. Είχε βγει στους Αμερικάνους και τους έλεγε: πίνετε χλωρίνη για να καταπολεμήσετε τον COVID. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Καθώς συζητάμε λοιπόν για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι, που δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Αυτός ο όρος είναι στον τομέα της φυσικής, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει και σωστά.
0: Βέβαια, είναι ένας κλάδος της φυσικής επιστήμης. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου. Τι λέει λοιπόν για τον όρο κβαντική ιατρική?
3: Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κβαντική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Πάπα Κωστοπούλου στο Open.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είπε όμως συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Όπως τοποθετήθηκε, ξέρεις. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει κριτική στον κύριο Πολάκη. Αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι.
0: Καθώς συζητάμε λοιπόν για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, έχει έρθει στο προσκήνιο το θέμα της κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι, που δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, έτσι. Αυτός ο όρος είναι στον τομέα της φυσικής, από ό,τι έχω καταλάβει, αν έχω καταλάβει και σωστά.
0: Βέβαια, είναι ένας κλάδος της φυσικής επιστήμης. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, είναι ο κύριος Ιωάννης Αντωνίου, τι λέει λοιπόν για τον όρο κβαντική ιατρική.
5: Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
4: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
5: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρεί ερμηνεία. Δηλαδή κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική, θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
4: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Συνειδητή ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κβαντική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Πάπα Κωστοπούλου στο Open.
2: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο

0: Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
1: Διαφημιστικός τώρα και το διαφημιστικός χωρί ερμηνεία. Δηλαδή, κάποιος λέει ότι κάνω κουβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
0: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
2: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Συνειδητή απάτη ο όρος κουβαντική ιατρική, μίλησε στο Earth News. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο Παύλος Πολάκης χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Πάπα-Κωστοπούλου στο Open.
3: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κουβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Είπε όμως συγγνώμη για την έκφραση.
4: Ναι, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Όπως τοποθετήθηκε, ξέρεις. Εγώ πολλές φορές έχω κάνει κριτική στον κύριο Πολάκη. Αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, κάποιοι τσαρλατάνοι έτσι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία κάποιων ανθρώπων να αισθανθούν καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ειλικρινά, γιατί ακούω διάφορες καταστάσεις που καταλήγουν σε αυτά τα παραϊατρία. Και εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων ή την επιθυμία τους, το πόδο, νεύτη, υδροθεραπείες, πλασμαφαίρεσεις και τι άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Και από την άλλη, και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αναφέρθηκε στην κουβαντική ιατρική και τη Μαρία Καριστιανού. Γιατί είχε ξεκινήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Ακούσαμε χθες και την κυρία Καριστιανού τι είχε απαντήσει για την κουβαντική ιατρική, που είπε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την εξέλιξη και το μέλλον στον τομέα της ιατρικής. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες από το Open έδωσε τη δική του απάντηση.
5: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε
6: ότι είναι επιστήμη,
5: ότι είναι επιστήμη και ότι η μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντου υπάρχουν, μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το Άσο και θα το κοιτάξω χθες. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
4: Έχω μπερδευτεί. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Ότι τα μηχανήματα, λέει, τα ιατρικά, κάποια στοιχεία γίνονται μέσω, με τη μέθοδο της κυβαντικής ιατρικής, ναι, φυσικής ουσιαστικά. Άρα πώς το επικαλείσαι?
2: Άλλο η τεχνολογία.
4: Α, μπράβο.
2: Άλλο η επιστήμη που είναι ένας κλάδος της φυσικής.
4: Αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Όπως λένε όλοι όμως οι επιστήμονες, κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
4: Οπότε άρα, να είστε προσεκτικοί.
2: Κυβαντικοί γιατροί. Δεν ξέρω, θα έχει από ό,τι καταλαβαίνω και συνέχεια αυτό το θέμα.
4: Ναι, θα έχει συνέχεια σίγουρα. Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι μια σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Απαιτεί κύρος αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, σας προσφέρει ακριβώς αυτό. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικευτείτε στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση στα ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, προσαρμόζοντας το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέροντας 15% έκπτωση και ευελιξία στους τρόπους πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό τους μήνυμα, το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.
2: Καλημέρα στο Θάνο, τον άνθρωπό μου, το παλικάρι εδώ πέρα, το αγαπημένο, που γράφει στο μήνυμά του. Όχι και δωρικού ρυθμού Κίωνας ο Ιωσήφ, τέτοιος καλλιτέχνης μόνο ιωνικού ρυθμού μπορεί να είναι και μάλιστα αριστούργημα. Να σε καλά αγαπητέ Θάνο, σου στέλνω την αγάπη μου. Δεν σχολιάζεις τίποτα, έτσι?
4: Όχι, εγώ δεν ακούω.
2: Κατάβγες τη γλώσσα σου,
4: όχι,
2: Κάτζου,
4: τι
2: κακίστρο.
4: Μπράβο, εγώ είπα για τους δωρικούς ρυθμούς και τα λοιπά.
2: Όχι, γιατί με το που άκουσες εδώ ένα καλό λόγο για μένα, πήρε μια περίεργη έκφραση το προσωπάκι.
4: Όχι, παιδί μου.
7: Κάνε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
2: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή.

0: και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Είδες που πήγε ο πρωθυπουργός στη Silicon Valley.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην Καλιφόρνια.
0: Στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είδα και το χαιρετισμό με το ρομπότ. Είναι μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, κυκλοφορεί. Έτσι. Και βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις σε AI και καινοτομία. Αλλά κοίτα να δεις, παιδί μου. Δηλαδή, απίστευτο τώρα πόσα είναι εκεί, Silicon Valley τώρα. Κολοσσή, τεχνολογική.
0: Είναι η επόμενη μέρα, ναι. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε, η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί βέβαια και με τις ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με την εξέλιξή της.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Και πού μπορεί να οδηγήσει η ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, να σας πω ότι ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην έδρα της Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Ξεναγήθηκε, λέει, από τον Κωνσταντίνο Λάσκα, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με Έλληνες εργαζόμενους στην εταιρεία. Έχει η Τέσλα, έχει εργαζόμενους Έλληνες. Πάρα πολλούς και διευθυντικά στελέχη, αλλά αν δείτε τις φωτογραφίες. Πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ότι είναι κάτι άλλο.
0: Να σας στείλουμε ένα ταξίδι εκεί πέρα και εσύ να ξαναγηθείς εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Που ξέρεις, μπορεί να έχουμε καμιά ελπίδα.
1: Όχι να μείνω εκεί.
0: Ναι, όχι, εντάξει ρε παιδί μου, λέω. Μήπως σου αρέσει και μείνεις.
1: Μαμάν.
0: Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι υπόθηκε ακριβώς μεταξύ τους. Αλλά η κυρία Δούκου έχει ζητήσει την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη από το Πασόκ, γιατί χρησιμοποίησε μια έκφραση.
1: Ότι
0: χαριεζόταν με υπουργούς.
1: Χαριεζόταν με υπουργούς, ναι. Δεν το λες και ωραίο αυτό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Αλλά θα ακούσουμε ακριβώς τι έγινε. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες και την εμφάνιση του Κασιδιάρη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει και θα συμμετέχει, θα είναι η Συμμαχία Ελλήνων, και μάλιστα υπήρξε και βουλευτής πρώην Σπαρτιάτης
1: στη
0: Βουλή, ο Μανούσος, ο οποίος είπε ότι εκπροσωπούν τη Συμμαχία Ελλήνων.
1: Που προκάλεσε και αντιδράσεις αυτή την
0: Και από τον κύριο Κατσότη που ήταν στην αίθουσα και από τον κύριο Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ακριβώς. Και είχαμε και δημοσκόπηση.
0: Και δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, με πρόθεση ψήφου στο 24%. Στη δεύτερη θέση σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι, ναι.
0: Με μια διαφορά περίπου 9,5 μονάδων.
1: 9,9 νομίζω, 9,9. Αν θυμάμαι καλά, 9,9 μονάδες
0: και
1: είναι.
0: Και τρίτη θέση το Πασόκ, το οποίο όμως φαίνεται
1: τσιμπάει το Πασόκ.
0: Ότι τσιμπάει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά και την πολιτική επικαιρότητα και αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρ θα τα συζητήσουμε με τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή. Βαγγέλη μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά τα χιόνια, είχαμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, χάλασε ο καιρός τώρα. Τα χιόνια δεν έρχονται, αλλά θα έρθει η βροχή σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν,
2: ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι. Βαγγέλη μου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο για αυτή την έκφραση του κυρίου Φαραντούρη προς την κυρία Δούκου που έχει ανάψει φωτιές.
2: Κοίταξε να σου πω τώρα, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, Αμαλία μου, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, τα λέγονται πράγματα τα οποία δεν δείχνουν καλά στην κοινή γνώμη και εν πάση περιπτώσει είναι και υπερβολές τα πράγματα τα οποία λέγονται. Ο κ. Φαραντούρης έχει και ένα ειδικό ταπεραμέντο επειδή είναι και κεφαλονίτης.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο βαρύ να το λες σε έναν άνθρωπο αυτό, σε μια γυναίκα.
2: Σίγουρα. Επειδή ο Φαραντούρης δεν χρησιμοποιεί τόσο τοξικό λόγο.
1: Τώρα
2: έχουμε δει. Έτσι, τώρα αυτό μπορεί να του ξέφυγε. Η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει. Εγώ πάντως δεν τον δικαιολογώ. Περιμένω να πει ότι δεν τον νόησε, είναι μια συγγνώμη.
2: Να ζητήσει μια συγγνώμη ακριβώς για να λήξει το θέμα εκεί, γιατί έχει δίκιο η κυρία Δούκου να αντιδρά.
1: Βέβαια.
2: Και να αντιδρά μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο ζητώντας την αποπομπή του από το Πασόκ. Τώρα πήγε ο κύριος Φαραντούρης να τον διώξει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Δεν γίνεται. Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα λήξει το θέμα. Ίσως ενδεχομένως ο κύριος Φαραντούρης να ζητήσει μια συγγνώμη έμεση ή άμεση και να λήξει εκεί το θέμα. Το ζήτημα είναι πολιτικά τι γίνεται από εδώ και πέρα.
0: Εκεί πάμε λοιπόν. Ακριβώς.
2: Γιατί ο τοξικός λόγος θα έρχεται και θα αντιπαρέρχεται. Δηλαδή. Θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές και υποσχέσεις και δεσμεύσεις και οράματα και προτάσεις και ιδέες. Λύσεις περιμένουμε όμως να δούμε για μας τους πολίτες και τις λύσεις τις έχει η κυβέρνηση, δεν τις έχει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση απλά προτείνει μια εναλλακτική λύση. Το αν προτείνει ή όχι θα το δούμε, γιατί και εκεί είναι λιγάκι όλα τα πράγματα. Στην αντιπολίτευση, γιατί εκεί γίνεται και ένα διαγωνισμό στο ποιο θα είναι δεύτερο, τρίτο κτλ. Έχουν άλλο καημό εκεί πέρα οι σύντροφοι. Ωστόσο όμως σε κάθε περίπτωση, εμείς που περιμένουμε ως απλοί πολίτες λύσεις από την κυβέρνηση, περιμένουμε για να αξιολογήσουμε αυτές τις λύσεις που θα μας δώσει. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τώρα για τα καύσιμα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και πραγματικά είναι μια ουσιαστική συζήτηση που γίνεται, γιατί η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται, όπως τουλάχιστον όλοι λένε, θα μείνει για αρκετό καιρό, να δούμε στο πακέτο των λύσεων που θα προτείνει η κυβέρνηση ποιες θα είναι αυτές οι μειώσεις και ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιες θα είναι το επίδομα θέρμανσης, πόσο θα ανοίξει η Αγγλία κτλ. Όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα. Τα επόμενα 24 ώρα, μάλλον στην ουσία, θα ανακοινωθούν, έτσι.
1: Ναι, πάντως, βλέποντας δημοσκοπήσεις, εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με βάση δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητείται. Όμως, δεν φαίνεται να μπορεί να προσεγγίσει ακόμα ανθρώπους που το σκέφτονται να πάνε στην κάλπη, Βαγγέλη, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Τι θέλει να κάνει, ότι είναι κρίσιμη η πρώτη κάλπη.
2: Όλες οι δημοσκοπήσεις μηδενός εξαιρουμένου δείχνουν το εξής, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διπλάσιο νούμερο,
1: ναι,
2: από τους άλλους, έτσι, ναι, υπερέχει δηλαδή πολιτικά και δημοσκοπικά από τους πολιτικούς του αντιπάλους, και αυτό που του καταλογίζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, η ακρίβεια, η διαφθορά, το ένα το άλλο, δεν μεταμορφώνεται και δεν διαμορφώνεται σε πρόταση εναλλακτική προς όφελος της αντιπολίτευσης. Παραμένει ο Μητσοτάκης ως ο πιο αξιόπιστος πρωθυπουργός που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν, ναι, γίνεται δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, δεν δείχνουν κάτι άλλο. Δείχνουν μεν την αντίδραση του κόσμου, αλλά όταν πάει ο κόσμος στο επόμενο ερώτημα να απαντήσει ποιο θες καλύτερα, θα δει Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και για το ενδεχόμενο συνεργασιών την επόμενη ημέρα, ακούσαμε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, για παράδειγμα, ότι εμείς μόνο με το Πασόκ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αλλά εκείνο δεν θέλει με κανέναν τρόπο να συνεργαστεί.
1: Και τον κύριο Αυλονίτη ακούσαμε.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Αυλονίτη να ανοίγει ένα παράθυρο και να λέει ότι το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει με Τσίπρα, με ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μαρουφάκη, ακόμα και Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια, βέβαια, έκανε διορθωτική δήλωση.
2: Λέτε τον βουλευτή, τον κύριο Αυλονίτη.
0: Τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
2: Στην ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε Κασελάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και τώρα είναι στο Πασόκ.
2: Και τώρα είναι στο Πασόκ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και στο Τσίπρα, αν τον έπαιρνε Τσίπρα. Εννοώ κάτι τέτοιο. Αν είχε μια συμφωνία μαζί του.
1: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει ο Τσίπρας, γιατί δεν βλέπω να παίρνει πολλούς από τους παλιότερους συντρόφους. Λέω εγώ το ρεπορτάζ.
2: Θέλω να σου πω το εξής, ότι το θέμα των συνεργασιών υπάρχουν. Αυτό θα το δείξουν.
1: Και έτσι να κλείσουμε, Βαγγέλη μου.
2: Θα το δείξουν οι πολίτες. Δηλαδή, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, θα μπορεί να επιμείνει σε αυτό που λέει. Εάν όμως είναι τρίτο και εκεί διακυβεύεται και το πολιτικό μέλλον του κ. Ανδρουλάκη, πείτε μου εσείς τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης. Όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με την Νέα Δημοκρατία και πάω σπίτι μου.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου.
1: Το βράδυ των εκλογών, όλα εκείνη την ώρα είναι η κρίσιμη, νομίζω.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: ψυχή μου κηδείας.
1: Αμαλία, σου αρέσει αυτή η μουσική?
2: Πάρα πολύ.
1: Είναι Σοπέν.
2: Ναι.
1: Κλασική μουσική.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Είναι το πένθυμο εμβατήριο.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν ρωτάς γιατί μπήκαμε με το
2: πένθυμο. Ναι, φυσικά, θα σε ρωτούσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή
2: εσύ
1: παίρνεις κάθε μέρα, ρε παιδί μου, έτσι με κάτι περίεργες ειδήσεις,
2: ναι,
1: που πας και ανακαλύπτεις
2: ναι.
1: εκεί. Εγώ βρήκα έναν πρωτότυπο διαγωνισμό ο οποίος έγινε. Όμοιο του οποίου δεν είχα ξανακούσει.
2: Ναι.
1: Διαγωνισμός για νεκροθάφτες. Το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό?
2: Όχι.
1: Έγινε λοιπόν και αυτό στην Ουγγαρία. Και άκου λοιπόν τώρα και τις προδιαγραφές που είχε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.
3: Έναν από τους πιο ασυνήθιστους διαγωνισμούς φιλοξένησε η πόλη Νιέργε Σουτζφάλου στην Ουγγαρία, όπου νεκροθάφτες πήραν φτιάρια και αξίνες και προσπάθησαν να αποδείξουν ποιος μπορεί να σκάψει έναν τάφο πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Συνολικά 19 ομάδες συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται εδώ και 9 χρόνια με στόχο να αναδείξει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι διαγωνιζόμενοι δεν κρίθηκαν μόνο για την ταχύτητά τους, αλλά και για το αν κατάφεραν να τηρήσουν τις αυστηρές προδιαγραφές του τάφου. Οι διαστάσεις είναι αυστηρές. Ο τάφος που πρέπει να δημιουργήσουν οι ομάδες έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. 2 μέτρα μήκος, 80 εκατοστά πλάτος και 1,6 μέτρα βάθος. Μικρότερος τάφος δεν επιτρέπεται, καθώς δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει το φέρετρο. Στόχος είναι να αναδειχθεί μια δύσκολη και απαραίτητη εργασία, αλλά και να γίνει περισσότερο γνωστή η τεχνική κατάρτιση που απαιτείται για το επάγγελμα του νεκροθάφτη.
1: Είχε σκεφτεί λοιπόν τι τεχνική κατάρτιση χρειάζεται?
2: Όχι,
1: για το επάγγελμα του
2: αλήθεια,
1: νεκροθάφτη.
2: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Και ότι είναι συγκεκριμένες οι διαστάσεις,
2: ναι,
1: για τώρα, να χωράει το φέρετρο.
2: Τι να σου πω τώρα, δεν θα.
1: Διαγωνισμό στην Ουγγαρία, δεν το βγάλα από το μυαλό μου.
2: Όχι,
1: πήγανε και σκάβανε αυτοί
2: εγώ,
1: εκεί.
2: Μήπως το βγάλες από το μυαλό σου, προς Θεού. Αλλά τώρα ποιος του ήρθε να κάνει διαγωνισμό για νεκροθάφτες, πραγματικά με ξεπερνά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι δηλαδή.
2: Με συγκεκριμένες διαστάσεις κτλ.
1: Ακριβώς.
4: Όλα είναι ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομοι εν οδό, αλληλούια.
2: Παναγία μου, πρωί-πρωί, λέει παιδί μου.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μην κάνεις έτσι ρε πουλάκι μου.
2: Νίκο μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο όλους μας αφορά, ρε παιδί μου.
4: Έχεις κάνει τσάλτης? Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας. Μπράβο. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου? Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις. Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου. Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
1: Τα έλεγε ο Θρασίβουλας λοιπόν,
2: και
1: μέσα σε όλα αυτά, και κλείνω εδώ το θέμα με τον περίεργο αυτό διαγωνισμό. Χθες σε εθνική οδό εδώ στην Ελλάδα εμφανίστηκε ένας οδηγός ο οποίος είχε τρέιλερ σε σχήμα φέρετρου.
2: Έλα πάνω.
1: Πήγαινε το φέρετρο κανονικά στην εθνική οδό, το τραβούσε ο άλλος με το αυτοκίνητο, το βγάλανε βίντεο οι άλλοι οδηγοί, το ανεβάσανε. Οπότε ένα φέρετρο κυκλοφορούσε σαν τρέιλερ στην εθνική οδό.
2: Έλα Παναγία.
1: Είναι σημάδια αυτά, Κάτζου, είναι σημάδια.
2: Με Παναγία μου, πρωί-πρωί, ανατρίχιασα. Πανά, θεμάσαι.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Όχι, την πόλη δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Μόνο τι έγινε στην Ουγγαρία. Τώρα, όπως λεγόταν η πόλη, όχι, δεν μπόρεσα να τη συγκρατήσω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκαμε νωρίτερα.
2: Στην κυρία Σδούκου.
1: Στην αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Να ακούσουμε ακριβώς τι έγινε, γιατί δεν προλάβαμε νωρίτερα.
2: Ναι, να το ακούσουμε.
1: Ήταν λοιπόν στον αέρα, στο Open, όταν ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι οι κυβερνητικά στελέχη εμπλέκονται με αυτούς τους τσαρλατάνους.
2: Ναι, αυτό είναι βαρύ. Έπρεπε να πει και ποια είναι όμως, έτσι δεν είναι?
1: Του ζήτησε η κυρία Σδούκου να πει ποια είναι αυτά τα στελέχη.
2: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Φαραντούρης απέφυγε, δεν έδωσε απάντηση. Η κυρία Σδούκου επανήλθε και του λέει: σας παρακαλώ, όταν κάνετε μια καταγγελία, να είστε συγκεκριμένος. Είπατε για κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται με τσαρλατάνους. Ποια είναι αυτά? Δεν απάντησε λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης και εκεί λοιπόν η κυρία Σδούκου πήρε το λόγο και του είπε:
5: δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Άρα μην μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Δούκου.
2: Φλέρταρε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είπε η Αλεξάνδρα Δούκου.
1: Ότι χαριετιζόταν με την κυρία Καριστιανού.
2: Για να πάει.
1: Εννοώντας προφανώς την πολιτική, το πολιτικό φλερτ.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και ο κύριος Φαραντούρης απάντησε με τον δικό του τρόπο.
6: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
5: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία.
6: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
5: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
6: Επί τέσσερα χρόνια. Έτσι σας γνωρίσαμε.
5: 20 χρόνια, κύριε Παραδούλη.
6: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς είχατε
5: διευθυντής σε υπουργός.
6: Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
2: Όχι, εγώ ξέρεις ότι καταλαβαίνω την πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μπορείς να λες σε μια γυναίκα μητέρα τριών παιδιών, νομίζω τρία είναι τα παιδιά που κυρίως δούκου, αυτή την έκφραση, ότι χαριζόταν με υπουργούς. Εντάξει, δεν είναι, αυτό είναι, ξεπερνά τα όρια, πώς να το πούμε τώρα. Και πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος έχει τρόπους, είναι ένας άνθρωπος που έχει επίπεδο. Να το καταλάβει ότι αυτό ήταν προσβλητικό για την κυρία Σδούκου. Πώς να το κάνουμε, και για κάθε γυναίκα ήταν προσβλητικό. Τι είναι
1: άλλο
2: αυτό?
1: Το Χαριέτη Ζώσου με την Κερθιανού για να πάει στο κόμμα.
2: Πολιτικό φλερτ,
1: αυτό
2: το
1: είναι πολιτικό. Και άλλο είσαι υπάλληλο.
2: Ακριβώς.
1: Στα Υπουργεία και Χαριέτη Ζώσου με υπουργούς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Όχι, θέλω να το καταλάβατε. Θεοδόρε, ναι, η κυρία Σδούκου τη χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αλλά για το πολιτικό φλερτ με την κυρία Καριστιανού. Όχι έτσι όπως το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Και να δεχθώ ότι του ξέφυγε. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Να το δεχτώ, ξαναλέω, ότι εντάξει, πάνω σε έναν έντονο διάλογο λες και κάτι που ακούγεται κάπως. Ζήτα ένα συγγνώμη. Πώς θα το κάνουμε?
1: Καλημέρα Διονυσία, να είσαι καλά, μας έκανες να χαμογελάσουμε, ευχαριστούμε πολύ. Θερμές ευχαριστίες στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά βρε Αβραάμ, για τη φωτογραφία που μας έστειλες. Θα την κάνουμε αύριο το πρωί ανάρτηση, αυτό το οποίο έχεις φτιάξει.
2: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Θα μιλήσουμε, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα, πριν έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Παναγιώτης Βολάνιος, καλώς τον...
2: Παναγιώτη μου, έξω.
7: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, αν και έχει αρκετή κίνηση, κατάφερα και ήρθα.
2: Έχει κίνηση,
7: Πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
7: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών η κίνηση από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο Νέο Φάληρο από το ύψος του Γεώργιος Χαραϊσκάκης, να το διευκρινίσουμε για τον Ιωσήφ αυτό, και στην Αττική Οδό καθυστερήσει στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
1: Μας τρέλανε στους κόμβους, ρε φίλε. Μας τρέλανε στους κόμβους.
2: Κάνει.
1: Εντάξει, να είσαι καλά,
2: Παναγιώτη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το βίντεο που έκανε ο Αλέξη Τσίπρας με τις προτάσεις του για τις τιμές των καυσίμων έδωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι παλιό κόλπο του να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά Μεταξύ άλλων, είπε ο κύριος Μαρινάκης, από τότε που έβγαινε στο 2015 είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνηση. Και αναφέρεται λέει στις αυξήσεις. Λέει στοιχεία, ο Τσίπρας ως κυβέρνηση αύξησε τον δανεικό φόρο στα καύσιμα και στην αμόλυβδη από 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Και λέει παραθέτει όλα τα στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μία κόντρα του κύριου Μαρινάκη με τον κύριο Τσίπρα μετά τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα για τις τιμές των καυσίμων.
1: Που τις ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Οπότε αυτή είναι η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Είμαι, λέει, ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής. Δηλαδή, φυσικός που ασχολείται με εφαρμογές της φυσικής στην ιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία. Αρχές της κυβατικής μηχανικής βρίσκουν εφαρμογή στην ιατρική με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό που οδήγησε στο μαγνητικό τομογράφο. Για τα υπόλοιπα, λέει, ο κύριος Πολάκης τα είπε όλα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης? Ότι επί της ουσίας είναι απάτη η κυβατική ιατρική. Ο Λευτέρης, ο οποίος έχει στείλει επώνυμα μήνυμά του, και ο άνθρωπος είναι ακτινοφυσικός, φυσικός ιατρικής, επιβεβαιώνει και λέει ναι. Η κβαντική έχει τις εφαρμογές της στην τεχνολογία που βοηθάει την ιατρική. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό το οποίο ακούμε πάλι το τελευταίο διάστημα.
2: Σαν ειδικότητα, εντάξει.
1: Περί κβαντικής ιατρικής.
2: Πολλά τα μηνύματα από τους ακροατές για αυτή την κόντρα μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Άλλοι με την πλευρά του κυρίου Φαραντούρη, άλλοι με την πλευρά της κυρίας Δούκου. Ξαναλέω ότι ναι, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο ρήμα. Το χαριεντίζονταν η κυρία Ζουκού, αλλά όσον αφορά το πολιτικό φλερτ του κυρίου Φαραντούρη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το χρησιμοποίησε ο κύριος Φαραντούρης, δεν ακούστηκε καλά. Είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Εμένα δεν μου ακούστηκε καλά ότι χαριεντίζονταν με υπουργούς η κυρία Ζουκού. Ως γυναίκα δεν μου άρεσε. Αυτό είπα.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αλήθεια, λέει, πιστεύετε ότι για την υπογεννητικότητα φταίει ο μισθός? Εγώ ξέρω, λέει, παλιά στις γενιές του πατέρα μου και του παππού μου κάνανε όλοι παιδιά και δεν είχαν φράγκο. Ο πατέρας μου είχε 7 αδέλφια, η μάνα μου 5 αδέλφια. Ο λόγος είναι ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει για να ζούμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Εν μέρη νομίζω ότι έχεις δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
1: Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και το οικονομικό, αλλά παίζει ρόλο και αυτό που
2: λέει. Έχει δίκιο, Κωνσταντίνος, βέβαια. Και ο Τόλης λέει: καλημέρα σας φίλοι μου. Μόλις πληροφορήθηκα ότι χρωματοπολείο κάνει θεραπείες με νεύτη και διαλυτικό νήτρου. Λέει ο Τόλης. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Είναι σαν τον κτηνίατρο που κάνει μπότοξ.
2: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Χρήστο. Αγαπητέ Χρήστο, σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, εάν έχεις παρατηρήσει, σε καθημερινή βάση φιλοξενούμε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, έναν πολιτικό αναλυτή, έναν σχολιαστή, για να μας μεταφέρει τις δικές του οπτικές, πώς προσεγγίζει εκείνος την επικαιρότητα. Είναι από όλες τις απόψεις, από όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν είναι ενός συγκεκριμένου χώρου.
2: Σωστά.
1: Αν έχεις παρατηρήσει λοιπόν, δίνεται βήμα καθημερινά σε όλες τις απόψεις. Καλή σου ημέρα. Έβγαλε κάτι σου τα ακουστικά που σημαίνει ότι πάμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, γιατί δεν την ώρα, γιατί είμαι επαγγελματίας εγώ.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 λεπτά πριν από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον Χριστόφορο. Εντάξει, τώρα η πολιτική διαδρομή του κυρίου Φαραντούρη είναι γνωστή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Άλλωστε δεν είναι νομίζω και ο μοναδικός ο οποίος έχει αλλάξει τόσο πολλά κόμματα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην πολιτική σκηνή. Καλημέρα στον Πέτρο, αναφέρεται και εκείνο στο δημογραφικό, μα ο τρόπος ζωής, λέει, που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα οικονομικά. Βγαίνει μια οικογένεια αν δουλεύει μόνο ένα στο σπίτι. Όχι, Πέτρο, ούτε για αστείο πλέον στις ημέρες μας. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας πήγαινε στον ελληνικό κινηματογράφο. Φαντάζεσαι, λέει, να ζούσε ο Ρέστης Μακρύς και η Γεωργία Βασιλιάδου και να σχολίασαν τους Κοπογιαννίτες. Α, ειδικά από την κυρία μας τη Μαμή, εκείνα δις ατάκες που θα βγαίνανε. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Τελικά, λέει, σε αυτή τη χώρα ζούμε αποτύχει και αποτύχει δεν έχει καταστραφεί από τους ευκολόπιστους που περιμένουν να τους σώσει ο απομηχανής Θεός. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Αντώνη. Και ο Πάνος, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και η πυρηνική φυσική λύση χρησιμοποιείται σε διαγνώσεις με ραδιοϊσότοπα, αλλά δεν υπάρχει πυρηνολόγος ή πυρηνικός γιατρός. Έχεις δίκιο και εσύ, Πάνο. Τώρα, Μαλία μου, έχουμε νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο, τριήμερο στη Μονεμβασιά. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile της Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το πολύ χαριτωμένο GR, ναι, λοιπόν, ναι, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας. Για τον Τραμπ τον καημένο, ρε Αμαλία, ναι, δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε. Κάνει δική του τηλεόραση.
0: Κάνει βοβό κινηματογράφο, ναι, πλέον.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Παιδιά, υπάρχει μποϊκότα στον Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: από όλα τα μεγάλα κανάλια στις ΗΠΑ, μετά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εκείνο σε συγκεκριμένα κανάλια.
1: Μέσα ακριβώς. Και τώρα υπόλοιπα έφτιαξε δική του TV όμως. Τραμπ TV.
0: Τραμπ TV.
1: Και θα μεταδίδει και τις τοποθετήσεις του και παλαιότερες τοποθετήσεις του κτλ.
0: Προς το παρόν δεν ακούγεται πάντως.
1: Όχι, δεν ακούγεται.
0: Δεν ακούγονταν. Μίλαγε, ανοιγόκουνε το στόμα του, αλλά δεν ακούγονταν τίποτα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Ξεχάσαμε να πούμε και για το ρεύμα. Πώς μας διέφυγε.
1: Ας θα το πούμε αύριο. Όλα τα μαζεμένα θες να τα πεις.
0: Χοντρική τιμή ρεύματος. 177% πάνω η χοντρική τιμή σε σχέση, ναι, με, ναι, πέρσι.
1: Κάτσε να δούμε τώρα, γιατί θα έχουμε και μέτρα στήριξης και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε, ναι, έτσι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, αλλά φυσικά θα μας επηρεάσει και εμάς. Φτάνουμε στο τέλος, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Τελευταίο για σήμερα, με τη φωνή του Αντρέα Μποτσέλη, γεννημένος σαν σήμερα το 1958, ο Ιταλός τενόρος, εδώ ντουέτο με τη Σελίν Διόν, η οποία είχε πει για τον Αντρέα Μποτσέλη ότι αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα ακουγόταν όπως του Μποτσέλη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Να δουν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κάθε χρήση του Ρωστικ υπάρχει λύση.
3: Του Ρωστικ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 4 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Καλημέρα, τι γίνεται, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, ακόμη συγκλονισμένος.
1: Από τι?
0: Από το δράμα.
1: Ποιο δράμα, ρε Γιώργο?
0: Συγκινήθηκα από το δράμα του Προέδρου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ναυάνιων Εθνών. Ο οποίος έκανε μια έκκληση στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ανθρωπισμού.
1: Πάκακο που μας βρήκε.
0: Τι είναι αυτό που κάνετε σε αυτή την τίμια χώρα? Στα κατεχόμενα. Διασυνδεθείτε μαζί τους. Τους έχετε αποκλείσει. Τι με κοιτάς?
1: Ω, προσπαθώ να σκεφτώ αν θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει, δεν θα φάω το μεσημέρι.
0: Τους έχει αποκλείσει η Φίλιος. Και αναρωτιέται γιατί. Γιατί. Γιατί. Γιατί του ρίξε πόρτα χθες ο Τραμπ? Γιατί, ενώ υπήρχε υπόσχεση ρητήριο, θα τα πούμε, θα βρεθούμε, κάτσε, περίμενε, μη φύγεις, περίμενε.
1: Στάσου, Μίγδαλα.
0: Ναι. Γιατί μετά του είπαν ότι έχει το πρόγραμμα πρόεδρος. Ναι, αλλά έχει τη συνάντηση. Ό,τι έχει το πρόγραμμα πρόεδρος. Δεν την έχει τη συνάντηση.
1: Ναι, μα
0: δεν
1: εδώ μας τάξατε ότι θα πάρουμε και τα F-35, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, αυτό το δράμα μας συγκλονίζει. Σίγουρα μας συγκλονίζει και μας συγκλονίζει και το δράμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα δράματα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Ε?
1: Ναι, έτσι λέω γενικά. Έχεις σκοπό να φύγεις νωρίτερα, να μου αφήσεις?
0: Όχι. Γιατί μετά τις 7 θα σας πούμε για την επιχείρηση Overload. Την ξέρεις την επιχείρηση Overload εσύ? Αν την ξέρεις, μικρό κορίτσι είσαι.
1: Τι είναι επιχείρηση Overload, ρε Σίωρο?
0: Μετά τις 7 θα σας πούμε για την επιχείρηση Overload. Ποια υπερδύναμη μετατρέπει την Ελλάδα σε πεδίο δράσης στο διαδίκτυο? Θα τα πούμε μετά τις 7 αυτά.
1: Άσχετο με αυτό που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ έκανα μια σκανταλιά και πήγα αργά στο βράδυ στο σπίτι μου. Είχαμε πάει σε ένα φιλικό σπίτι.
0: Ναι.
1: Και γυρνούσαμε από το κέντρο, μέσα από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έξω από από το αρχηγείο της αστυνομίας,
0: ναι,
1: είχε κανονικότατο μπλόκο, αλκοτέστ,
0: ναι,
1: σε όποιο αμάξι πέρναγε στην Αλεξάνδρας.
0: Πότε?
1: Χθες το βράδυ, αργά, μετά
0: τρίτη
1: τα μεσάνυχτα.
0: Ναι. Το βράδυ της Τρίτης.
1: Δεν είχα ξαναδεί τρίτη βράδυ, όχι. Έχω δει Παρασκευή, έχω δει Σάββατο, έχω δει, ναι, Κυριακή. Τρίτη βράδυ, μπλόκο για αλκοτέστ, δεν έχω ξαναδεί.
0: Φυσήξατε?
1: Φυσήξαμε.
0: Πήγαν όλα καλά?
1: Όλα καλά, δεν είχαμε πει.
0: Δεν είχαμε πει.
1: Δεν κάνουμε τέτοια κακά
0: τα
1: πράγματα.
0: Τα κάνουν αυτά, ξέρεις. Πηγαίνουν σε. Εγώ έχω τους
1: έχω
0: πετύχει. Τους έχω πετύχει και στο Παγκράτη, για να ξέρεις. Καθημερινή. Πέρυσι το χειμώνα. Πηγαίνουν και στο κέντρο, πιο κέντρο δηλαδή. Και Κολωνό. Όχι μόνο στην Ομόνια, θέλω να πω, όχι μόνο στη Σταδίου. Βγαίνουν, κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις. Καλές είναι αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Όχι, πολύ καλές είναι. Με θετική, ναι, με θετική, θετικό πρόσημο το λέω.
0: Ναι.
1: Ότι και μια καθημερινή, αντί αυτός που τα παιδιά που έχουν βραδινή βάρδια να κάθονται στα γραφεία τους, βγαίνουν και κάνουν τις περιπολίες τους και κάνουν τα αρκωτές τους. Μπράβο.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 6 για να ξέρετε, αυτή την ώρα στο Μαλούσι 14 βαθμοί θερμοκρασία. Και σας έχω νέα. Σήμερα θα πάει το μεσημέρι, τουλάχιστον αυτό βλέπω. Η μέγιστη λέει θα είναι 20 βαθμοί, κυρία Κασιανιδράχα.
1: Πολύ καλά. Η ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή.
0: Ναι. Α, το λες άνοιξη. Τι, το λες άνοιξη αυτό, ε. Ή καθαρό φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Ναι. Είναι ωραία θερμοκρασία. Κάνει λίγο ψυχρούλα το πρωί. Φτάνει μέχρι 20 βαθμούς θερμοκρασία. Ούτε air condition να θες, ούτε ζέστη να βάλεις στο τζάκι πετρέλαιο, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι, για να θερμανθείς.
0: Δεν θέλω να βιαστεί καθόλου το φθινόπωρο φέτος. Δεν υπάρχει ένας λόγος να βιαστεί. Δεν χρειαζόμαστε βιασύνες.
1: Τελειώνει το Σεπτέμβριο, πάμε στον Οκτώβριο.
0: Να τελειώσει και να.
1: Πόσο 35 άρια πια.
0: Δεν θέλω 35 άρια. Θέλω πάνω σταθερά πάνω από τους 20, κάτω από τους 30. Αν γίνεται να πάει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Για μας το λέω. Για σένα, για μένα, για τον κόσμο που μας ακούει.
1: Από την άποψη του κόστους του ενεργειακού, όσο το λες.
0: Ναι, γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι ανεβαίνει στο βήμα εκεί της Γενικής Συνέλευσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου συνήθως οι ηγέτες εκεί συζητούν για το πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη, για την ωφέλεια της ειρήνης ή πόσα χρόνια έχουν καταφέρει να διατηρηθεί η ειρήνη, ανεβαίνει αυτός και λέει: δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα τους βοηθήσω στο Ιράν να γίνουν μια εξαιρετική χώρα, να κάνουν την ανοικοδόμηση πάρα πολύ γρήγορα, να γίνουν η καλύτερη χώρα της περιοχής, μπορεί και του κόσμου, ή αν θα τους κάψω όλους και θα τους στείλω στην κόλαση. Δηλαδή, όπως το λέω ακριβώς, είπε: θα τους κάψω όλους και θα τους στείλω στην κόλαση. Επομένως, άμα μπορεί να μας πάει ο καλός ο Θεός με 25 άρια μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και νωρίς, γιατί έχουν έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές, γι' αυτό λέω.
1: Ο παιδί μου χθες διαβίβασε και το Ιράν τους όρους του. Στον. Ναι. Ποιο, στον Γουίτκοφ.
0: Τι του είπε το Γουίτκοφ.
1: Του είπανε το Ιράν, λέει: αυτού έχουμε του όρου, ναι, για να κάνουμε τη συμφωνία.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτοί καλά παιδιά. Λέει: ο ναύλο για να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Ορμούζα έχει υπερδεκαπλασιαστεί. Πριν τον πόλεμο ήταν 100.000 δολάρια, τώρα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Δεν μα λέγανε οι άνθρωποι ότι θα πληρώνουμε διόδια από εδώ και στο εξή.
0: Ναι, τώρα τα ανακαλύψαμε.
1: Δεν είπανε: θα πληρώνετε, ναι, διόδια να περάσετε.
0: Ναι. Ναι. Γεγονός πάντως είναι ότι στην Ελλάδα πηγαίνει το πραγματάκι να κάτσει καθαρά στο 2,2 στην αμόλυβδη στα πρατήρια. Εκεί κάθεται. Και μετά τώρα κάνουμε την άλλη τη συζήτηση. Λέει: βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Έχει πει η κυβέρνηση: εμείς βγαίνουμε, λέει. Αλλά για το 2026 υποθέτω ότι το πάνε ότι βγαίνουν. Ίσως και τους πρώτους μήνες του 27. Γιατί ξέρεις, εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα. Η Ελλάδα παράγει 42,6% των αναγκών της από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. 42,6% των αναγκών της. Εμείς τώρα είχαμε λόγο βεβαίως στο παρελθόν, είχαμε λόγο ως Ελλάδα να δημιουργήσουμε δομές, νομικές φόρμες, για να κάνουμε επενδύσεις για αυτές τις μπαταρίες που λένε τις μεγάλες. Εμείς δεν το κάναμε, το κάνουν οι Βούλγαροι. Οπότε τι συμβαίνει τώρα. Το μεσημέρι που δεν χρειαζόμαστε εμείς πλέον άζει ενέργεια, δηλαδή, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και την αγοράζουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αυτό συμβαίνει. Το λέω γιατί στη χώρα του παραλογισμού, όπου κάποτε κυνηγάγαμε τις ανεμογεννήτριες και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι έρχονται τα ζητήματα, έρχονται, να τα. Άλλη μία έλλειψη πρόνοιας ήταν η επένδυση που δεν έγινε στις μπαταρίες. Αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία, βέβαια.
1: Τις μπαταρίες έπρεπε να τις είχαμε πάρει από την κρίση στην Ουκρανία. Όταν είδαμε ότι με το που θα συμβεί κάτι γεωπολιτικό στην περιοχή. Όχι, σου λέω εγώ από τότε που έχουμε ξανά το παράδειγμα, που ξαναπεράσαμε ενεργειακή κρίση.
0: Ναι.
1: Τότε δεν έπρεπε κατευθείαν να επενδύσουμε σε μπαταρίες. Εφόσον έχουμε τον αέρα, έχουμε τον ήλιο, δεν μας κοστίζει κάτι. Και το παράδειγμα της Ισπανίας, ας πούμε, και άλλων χωρών, που έχουν μηδενικό, που πληρώνουν μηδενικό ρεύμα.
0: Όταν μπήκαμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας το 2017, κυρία Βραχά, αυτά έπρεπε όλα να ρισκοποιηθούν. Αλλά τότε ήμασταν πάνω στη βάρκα της Επανάστασης και τα βλέπαμε διαφορετικά τα πράγματα και λέγαμε ότι ο ανταγωνισμός θα μας ακολουθήσει και οι τιμές θα είναι χαμηλές από μόνες τους. Γιατί ξέρουμε από καπιταλισμό και ξέρουμε από ελεύθερη αγορά εμείς εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Και μετά τώρα κάνουμε την άλλη τη συζήτηση. Λέει: βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Έχει πει η κυβέρνηση: εμείς βγαίνουμε, λέει. Αλλά για το 2026 υποθέτω ότι το είπαν ότι βγαίνουν. Ίσως και τους πρώτους μήνες του 27. Γιατί ξέρεις, εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα. Η Ελλάδα παράγει 42,6% των αναγκών της από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. 42,6% των αναγκών της. Εμείς τώρα είχαμε λόγο βεβαίως στο παρελθόν είχαμε λόγο ως Ελλάδα να δημιουργήσουμε δομές, νομικές φόρμες για να κάνουμε επενδύσεις για αυτές τις μπαταρίες που λένε τις μεγάλες. Εμείς δεν το κάναμε, το κάνουν οι Βούλγαροι. Οπότε τι συμβαίνει τώρα? Το μεσημέρι που δεν χρειαζόμαστε εμείς πλέον άζει ενέργεια, δηλαδή, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και την αγοράζουμε πίσω το βραδύ που τη χρειαζόμαστε. Αυτό συμβαίνει. Το λέω γιατί στη χώρα του παραλογισμού, όπου κάποτε κυνηγάγαμε τις ανεμογεννήτριες και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι έρχονται τα ζητήματα, έρχονται, να τα. Άλλη μία έλλειψη πρόνοιας ήταν η επένδυση που δεν έγινε στις μπαταρίες. Αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία, βέβαια.
1: Τις μπαταρίες έπρεπε να τις είχαμε πάρει από την κρίση στην Ουκρανία. Όταν είδαμε ότι με το που θα συμβεί κάτι γεωπολιτικό στην περιοχή. Όχι, σου λέω από τότε που έχουμε ξανά το παράδειγμα, που ξαναπεράσαμε ενεργειακή κρίση.
0: Ναι.
1: Τότε δεν έπρεπε κατευθείαν να επενδύσουμε σε μπαταρίες. Εφόσον έχουμε τον αέρα, έχουμε τον ήλιο, δεν μας κοστίζει κάτι. Και το παράδειγμα της Ισπανίας, ας πούμε, και άλλων χωρών, που έχουν μηδενικό, που πληρώνουν μηδενικό ρεύμα.

0: που λένε τις μεγάλες, εμείς δεν το κάναμε, το κάνουν οι Βούλγαροι. Οπότε τι συμβαίνει τώρα? Το μεσημέρι που δεν χρειαζόμαστε εμείς, πλεονάζει η ενέργεια δηλαδή, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία και την αγοράζουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αυτό συμβαίνει. Το λέω γιατί στη χώρα του παραλογισμού, όπου κάποτε κυνηγάγαμε τις ανεμογεννήτριες και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι έρχονται τα ζητήματα, έρχονται, να τα. Άλλη μία έλλειψη πρόνοιας ήταν η επένδυση που δεν έγινε στις μπαταρίες. Αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία βέβαια.
1: Τις μπαταρίες έπρεπε να τις είχαμε πάρει από την κρίση στην Ουκρανία. Όταν είδαμε ότι με το που θα συμβεί κάτι γεωπολιτικό στην περιοχή. Όχι, σου λέω από τότε που έχουμε ξανά το παράδειγμα, που ξαναπεράσαμε ενεργειακή κρίση.
0: Ναι.
1: Τότε δεν έπρεπε κατευθείαν να επενδύσουμε σε μπαταρίες. Εφόσον έχουμε τον αέρα, έχουμε τον ήλιο, δεν μας κοστίζει κάτι. Και το παράδειγμα της Ισπανίας, ας πούμε, και άλλων χωρών, που έχουν μηδενικό, που πληρώνουν μηδενικό ρεύμα.
0: Όταν μπήκαμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας το 2017, κυρία Βραχά, αυτά έπρεπε όλα να ρισκοποιηθούν. Αλλά τότε ήμασταν πάνω στη βάρκα της Επανάστασης και τα βλέπαμε διαφορετικά τα πράγματα και λέγαμε ότι ο ανταγωνισμός θα μας ακολουθήσει και οι τιμές θα είναι χαμηλές από μόνες τους. Γιατί ξέρουμε από καπιταλισμό και ξέρουμε από ελεύθερη αγορά εμείς εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγγιώτη. Τι θα γίνει με το επιθετό σου, εσύ, Εύη?
1: Εσύ, Εύη, άλλαξε λίγο επιθετό.
0: Λοιπόν, Εύη Βουγγιώτη. Εύη Βουγγιώτη στο 2-11-200-8-200 και στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ψάχνω τόση ώρα στα κοιντάπια μου. Κάπου είχα σημειώσει το πόσο κοστίζει το μεσημέρι ενέργεια και πόσο κοστίζει το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν το βρίσκω πόσο ήταν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν η διαφορά. Όχι πολλαπλάσια. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Μα έχει ήλιο.
1: Τύπου...
0: έχει αέρα. Το μεσημέρι πλεονάζει ενέργεια. Το βράδυ είναι το ζήτημα.

0: Λοιπόν, εδώ, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά την επικαιρότητα και με τις δηλώσεις οποίες έχουμε ξεχωρίσει εδώ με την κυρία Κασιανή Βραχά. Α, ξεκινήσουμε από πού θες, από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, από εκεί θες.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί.
0: Α, και δεν πάμε.
1: Γιατί είπε ο Τραμπ αυτά που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η κόλαση ή θα σας σώσω, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, δεν έχω
0: ακόμα
1: καταλάβει
0: δεν
1: ακόμη. Την ίδια ώρα όμως είπε ότι και οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και ότι θεωρεί ότι θα καταλήξει σε μια συμφωνία. Αυτό εντωμεταξύ προκαλεί.
0: Περίμενε. Έκανε και έκκληση στις υπόλοιπες χώρες και είπε αποκλείστε τους μέχρι να συμφωνήσουν. Με ωραία επιχειρήματα, δηλαδή έχει πειθώ ο άνθρωπος αυτά που λέει. Σε πείθει. Αποκλείστε τους όλοι οι υπόλοιποι μέχρι να συμφωνήσουν μαζί μας. Ωραία πράγματα, συνέχισε.
1: Πιστεύεις ότι έχει κάνει αυτό το χάλι τώρα για να πούμε ότι στους τρελούς λέμε πάντα ναι και όποια χώρα γύρω-γύρω επειδή φοβάται να, ό,τι ζητάει ο Τραμπ να το κάνει.
0: Μην το λες αυτό, ρε παιδί μου. Μην το λες αυτό γιατί παρεξηγούνται διάφοροι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι μεγάλη ελπίδα των ΗΠΑ ο Τραμπ. Και είναι και πάρα πολλοί ομογενείς που τον στήριξαν. Είναι και πάρα πολλοί Έλληνες που τον στηρίζουν ακόμα. Γιατί αυτούς τώρα τους κάνεις όλους στεναχωρείς. Γιατί τους στεναχωρείς.
1: Μόνοι τους έπρεπε να έχουν στεναχωρηθεί με αυτό που κάνει ο κύριος Πορτοκαλής απέναντι.
0: Χαρά τους μεγάλη να πηγαίνει στο 2,2 η αμόλυβδη. Είναι χαρά τους μεγάλη να λέει έχω σταματήσει 8. 8 είναι οι υπόλοιποι που έχω σταματήσει. Αυτόν βέβαια τον έναν τον οποίο έχει ξεκινήσει, αυτόν δεν τον υπολογίζει.
1: Και έχει πάρει φαλάγγι όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μας νοιάζει αυτό.
0: Για πες,
1: έπεσε λοιπόν το πετρέλαιο. Βγήκαν και αυτά οι πληροφορίες από το Ιράν ότι διαβίβασε όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ στον Γουίτκοφ. Και έχει πέσει τώρα στα $98 το βαρέλι. Θα μου πεις, είναι χαμηλό. Δεν είναι χαμηλό, αλλά από τα 107 που ήταν, το 98 είναι μια πρόοδος.
0: Και πάντως είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100. Για πάντα, αυτό μετράει.
1: Ναι, μετράει εκεί όταν ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, μετράει και στις αγορές.
0: Το πρόβλημα με τους Ιρανούς, για να μην λέμε μόνο του κυρίου Τραμπ τα προβλήματα. Το πρόβλημα με τους Ιρανούς είναι ότι διαπραγματεύεσαι με την πολιτική ηγεσία ή με τον πρόεδρο, αλλά έχει αποδείξει η ζωή ότι δεν φτάνει αυτό. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης δεν ελέγχονται. Είχε πάει ο πρόεδρος για εκεχηρία, την είχε υπογράψει και οι φρουροί της Επανάστασης βομβαρδίζαν από πίσω. Και συνεχίζουν να βαράνε. Δηλαδή έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Καλά, όχι ότι είναι κανονική χώρα, δεν είναι. Σοβαρά θέματα έχουν ως προς την αξιοπιστία εννοώ της εκεχηρίας ή της συμφωνίας.
1: Είναι τόσο προβληματική χώρα που αυτή τη στιγμή πιστεύει σε έναν ηγέτη ο οποίος κάπου είναι, αν είναι, λαβωμένος, χιλιολαβωμένος και περιμένουν πώς και πώς ένα.

0: γραπτό μήνυμά του ή μια ανάρτηση στα social media για να πούνε άουα για το λαχ και να αρχίζουν τις μετάνοιες.
1: Αυτόν είχαν γρέψει μέσα σε μια πισίνα, λέει, χωρίς νερό. Ήταν μέσα βαθιά στην πισίνα και το βρήκανε οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί, δεν ξέρω ποιοι το βρήκανε και ακόμα δεν ξέρουν. Είναι ζωντανός, είναι νεκρός, ακόμα δεν ξέρουν, δεν έχουν ενδείξεις. Για πες, ναι.
0: Είναι ένα προβληματικό κράτος που δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία.
1: Γιατί το λες αυτό, ρε. Δεν το λες αυτό. Γιατί εδώ είχαμε για αλληλέγγυους πολλούς. Μην κοιτάς που σκοτώνανε τα κορίτσια επειδή ζητάγανε ελευθερίες και ζητάγανε ειδικοποίηση. Τα σκοτώνανε και τα πηγαίνανε σκογενείως και λέγανε «Α, τι ψάχνετε να βρείτε, ψάχνετε τη σωρό της κοπέλας, κανονίστε να πάτε να περάσετε όλοι στη φυλακή». Εντάξει. Αλλά είναι
0: παιδί μου, και αυτές ζητούσαν κάτι περιβολικά πράγματα τώρα, να σπουδάζουν, να κυκλοφορούν στον δρόμο,
1: για γυναίκες, τώρα είναι
0: να
1: δυνατόν.
0: Οδηγούν, δηλαδή κάτι περιβολικά πράγματα ζητούσαν και αυτές. Εν πάση περιπτώσει, το Ιράν είναι μια προβληματική χώρα όπως και να έχει. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να συνεννοηθείς. Έχουν έναν πρόεδρο πάντα, ο οποίος είναι φαινομενικός, είναι για να κάνει τις διπλωματικές εμφανίσεις.
1: Ως βιτρίνα περισσότερο.
0: Ναι, ως βιτρίνα και κάνουν ουσιαστικά κομμάτι οι φρούροι της Επανάστασης. Άντε τώρα να τα βρεις με τους φρούρους της Επανάστασης. Έχουμε καταλάβει την φρούρη της Επανάστασης. Κανονικοί τρομοκράτες είναι οι φρούροι της Επανάστασης.
1: Το λες αυτό, γιατί έχουμε την ίδια άποψη, την ίδια αντίληψη.
0: Δηλαδή, όχι ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος, ψυχικά διαταραγμένος είναι και αυτός, αλλά πώς να κάνεις συμφωνία με τρομοκράτες, πώς να εμπιστευτείς, τι να πεις, τι συμφωνία να κάνεις, πώς θα κερδίσεις, πώς θα κερδίσουν αυτοί. Δεν γίνεται. Γι' αυτό φοβούνται όλοι οι αναλυτές και λένε ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει.
1: Λοιπόν, τώρα, σε διέκοψα, γιατί προχώραγες, είχες φτάσει στον Ερντογάν ή όχι ακόμα?
0: Όχι, στον Ερντογάν δεν πήγα.
1: Για προχώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον απέναντι, τον πατερούλη των Τούρκων όλων.
1: Ναι, ναι.
0: Ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιληθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και ζήτησε να γνωρίσουμε και το ψευδοκράτος, όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Να γνωριστεί, ρε παιδί μου, το ψευδοκράτος, γιατί είναι εκεί πέρα, έχουν μπει νόμιμα οι άνθρωποι. Όπως είπε και ποιος το είχε πει πριν από κάποιο χρόνο διάστημα, το Αβούτογλου, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Νόμιμα εμείς πήγαμε. Ήταν απολύτως νόμιμη επιχείρηση εισβολή στην Κύπρο.
1: Βέβαια, και τήρησαν και το διεθνές δίκαιο, το οποίο και το τηρούν ακόμα. Με το κάζου Μπέλη, ας πούμε. Το
0: κάζου Μπέλη
1: για τα 12 ναυτικά μίλια είναι εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, το οποίο επικαλέστηκε εκεί στο βήμα των ομιλητών στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εστίασε βέβαια στο ψευδοκράτος ο γίγαντας, γιατί ήθελε να διατηρήσει, λέει, έτσι λέει, χαμηλά τους τόνους, γιατί δεν ήθελε να πει πολλά, οπότε εστίασε στο Ισραήλ και στο ψευδοκράτος. Για μας το μόνο πρώτο είναι κάτι αθώο, δηλαδή δεν είναι. Τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, που να μπουν, λέει, και όλα τα θέματα που βάζουν οι Τούρκοι, όχι αυτά που βάζουμε εμείς, να κάνουμε μια διάσκεψη, λέει, της Ανατολικής Μεσογείου, να τα συζητήσουμε εκεί. Αυτός πετάει το τυράκι να τσιμπήσει ο Τραμπ. Να πει ο Τραμπ, εγώ που είμαι φοβερός πρόεδρος και τα έχω λύσει όλα στην Ιφίλιο, το μόνο που μένει να λύσω είναι αυτό. Πάμε να κάνουμε μια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Να σας τα χωρίσω εγώ τα θέματα. Με τη γεωγραφία που ξέρει ο Τραμπ, ας πούμε, με την αίσθηση δικαίου που έχει, με το σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες. Οπότε πετάει το τυρί ο Ερντογάν να τσιμπήσει ο Τραμπ. Λοιπόν, με εμένα μου έμοιαζε κάπως να βαριέται ή να ήταν εκεί για κάτι άλλο, δηλαδή πήγε εκεί, μίλησε, σου λέει πρέπει να μιλήσω, αλλά εμένα η δουλειά μου δεν είναι αυτή σήμερα εδώ που ήρθα. Η δουλειά μου είναι να δω τον Τραμπ. Και πρέπει να τα είχαν πει τα μαντάτα του Πρόεδρου, ότι ξέρεις, ο Τραμπ μας είπε δύσκολο το πρόγραμμα, δεν το βλέπουμε να συναντιόμαστε. Και ήταν λίγο πεσμένο στην ομιλία, μου φάνηκε.
0: Φταίει και ο πρέσβης του σε αυτό, γιατί ο Τον Μπάρακ είπε αυτός τον ανακοίνωσε τη συνάντηση χωρίς να έχει κλειδώσει από τον Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Φταίνε και αυτοί λίγο οι Τούρκοι και συγκεκριμένα ο πρέσβης. Αλλά ο Ερντογάν.
1: Των ΗΠΑ εννοεί στην Τουρκία.
0: Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Αλλά ο Ερντογάν προφανώς και δεν πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γιατί πιστεύει στον ΟΗΕ ή γιατί θέλει
1: στο
0: να.
1: Δίκαιο,
0: στο διεθνές δίκαιο, σε παρακαλώ πολύ. Εννοείται
1: και
0: ότι
1: στον
0: πήγε.
1: Ανθρωπισμό. Είναι ανθρωπιστής. Και δεν το καταλάβαινε. Απλά οι άνθρωποι να μην είναι Κούρδοι. Άμα δεν είναι Κούρδοι, γενικά είναι πολύ ανθρωπιστής. Ή άμα δεν είναι Ισραηλοί, επίσης είναι πολλοί ανθρωπιστές γενικά. Ναι.
0: Απότι, Μικρασιάτες, Αρμένοι, αυτά.
1: Μα αυτού εντάξει, ναι.
0: Επομένως, αυτός πήγε εκεί για να μπορέσει να πάρει τα F-35 για την εσωτερική του κατανάλωση. Γιατί σου λέει εμένα, ήρθες εδώ, πρόεδρε, και μου τάταξες. Και ναι. Στο εσωτερικό με ρωτάνε, πού είναι τα F-35 Ερντογανούλη, γιατί δεν εστάδωσε ο Τραμπ, δεν ήρθε εδώ και σε πήρε αγκαλιά και σου είπε, είσαι φίλος μου, πάμε μαζί να προχωράμε μαζί πάντα σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά δεν μου τα έδωσες ποτέ τα F-35. Γιατί σου λέει πρέπει να διώξει S400. Τολμάει να διώξει του S400 και για τη σχέση του με τη Ρωσία.
1: Όχι, μια χαρά τολμάει. Απλά του λέει, από ό,τι φαίνεται, του λένε οι Ρώσοι ότι αδερφέ, τα πήρε για σένα. Πού θα πάνε αυτά τώρα? Γιατί του λένε διάφορε προτάσει οι Τούρκοι να πάνε στο Κατάρ.
0: Ναι, να τα δώσουν.
1: Να πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Να πάνε παίζουν το παιχνίδι αυτό με τι πολλαπλέ επιλογέ και οι Ρώσοι δεν απαντάνε. Γιατί ξέρει, αν αγοράσει ένα τέτοιο οπλικό σύστημα, δεσμεύεσαι, έχεις υπογράψει μετά και λες, αν είναι να το δώσω αυτό σε μια σύμμαχο χώρα, πρέπει να το δεχτεί ο κατασκευαστής. Καταλαβες. Τα παίρνεις τα όπλα, τα πηγαίνεις όπου γουστάρεις. Το λέω γιατί είπαμε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολλοί που θεωρούμε ότι ο Ερντογάν είναι ένας μέτρ της εξωτερικής διπλωματίας, αλάνθαστος, κάνει. Μακάρι να είχαμε τον, έχουν πει διάφοροι πολιτικοί, μακάρι να είχαμε τον Ερντογάν, να ηγέτη σαν τον Ερντογάν. Ο οποίος τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Απλά έχει πετάξει την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των F-35, αυτά τα φοβερά πολεμικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, έχοντας δώσει $1.5 δις ως προκαταβολή. Έχει καταφέρει ο γίγαντας Ερντογάν να βρεθεί εκτός αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής άμυνας. Έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Αρκετά. Έφτιαξε μια συμφωνία, τη συμφωνία της Μέκας. Ξεκινάνε οι Σαουδάραβες να ζητάνε εφαρμογή της συμφωνίας. Παιδιά, μας χτυπάνε οι Χούθοι. Αφού λέτε ότι θα μας συνδράμετε εσείς, οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί, παρακαλούμε, στείλτε τα στρατεύματα. Βοηθήστε μας. Και τους κάνουν πλάκα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί ότι εντάξει, όταν πραγματικά χρειαστείτε βοήθεια, θα σας τη στείλουμε. Είναι μέτρ της εξωτερικής πολιτικής ο Ερντογάν για διάφορους εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή όμως εξελίσσεται και μια άλλη επιχείρηση, λέει, είχαν αναλάβει χθες κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ να τον κρατήσουν υπό έλεγχο. Γιατί, καλά, όσο μπορεί να κρατήσει τον Τραμπ υπό έλεγχο, υπήρξε, λέει, και η άποψη που κάποιος πρέπει να τη διατύπωσε, την έγραψε, ότι όταν αφήνεις, λέει, τον Τραμπ να συνομιλεί απευθείας με τον Ερντογάν, γίνονται πράγματα, λάθη. Γίνονται πολλά λάθη. Γιατί, λέει, τον επηρεάζει ο Ερντογάν τον Τραμπ πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Επομένως, αυτή η συνάντηση δεν συνέβη. Συνέβη όμως κάτι άλλο και πρέπει να το δούμε, κυρία Χριστοδούλου, αν υπάρχει το σχετικό ηχητικό, το έχει η Κασιανή Βραχά. Πριν ναι. Ανέβει στο βήμα των ομιλητών, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις σε ένα αεροδρόμιο, είχε από πίσω ένα ελικόπτερο, τώρα ήταν αεροπλάνο, δεν ξέρω, ήταν μπροστά.
0: Έκανε δηλώσεις, οπότε πριν ξεκινήσει τις συναντήσεις.
1: Μάλιστα. Μπροστά λοιπόν ήταν οι κάμερες από τα αμερικανικά δίκτυα. Οι κάμερες δίναν εικόνα. Ήχο δίνανε. Για πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Αυτός ο βόμβος που ακούτε είναι ο Τραμπ, ο οποίος κάνει δηλώσεις στις κάμερες, στα αμερικανικά συνεργεία δηλωτικά δηλαδή, αλλά Δεν δίνουν μικρόφωνο.
0: Εδώ ο συνάδελφος λέει ότι, να ξέρετε, παιδιά, δεν έχει μικρόφωνο μπροστά του, γι' αυτό δεν ακούτε τίποτα, γιατί μας απέκλεισε, δεν μας θέλει.
1: Γιατί έχει αποκλείσει 3 τηλεοπτικούς σταθμούς. Ναι, ναι. Και οι υπόλοιποι, μαζί και το Fox News, που θεωρείται ότι είναι ένα κανάλι το οποίο διάγεται θετικά στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Καλά, τέλος πάντων, ο Τραμπ.
1: Όλοι μαζί είπανε, επειδή αποκλείεις
0: δημοσιογράφους,
1: δίκτυα ενημερωτικά, πάρε τις δηλώσεις σου χωρίς μικρόφωνο.

0: Μανολιό, καλημέρα φίλε. Στείλε κι άλλο ένα μήνυμα να καταλάβουμε τι γράφεις. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από αυτά που γράφεις. Να είσαι καλά.
1: Λουλή, ήταν πάνω στην κουβέντα τα δικαιώματα που ανέφερα για τις γυναίκες του Ιράν.
0: Τι λέει?
1: Ότι οι γυναίκες του Ιράν σπουδάζουν. Ναι. Είπα τρεις κουβέντες για την ευκολία της συζήτησης.
0: Ο φίλος, ο...
1: Αλλά σίγουρα να σου πω, Λουλή, συγγνώμη Γιώργο, ότι οι γυναίκες του Ιράν δεν μπορούν να. Είτε είναι Ιρανές είτε όχι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν στο δρόμο χωρίς καλυμμένα το πρόσωπό τους και όλα τα σημεία του σώματός τους. Mm-hmm. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό χωρίς την συγκατάθεση του συζύγου τους ή κάποιου άνδρα, του γονιού τους, του πατέρα τους ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνδρες έχουν.
0: Λες, παιδί μου, τώρα. Κάτσε να πιάσει συζήτηση με το τρόλ εδώ.
1: Όχι,
0: πέρα.
1: Παιδί μου,
0: το οποίο σου λέει ότι είναι μια κανονική χώρα ως προς τα δικαιώματα των πολιτών της. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και να μην μιλήσω για τις ηλικίες γάμου που επιτρέπεται.
0: Αυτό τώρα είναι έτσι. Μεγάλη, αφού γουστάρεις πάρα πολύ, Τεχεράνη, πήγαινε, σε περιμένει. Πρέπει να περάσει από την πρεσβεία από όταν βγάλει βίζα, γιατί άμα πα έτσι χωρί βίζα, εγώ δεν στο συνιστώ.
1: Και πάρε και τη... αν έχει γυναίκε στην οικογένεια σου, πάρτε μαζί.
0: Άντε, γιγαντά μου, πήγαινε από εκεί να δει και μα λε και εμά, μα στέλνει μηνύματα. Ή πάρε μα τηλέφωνο, σε βγάλουμε από τη Χεράνη.

0: Ηλέκτρα μου, για τον Ιρανολόγο που λες που έβγαλε ο Αλέξανδρος Κότσης, τον οποίο τον άκουσα και εγώ, τον ξέρω, τον έχουμε βγάλει και εμείς, τον είχαμε βγάλει πριν από μερικούς μήνες, το απόγευμα σε άλλη εκπομπή στο Real FM. Ναι, έχει τις απόψεις του άνθρωπος. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Να σε ενημερώσω, Ηλέκτρα μου, ότι έχουν βγει, γιατί τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, το έκανα πέρσι σε 3-4 εκπομπές. Με ονοματεπώνυμα, δηλαδή οι άνθρωποι που εξαφανίζονται ή δολοφονούνται εκεί, δεν είναι κάποιος που τον είδαμε, η μικρή Μαρία, αν θυμάσαι στον Εύρο που λέγανε διάφορα για τη μικρή Μαρία με το Σκορπιό, που ήταν ένα τέχνασμα της Τουρκίας αυτό και το φάγανε εδώ στην Ελλάδα. Έχουν ονοματεπώνυμο κανονικά. Ηλικία, ονοματεπώνυμο, ζωή, φωτογραφίες. Εντάξει, Ηλέκτρα μου. Γι' αυτό σας λέω, μετά τις 7 θα κάνουμε ωραία συζήτηση για την επιχείρηση Overload, Operation Overload. Τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το διαδίκτυο και την πληροφόρηση μια υπερδύναμη εδώ στην Ελλάδα μας.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση στην Ιερά Οδό στο Εγάλεο λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς Κηφισό. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνεχίζονται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν κάποια στιγμή σε συμφωνία. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Επαναλαμβάνω, φορέστε κάτι πιο ζεστό σήμερα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, αυτή την ώρα στο Μαρούσι θερμοκρασία 15 βαθμοί και όπως βλέπω εδώ μέχρι 20 θα πάει σήμερα το μεσημεράκι. Άρα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, είχαμε και την κακοκαιρία τώρα αυτές τις μέρες. Προκάλεσε και προβλήματα σε πολλές περιοχές. Έβλεπα στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, πλημμύρισαν υπόγεια. Αλλά ευτυχώς όχι κάτι πολύ σημαντικό. Και κεραυνούς πολλούς είχαμε που προκάλεσαν κάποιες μικρές φωτιές, αλλά σβήσαν αμέσως. Να πούμε, όπως ακούσατε και από τον Γρηγόρη Διβάνη στους τίτλους των ειδήσεων, με τεποδένδια εξέγεται κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Εγάλεο, επειδή έχει πέσει ένα φορτηγό σε φρεάτιο. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς Κηφισό. Μας ενημερώνει η τροχέα ότι βρίσκεται στο σημείο αυτή την ώρα και απομακρύνει το βαρύ όχημα.
0: Μάλιστα. Κασιανή, βλέπω φορτωμένη την Αθηνών στην έξοδό της από το Χαϊδάρι και προς Καραμαγκά. Από τώρα.
1: Τι να πω τώρα, όσοι άνθρωποι παίρνετε την έξοδο της Αθηνών τέτοιες πρωινές ώρες, είστε ξύπνοι από τις 6 το χάραμα για να βρίσκεστε εκεί στις 6.30 και έχετε να πάτε σημειωτών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, καλή δύναμη ρε παιδιά, τι να σας πω, αλλά και η άνοδος του Κηφισού είναι άσχημα.
0: Βέβαια,
1: αυτή την ώρα.
0: Πιο νωρίς από τα προηγούμενα πρωινά.
1: Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εκεί στην Πίνδου είναι οι καθυστερήσεις, ειδικά από τα Σεπόλια μέχρι την Αχαρνών είναι, θα πάτε σημειωτών. Προσοχή σε αυτά τα τρία σημεία λοιπόν, στην άνοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών και στην Ιερά Οδό που έχουμε τα προβλήματα αυτή την ώρα. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής στη στεγανοποίηση ταράτσα. Σε αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το ElastoFlex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάντος, φυσικοαερίοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Άνοιξε χθες που λες Γιώργο μια κουβέντα, ναι, σχετικά με τα ενεργειακά και το κόστος θέρμανσης και το κόστος του πετρελαίου κίνησης. Ξεκινήσαμε και τη μέρα μας με τα στοιχεία ότι είναι κατά 177% αυξημένη το Σεπτέμβριο η χονδρεπορική τιμή του ρεύματος. Πολύ ωραία νέα μας έρχονται από παντού. Και ήρθε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτασης, να κάνει μια πρόταση. Πρότεινε λοιπόν το πλαφόν στο περιθώριο. Στο 1 ευρώ και 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, και στο 1 ευρώ και 80 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει η πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Βεβαίως, άκουσα και τον κύριο Μάτζο, δεν θυμάμαι σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος είπε ότι εμείς ως ΠΑΣΟΚ μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι για το ΦΠΑ. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας και στο ΦΠΑ, στη μείωση του ΦΠΑ. Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λέει ο κύριος Τσίπρας. Διαβάζω, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Προσπαθώ να ενημερωθώ και μιλάω με όσους τα γνωρίζουν για να με ενημερώνουν. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αποδίδει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν τον μειώσεις κατά 50% χωρίς να συνεννηθείς με τους Ευρωπαίους, γιατί ποιο είναι το διακύβευμα εδώ, αν δεν αφαιρεθεί από την οροφή δαπανών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σου υπολογίσει τα 4 δισεκατομμύρια. Και θα σου πει πολύ ωραία. Από εκεί θα έχεις ως όφελος 2 δισεκατομμύρια. Άρα σου λείπουν άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν λοιπόν πας χωρίς διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους και πεις ο ειδικός φόρος κατανάλωσης το 50%, θα πρέπει να βρεις τα 2 δισεκατομμύρια. Επομένως αυτό να εξηγηθεί παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού θα τα βρούμε αυτά? 1, 2. Τον άκουσα τώρα, όπως τον ακούσατε κι εσείς, τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ναι, μπορεί να φορολογήσει εκτάκτως η κυβέρνηση τα κέρδη, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Μάλιστα, να τα φορολογήσει. Να κάνω μια ερώτηση. Πότε θα εκαθαριστεί αυτό, η φορολογία τους? Τα φορολογεί, παίρνει απόφαση σήμερα και λέει η κυβέρνηση φορολογώ τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πότε θα γίνει η φορολογική εκαθάριση? Τον Ιούλιο του 2027. Επομένως μέχρι τότε τι κάνουμε? Και το λέω αυτό γιατί παρακολουθώ και μια άλλη συζήτηση στα παράθυρα που γίνεται τις τελευταίες ημέρες για το αν έχει την αντοχή η κυβέρνηση να φορολογήσει τα δηληστήρια και μπορεί να τα φορολογήσει και τολμάει να τα φορολογήσει. Και ας το κάνει και άλλη μια φορά. Ας το κάνει άλλη μια φορά. Γιατί το έχει κάνει ήδη το 2022 και το 2023. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί που το προτείνουν το συγκεκριμένο, το διανοήθηκαν ποτέ να το κάνουν όταν ήταν στην κυβέρνηση? Σκέφτηκαν ποτέ, ρε παιδί μου, έχουμε δηληστήρια, 2 για την ακριβία. Ας τα φορολογήσουμε, γιατί έχουν υπερκέρδη. Αλλά όταν είσαι απέναντι και στην αντιπολίτευση, τα ζητάς αυτά να τα κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Άμα είσαι στην κυβέρνηση, ψάχνεις να βρεις εναλλακτικές. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πως όταν τα ναύλα έχουν υπερδεκαπλασιαστεί, δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι ήρθε σε μια συνεννόηση με τους Αμερικανούς και με τους Ιρανούς ώστε να μην ξεπεράσουν τις τιμές που έδωσες. Είναι αστείο αυτό. Δυστυχώς η κρίση είναι δυναμική. Μέρα με τη μέρα τα δεδομένα αλλάζουν. Εμείς ερχόμαστε και αντιμετωπίζουμε την κρίση, η οποία είναι παγκόσμια, σε μια λογική ελληνική. Τα εργαλειοποιούμε όλα, τα κωδικοποιούμε και τα κάνουμε σύνθημα. Εάν η πρόταση είναι, επαναλαμβάνω, να μειωθεί ο ειδικός φόρος στο 50%, χωρίς να έρθει η συνεννόηση με τους Ευρωπαίους, να μειωθεί ο ΦΠΑ, που και εμένα μου ακούγεται πολύ δίκαιο, μην έρθουν όμως μετά να μας πούν οι κυβερνώντες, ενώ, όπα, τώρα εδώ μας λείπουν 2 δισεκατομμύρια από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άλλα 2,5 δισεκατομμύρια από τον ΦΠΑ, αυτά θα τα εισπράξουμε από εσάς πάλι με έναν άλλο τρόπο, με φορολογία ας πούμε. Όταν κάνετε προτάσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, όλα τα κόμματα και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι να έχουν στο τέλος και πώς θα βρούμε τα χρήματα. Γιατί αυτή η πλακούλα κάποια στιγμή θα σταματήσει. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Ωραία, πες μας και πώς θα βρεις τα χρήματα. Να σου πούμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα, όντως.
1: Όταν είναι 4,5 δις τα έσοδα από τον ειδικό φόρο καταναλώσεις στα καύσιμα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί ξαφνικά σε μια μέρα να εξαλειφθεί, να μηδενιστεί. Γιατί θα έχουμε το έλλειμμα που συζητάμε.
0: Εγώ θέλω να μηδενιστεί. Μη μου τα ζητήσετε όμως απ' αλλού. Μη μου πείτε θα σου αυξήσω τον έμφυα. Γιατί αυτά έχουν, δυστυχώς έχουν συμβεί στην πραγματικότητα και στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κάποιοι που λένε ότι τα έχουμε μια ευκαιρία. Βρες τα. Πες μου πού θα τα βρεις τα χρήματα. Μη μου λες τώρα για πατριωτικούς φόρους και το 1% και ότι είναι το περιουσιολόγιο και θα τους καταγράψω. Μέχρι να τους καταγράψω όμως θα κάνεις. Πολύ ωραία ιδέα να πάρεις το 1% από τους υπερπλούσιους, υπολογίζοντας την ακίνητη και κινητή περιουσία τους και όχι λέει το εισόδημά τους. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια καταγραφή. Δηλαδή μια εργασία που θα γίνει, μια εργασία πρώτα. Πώς θα την κάνεις fast track? Προτάσεις οι οποίες να έχουν αρχή, μέσα, τέλος και να είναι ρεαλιστικές, παρακαλώ.
1: Τώρα ο κύριος Τσίπρας όμως δεν μιλούσε για την περίοδο που θα κυβερνήσει αυτός και ότι όταν θα κυβερνήσει αυτός θα πέσει στο 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 το πετρέλαιο κίνησης. Ναι, μιλάει για το σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων πότε θα αποδώσει, τώρα ή το καλοκαίρι που θα γίνει η φορολογική εκαθάριση?
1: Έλα, καλημέρα. Προφανώς. Προφανώς η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε αντιδράσεις και στα κόμματα. Ανάμεικτες όμως ήταν οι αντιδράσεις Γιώργος τους, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Η οποία κατάφερε το εξής η κυβέρνηση. Να έχει δύο στελέχη που να είναι ακριβώς τα αντίθετα πράγματα.
1: Εντελώς αντίθετα. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τσίπρας λέει υπερβολικά πράγματα και το κάνει για να αρέσει στους ψηφοφόρους του. Και από την άλλη ο κύριος Κερανάκης που του λένε ένα 40. Ένα 40 μπορεί και να το καταφέρουμε.
0: Γιατί δεν έχουμε την πανδεσία τη προσωπική άποψη. Τους κυβερνώντες.
1: Ο κ. Κυριακός είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε έτσι. Ναι. Πάμε να τους ακούσουμε.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
4: Στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι.
4: Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να ανακοινώσω νούμερο εγώ αυτή τη στιγμή, δεν είναι η δική μου δουλειά.
0: Όχι, αλλά είναι δική σας μια κύριε Γραμματέα, να συνεννοήσετε μεταξύ σας όμως. Για να μην λέτε διαφορετικά πράγματα και να μπερδεύετε τον κόσμο. Άλλο πράγμα λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλο πράγμα είπατε εσείς. Επομένως, καλό είναι να συνεννοήσετε. Γιατί και ο κόσμος δεν θέλει πολύ για να τρελαθεί. Ακούει από εδώ, ακούει από εκεί, ακούει για την ακρίβεια. Ακούει για τις τιμές στο ράφι και την επαναδιαπραγμάτευση που θέλουν να κάνουν οι εταιρείες και την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει. Ακούει πάρα πολλά πράγματα και τον μπερδεύεται, καταλάβατε. Ειδικά αν είσαστε στο ίδιο κόμμα.

0: Το Πασόκ από την άλλη, Γιώργο, αντέδρασε λέγοντας ότι ναι, τώρα τον θυμήθηκε ο κύριος Τσίπρας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είπε κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι σταθερή πρόταση του Πασόκ η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Το Πασόκ έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον προτάσει και τον προτείνει, τη μείωσή του εννοώ, πολλούς μήνες τώρα. Πάρα πολλούς μήνες. Αλλά εκεί μας είπανε που θα βρούμε τα χρήματα, τα που θα μακόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Δεν ξέρω. Άκουσες εσύ?
1: Όχι, δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Εγώ άκουσα.
0: Δεν άκουσα.
1: Εγώ ακούω άλλο πράγμα. Ακούω ότι υπάρχει γκρίνια εκεί, μιας που αναφέρθηκε στο Πασόκ. Δεν έχει να κάνει με την ηγετική ομάδα, ούτε με τον πρόεδρο έτσι, του Πασόκ. Αλλά ακούω όμως πέριξ εκεί στο κτίριο της Χαρτιλάτρικου μια γκρίνια για τους γυρολόγους. Που βάζουν λέει ζητήματα που το Πασόκ δεν τα είχε πιο πριν. Και αναφέρονται σε αυτή την κουβέντα την απαράδεκτη που είπε ο κύριος Φαραντούρης στην κυρία Σδούκα, που είναι προφανώς είναι κομματική αντίπαλη. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει όμως μια γραμμή. Δηλαδή, αντιμετωπίζεις μια κυρία και επειδή είναι εξαιρετικά ευγενής ο κύριος Φαραντούρης και τον γνωρίζω και προσωπικά κιόλας. Και με κοινοβουλευτικό έργο στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ήταν τώρα. Παρασύρθηκε. Το βάλες εχθές στο ηχητικό. Έχει παρασυρθεί. Η φράση που είπε ήταν απαράδεκτη. Και λένε στο Πασόκ, εμείς οι δικοί, οι γενείς δεν τα λένε αυτά, δεν τα κάνουν αυτά. Ή ο κύριος Αυλενίτης, ο οποίος ήρθε να προτείνει μια εβδομάδα πόσο έχει στο Πασόκ, ήρθε να προτείνει συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ, την Πλαίσια Ελευθερίας, ναι, όλους, ναι, ναι.
1: Και σου λέει τώρα, εδώ τι τους φέραμε αυτούς. Όχι μόνο τους δύο κυρίους. Και τους υπόλοιπους που έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Τους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί, ακούω.
0: Πρέπει να φύγουμε, Μαρία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μένεις πάντα ίδια εσύ, μόνο εσύ.
2: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο εσύ σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST, το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία συλλαγής.

0: Εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 11, 10 λεπτά μάλλον πριν από τις 7. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες, κυρία Κασιανή.
1: Για πάμε,
0: εσύ. Να δούμε τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάω με την Καθημερινή, κυρία Αβραχάμ.
1: Για πες.
0: Τίτλος: με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό, τώρα εδώ είναι το δικό μου σχόλιο, μπορεί να είναι και ένα πάρα πολύ καλό επιχείρημα απέναντι στους Τούρκους. Συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες πλήρως από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη όλες τις βασικές επιλογές εξωτερικής του πολιτικής, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή και αναφέρθηκε σε ελάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα.

0: Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, Γιώργο.
1: Τι λες?
0: Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έκαναν σχετικές δηλώσεις ο κ. Mm-hmm. Χρυσοχοίδης για τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης με 24ωρη λειτουργία από ΕΛΑΣ, τράπεζες, ΑΔΕ και τηλεπικοινωνίες. Εθνικό σύστημα, μάλιστα, πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς και πώς θα μπλοκάρονται τα ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS. Πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρχει έξυπνη καθυστέρηση. Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Είναι το νέο σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες.
1: Με έμφαση στην έξυπνη καθυστέρηση που είπες, γιατί εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. Δηλαδή στην πρόληψη. Πριν να καταφέρει ο επιτίδιος να σου πάρει το ποσό. Γιατί άμα στο πάρει το ποσό και μετά.
0: Κλαφτά γαράλα.
1: Ακριβώς.
0: Αυξήσεις επίσης από τον ελεύθερο τύπο, αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τριτέκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας από τον ελεύθερο τύπο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Τίτλος: ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ είναι αυτός που έλεγε νωρίτερα η Κασιανή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση στην Αίγυπτο, η επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Τουρκία. Και μια νότα στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και βεβαίως θέμα όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδες συζητήσεις για το Σινά. Ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας.
0: Από την εφημερίδα το Μανιφέστο, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα». Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21% και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων, δεν λέει ότι στο 80% της Motorola και το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Επίσης, από την εφημερίδα το Μανιφέστο, Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα, οι κακοποίησεις περιλάμβαναν ακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσόκ.
1: Εφημερίδα Κόντρα τώρα, με ένα πολύ σοβαρό θέμα στο επιλέγει τον τίτλο για την πρώτη σελίδα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψιτα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριάρχεται. Νέο κύμα αυξήσεων σημειώνει η εφημερίδα Κόντρα σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, με την κυβέρνηση να κάνει για μία ακόμη φορά τον τροχονόμο στην ακρίβεια. Η φέτα, που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι, ανεβαίνει στα ύψη, όπως γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Επίσης, μείωση γεννήσεων 42% σε μία 15ετία. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα έχει ρεπορτάζ για την πρόταση του Τσίπρα. Πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκληση Ερντογάν ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την Αδέρα Μπασάκια για χιλιάδες ξεχασιάριδες ιδιοκτήτες γιοταχή. Με τα τέλη κυκλοφορίας, κυρία Κασιανή Βραχά, αυτό. Και έκθεση σοκ.
0: Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Έκθεση σοκ, παράνομα εργοστάσια τσιγάρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία.
0: Από την εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο Φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που δήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές εκτάσεις για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές, παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Επίσης, από την εφημερίδα Εστία, η αδελφή του Οσγιούρ Φερχάτ που αμφισβητεί τη Λοζάνη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορεί, εφημερίδα με τον τίτλο «Ντόρα εναντίον Κυριάκου, πραγματικός αποδείχτης επίθεσης για αλαζονία, όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση». η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια.
0: Από την εφημερίδα των συντακτών, σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών, Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για τη δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 2028-34, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της Συνοχής.
1: Πάμε για στην εφημερίδα απογευματινή. Τίτλος: Σφραγή Χρυσοχοΐδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Πάμε τώρα σε κάποια στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα. Ακούστε: 12 εκατομμύρια απέσπασαν οι σπήρες Ρωμά τον τελευταίο χρόνο. 22.600.000 ηλία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025. 7.500.000 τα κέρδη τη συμμορία του Ζεφυρίου, 1.600.000 τα κέρδη τη συμμορία τη Οικουμενίτσα, 1.300.000 τα κέρδη τη συμμορία τη Κορίνθου. Μιλάμε για λεφτά. Λεφτά που έχουν χαθεί. Λεφτά που έχουν μαζέψει οι επιτίδη. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μπροστά για τον σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής.
0: Τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, εμπόριο ελπίδα στο ιατρείο θανάτου του Μαζό, έπιναν το αίμα εξαρτημένων ψυχών. Οικογένειες για χρόνια ολόκληρα πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πιστεύοντας το παραμύθι της Οδού Καρνεάδου. Άσε θα τον συγκυρίσω εγώ, το SMS του υπνοτιστή στη ΓΑΚΑ για τον Γιώργο Μαζονάκη, που δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση από την εφημερίδα.
1: Εντάξει, φοβερό αυτό. Όπως το περιέγραψε ο Κουσουλός στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες, ήταν ανατριχιαστικό.
0: Θα το ακούσουμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Πριν φύγουμε όμως για διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το LastoFlex ST διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bautechnik, που σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμα νέως Αχαρνών και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Ιερά Οδό στο ύψος του Εγάλεω που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του Αμερικανού διαπραγματευτή Στίβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη παρέδωσε λίστα με τους βασικούς όρους, μεταξύ των οποίων η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ώστε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να αρχίσουν εκ νέου συζητήσεις. Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου συζήτησαν για την προοπτική εκεχηρίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών σε Ρωσία και Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Το πρωί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στη σύλληψη 36χρονου οδηγού Νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό 300 κιλών κάναβη στο φορτίο του που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Ανκόνα της Ιταλίας. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για τις επιχείρησεις.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στη Σιγκαπούρη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Στο βόλι, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατετάγει στην 11η θέση μεταξύ 26 χωρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά τον αποκλεισμό της στην φάση των 16 από τη Φινλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Με λιγότερους βαθμούς, δηλαδή πολύ πιο δροσερά σήμερα από χθες. Πολύ πιο δροσερά όμως. Για να δω τώρα, Μαρούση λέω έτσι, δεν σας λέω για όλη την Αττική, μην μπερδεύεστε.
1: Λοιπόν, κάνει κρύο, κάνει τσίφι και
0: περίμενε
1: παγώνει
0: να
1: το
0: σου πω τι έχει τώρα εδώ πέρα, γιατί εγώ το αισθάνομαι το κρύο. Το αισθάνεσαι. Ανέβηκε λίγο, τσίμπησα. 14.
1: Το αισθάνομαι, Γιώργο μου, γιατί εδώ η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έχει 23 βαθμούς το air condition.
0: 14 εδώ. Μέχρι 20 θα πάει στο Μαρούσι, 20 βαθμούς δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εντελώς φθινοπορεινή ημέρα. Θες να δούμε λίγο για τα προβλήματα? Παραμένουν στα τρία σημεία που έλεγες ή έχουμε περισσότερα σημεία τώρα προβληματικά
1: λοιπόν,
0: στην κυκλοφορία?
1: Έχει και η κάθοδος του Κηφισού, ναι, τώρα κίνηση. Έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Εγάλεο. Ανατμήματα όμως και ανάσχεση, όχι ουρές και σημειωτών. Αντίθετα, στην άνοδο του Κηφισού θα από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζει πάρκινγκ η κατάσταση εκεί στον Κηφισό και όπως επίσης και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά είναι οι καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλεο, αλλά και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Να δούμε τι γίνεται και στην Ιερά Οδό που είχαμε νωρίτερα το ατύχημα με το φορτηγό. Νομίζω ότι έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, το όχημα αυτή την ώρα από την τροχέα. Υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή με τη Θηβών στην Ιερά Οδό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη η άνοδος της Λεωφόρου Βασιλιάς Κωνσταντίνου σε όλο της το μήκος. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν μπορείτε να αποφύγετε την άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, να το κάνετε, γιατί είναι μπλοκαρισμένη από εκεί που αλλάζει από την Αρδιτού και γίνεται Βασιλιάς Κωνσταντίνου μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλίση Σοφίας. Οπότε αυτή την ώρα εκείνο το σημείο να το προσέξετε, όπως επίσης και την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τη συμβολή με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί από την Ηρώδου Αττικού ξεκινούν οι καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυτές τις δύο λεωφόρους να τις αποφύγετε αυτή την ώρα στο κέντρο.
0: Λοιπόν, κουράγιο και στην Κατεχάκη από το γνωστό σημείο. Εκεί στην ανηφόρα της Αγίας Μαρίνας από Λιούπολη με κατεύθυνση Ποσκαρία. Και εκεί τα γνωστά προβλήματα. Λοιπόν, Βουγιουκλή ότι έβη. 2-11-200-8-200. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, στη ρύθμιση των ήχων. Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Ηλέκτρα, είπαμε. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Βροχερή Μυτιλίνη. Εδώ λέει η βενζίνη είναι 2,359. Τι έγινε, παιδιά?
1: Πόσο είπες?
0: 2,359.
1: Πολύ ωραία.
0: Εξαιρετικά. Στο άκουσμα λέει τυχόν επεισοδίου σε στενά τορμού ανεβαίνει, λέει το Βαρέλι. Και μόνο που ακούγεται η σκέψη του Προέδρου να σας φτιάξω, να σας κάψω προς τους Ιρανούς, θες, δημιουργεί ζητήματα. Στο φίλο μου τον αγαπητό, καλημέρα ρε φίλε, καλημέρα. Να έχεις μπροστά σου μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα. Καλώς τον και τον Θωμά. Βλέπω εδώ πέρα, είσαστε συγκινημένοι αρκετοί. Βρίσκεται την θεοκρατική κοινωνία του Ιράν. Αρκετοί βλέπω ότι βρίσκεται κανονική. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι για σας.
1: Εσύ να σου διαβάσω τώρα λίγο, γιατί έχω μπει στη διεθνή αμνηστία τώρα. Και βλέπω εδώ διάφορα παραδείγματα συλλήψεων. Η Μπαράν Σαϊντί συνελήφθη στο σπίτι της οικογένειά της στις 10 Μαρτίου του 25, επειδή είχε συλληφθεί και παλιότερα στη διάρκεια της εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» το 22, φέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μετά από 2 μήνες. Η Σωμά Μοχαμαντρεζή συνελήφθη στο χώρο της εργασίας της στις 10 Μαρτίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας την είχαν καλέσει και την είχαν απειλήσει να μην συμμετέχει σε ακτιβισμό για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Σοχαϊλά Ματέι συνελήφθη το βράδυ της 10ης Μαρτίου. Είχε συλληφθεί επίσης τον Ιανουάριο του 25. Της είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση. Η Λεϊλά Πασέι είχε καταδικαστεί και σε θάνατο. Ένας τραγουδιστής επίσης καταδικάστηκε σε 74 βαστιγώματα σε σχέση με τραγούδι που είχε βγάλει με τίτλο «Η Μαντήλα Σου», ναι, που τιμούσε την πρώτη επέτειο εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία». Θα μας τρελάνουνε.
0: Εντάξει. Αυτά που λες είναι μερικά από τα ονόματα, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θύματα.
1: Δεν θυμάσαι την κουβέντα που είχε γίνει για το παλικάρι αυτό που είχαν συλλάβει κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου.
0: Και τις κοπέλες, τις φοιτήτριες επίσης.
1: Που θέλανε να το αμαγχωνίσουν, να τον κρεμάσουν.
0: Τους κρεμάνε από τους γερανούς εκεί. Για να τους βλέπουν οι υπόλοιποι να φοβούνται. Γιατί έχεις μηνύματα όπως αυτά του φίλου του Θωμά που λέει στο Ιράν, λέει, γυναίκες φοράνε λέει, κανονικά ρούχα. Αυτά λέει που λέτε ισχύουν στις επαρχίες στο Νότο. Μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα. Καλώς τον και τον Θωμά. Βλέπω εδώ πέρα, είσαστε συγκινημένοι αρκετοί. Βρίσκεται την θεοκρατική κοινωνία του Ιράν. Αρκετοί βλέπω ότι βρίσκεται κανονική. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι για εσάς.
1: Εσύ να σου διαβάσω τώρα λίγο, γιατί έχω μπει στη Διεθνή Αμνηστία τώρα. Ναι. Και βλέπω εδώ διάφορα παραδείγματα συλλήψεων. Η Μπαράν Σαϊντί συνελήφθη στο σπίτι της οικογένειά της στις 10 Μαρτίου του 25, επειδή είχε συλληφθεί και παλιότερα στη διάρκεια της εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» το 22, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μετά από 2 μήνες. Η Σωμά Μοχαμαντερζή συνελήφθη στο χώρο της εργασίας της στις 10 Μαρτίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας την είχαν καλέσει και την είχαν απειλήσει να μην συμμετέχει σε ακτιβισμό για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Σοχαϊλά Ματέι συνελήφθη το βράδυ της 10ης Μαρτίου. Είχε συλληφθεί επίσης τον Ιανουάριο του 25. Της είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση. Η Λεϊλά Πασέι είχε καταδικαστεί και σε θάνατο. Ένας τραγουδιστής επίσης καταδικάστηκε σε 74 βαστιγώματα σε σχέση με τραγούδι που είχε βγάλει για με τίτλο «Η Μαντήλα Σου», ναι, που τιμούσε την πρώτη επέτειο εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία». Θα μας τρελάνουνε.
0: Εντάξει. Αυτά που λες είναι μερικά από τα ονόματα, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θύματα.
1: Δεν θυμάσαι την κουβέντα που είχε γίνει για το παλικάρι αυτό που είχαν συλλάβει.

0: Σύγχυση με σύνθημα Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία το 22, φέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μετά από 2 μήνες. Η Σωμά Μοχαμαντρεζή συνελήφθη στο χώρο της εργασίας της στις 10 Μαρτίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας την είχαν καλέσει και την είχαν απειλήσει να μην συμμετέχει σε ακτιβισμό για τα δικαιώματα των γυναικών. Η Σοχαϊλά Ματέη συνελήφθη το βράδυ της 10ης Μαρτίου. Είχε συλληφθεί επίσης τον Ιανουάριο του 25. Τη είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση. Η Λεϊλά Πασέη είχε καταδικαστεί και σε θάνατο. Ένας τραγουδιστής επίσης καταδικάστηκε σε 74 βαστιγώματα σε σχέση με τραγούδι που είχε βγάλει για την, με τίτλο «Η Μαντήλα Σου», ναι, που τιμούσε την πρώτη επέτειο εξέγερσης με σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία». Θα μας τρελάνουνε.
1: Εντάξει. Αυτά που λες είναι μερικά από τα ονόματα, έτσι. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες θύματα.
0: Δεν θυμάσαι την κουβέντα που είχε γίνει για το παλικάρι αυτό που είχαν συλλάβει κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του πολέμου.
1: Και τις κοπέλες, τις φοιτήτριες επίσης.
0: Που θέλανε να τον αμαγχωνίσουν, να τον κρεμάσουν.
1: Τους κρεμάνε από τους γερανούς εκεί. Τους βλέπουν οι υπόλοιποι να φοβούνται. Γιατί έχεις μηνύματα όπως αυτά του φίλου του Θωμά που λέει στο Ιράν, λέει, γυναίκες φοράνε λέει, κανονικά ρούχα. Αυτά λέει που λέτε ισχύουν στις επαρχίες στο Νότο. Ταξιδεύουν λέει γιατί ταξίδευαν σε εμπορικός αντιπρόσωπος με δέματα. Ναι. Και να πείτε κάτι λέει για τον κύριο Πλεύρη που ήταν στην εταιρεία των κβαντικών γιατρών. Δεν ξέρω αν ήταν στην εταιρεία των κβαντικών γιατρών. Άκουσα τι είπε. Δεν κατάλαβα να αποδέχεται ότι ήταν σε κάποια εταιρεία. Αλλά μόνο για τον κύριο Πλεύρη σε ενδιαφέρει, Θωμά μου. Γιατί εδώ υπάρχει κβαντική γιατρός φανατική, η οποία είναι και επικεφαλής κόμματος. Εκεί δεν σε ενδιαφέρει να ακούσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα επόμενα μηνύματα να πούμε μια καλημέρα, γιατί θέλω να σας πω μετά κάποια πραγματάκια. Έλα ρε εσύ Λουλή, έλα, εντάξει. Καταλάβαμε τι θες να πεις, καταλάβαμε. Για το Ιράν, καταλάβαμε. Ρε καλώς και τον Νικόλαο, λέει, είναι τρομοκράτες Ιρανοί, αλλά δεν είναι Ισραηλοί. Είναι επιτιθέμενοι Ρώσοι, αλλά όχι Αμερικανοί. Τελικά λάθος η απόφαση να κάνετε κοινή εκπομπή οι δύο δεξιοί. Μπράβο, Ρένση Νικόλα, μπράβο, γιατί εσύ από ό,τι καταλαβαίνω είσαι της Επαναστάσεως. Αλλά δεν σχολιάζεις εδώ. Πώς το είδες το μήνυμα που εστάλει από την Ρωσική Ομοσπονδία προς το AfD, την Εναλλακτική για τη Γερμανία, με τα συγχαρητήρια για την εκλογική επίδοση? Αυτό, ενημερώθηκες γι' αυτό? Στον φίλο μου, ναι, συγγνώμη, τον Σεραφείο από του Αμπελόκηπου. Καλημέρα, ρε φίλε. Να είσαι καλά, έλα, πες.
0: Ποιος είπε ότι οι Αμερικανοί δεν είναι επιτιθέμενοι? Δεν σε καταλαβαίνω, ρε Νικόλα. Την προηγούμενη ώρα αυτό συζητούσαμε. Το πώς ξεκίνησε ο Τραμπ ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει όλη την Ιφίλιο. Και αυτοί που τραβάνε το κουπί είναι οι Ευρωπαίοι και οι άνθρωποι γύρω-γύρω που πληρώνουν το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κι άλλο ένα εδώ επαναστάτης, ο στράτος λέει, έδωσε η κυβέρνηση 3 δις για την ασπίδα. Δεν τον πήρα η δημοσιονομική ισορροπία, έτσι. Αδερφέ, να συνεννοηθούμε για τα στοιχειώδη. Να συζητάμε για σχολεία, για νοσοκομεία, για κοινωνικές, για υποδομές, για δομές, για κοινωνικές πολιτικές. Να τα συζητάμε όλα αυτά με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει η ελληνική σημαία πάνω. Είναι κατανοητό αυτό, αδερφέ? Αν εσύ δυσκολεύεσαι να το αντιληφθείς αυτό, γύρνα γύρω-γύρω τον κόσμο να δεις τι γίνεται και έλα μετά να ξανασυζητήσουμε. Λέει και ο φίλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Είναι μήνυμα από τα Εμιράτα. Μας ακούει από τα Εμιράτα.
0: Ο Δανίλ, ναι.
1: Ο Δανίλ. Καλή αρχή. Λέει για την εκπομπή. Απορία μου είναι, λέει, τα πλεονάσματα που είχαμε, γιατί δεν προέβλεψαν να τα κρατήσουν κάποια για τις κρίσεις. Ευχαριστώ. Υποτίθεται αυτό, λένε οι κυβερνώντες, ότι κάποια τα κρατήσανε. Σου θυμίζω, Δανίλ μου, ότι πάλι η συζήτηση επί πανδημίας ήταν για δεν δίνετε στον κόσμο 3.000 ευρώ τώρα που τα χρειάζεται. Το 2020, σου λέω, 3.000 ευρώ που τα χρειαζόμασταν τότε, τα εμπροστοβαρή μέτρα. Τότε που μας λέγανε, παιδιά, πάρτε τα τώρα για να λειτουργήσετε. Αλλά υποθέτω ότι και τα πλεονάσματα έχουν κάποιο τέλος. Και υπάρχει πάντα και υποχρέωση που έχουμε αναλάβει προς τους δανειστές και στους θεσμούς, γιατί κάποιοι το ξεχνάμε αυτό, με μια σειρά από μνημόνια. Και με κάποια πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να βγάζουμε κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Γιατί κάποιοι ξεχνάνε, κυρίως οι πολιτικοί μας που είναι ξεχασιάριδες.
0: Υπάρχει όμως και κριτική. Το συζητούσαμε και χθες. Ο κύριος Χιόνης, ο καθηγητής οικονομικών, όταν στο Real FM τα είπε, ότι θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να μην δώσει τίποτα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πει ότι, παιδιά, δεν θα δώσουμε κάποιο μέτρο. Ό,τι χρήματα υπάρχουν σαν πλεώνασμα θα το κρατήσουμε στην άκρη για να δούμε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση που βλέπουμε να μας έρχεται και αυτό που συμβαίνει.

0: αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι το πρώτο χιλιοστό από τα πολλά που μπορεί να τραβήξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Υπάρχει αυτή η κριτική.
1: Πάμε να υποδεχθούμε τον Δημήτρη Χριστουλιά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, βέβαια, να τα αποκωδικοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μιλτιάδη. Πού να δει ζάλισμα που θα ακολουθήσει μετά τον Χριστουλιά. Φίλε Μιλτιάδη, θα σου μιλήσω για την επιχείρηση Operation Overload. Επιχείρηση Overload ή Operation Overload.
0: Περιμένω μετά να θα μου το πεις και αυτό.
1: Θα σου
0: πω μετά. Μεγάλη περιέργεια.
1: Δημήτρης Χριστουλιάς, καλημέρα, φίλε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή μου. Πολύ γρήγορα θα σας τα πω σήμερα. Θα πω το δελτίο καυσίμων.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να, μια ψιλοκαλή είδηση σε 98,7 δολάρια το βαρέλι.
1: Ψυχολογικά μόνο.
2: Ψυχολογικά μόνο, γιατί έχουν φτάσει στο σημείο να θυμίσω ότι ήταν σε 110 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Άρα τώρα φαίνεται ότι όσο η ουσία των, αυτό που θέλω να σας πω έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσο βλέπουμε ότι όσο συνομιλούν Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν, βλέπουμε ότι οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο έχουν μια μικρή πτώση. Μένει να δούμε την εξέλιξη των όλων συζητήσεων για να δούμε τελικά εάν...
1: Ναι ρε Δημήτρη, αλλά εξαρτάται και τι λένε όμως. Γιατί άμα λέει ο Τραμπ ότι θα σας εξαφανίσω, θα σας στείλω στην κόλαση και άλλοι του λένε μας θα στείλει στην κόλαση. Εμείς θα σας στείλουμε στην κόλαση. Εντάξει, είναι και αυτό μια συζήτηση, αλλά δεν είναι η συζήτηση που θα θέλαμε.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ χτες το μεσημέρι υπήρξε μία είδηση από το Reuters ότι αξιωματούχος του Ιράν είπε ότι τις επόμενες 7 μέρες μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, είδαμε μία σημαντική πτώση του πετρελαίου Brent, η οποία όμως δεν κράτησε πολύ, επανήλθε πάλι σε επίπεδα κοντά σε 100 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων. Όχι απλά να μην έχουμε ουσιαστικές μειώσεις, να σας πω πλέον ότι η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2,20 μέση πανελλαδική τιμή, το πετρέλαιο κίνηση είναι στα 2,22. Πλέον όλοι έχουν στρέψει και το ενδιαφέρον τους στο τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια, όπως όλα δείχνουν, αν ξεκινούσε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, έχουμε πει ότι θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Στόχος είναι να πάει κάτω από το 1,75, που σημαίνει αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η επιδότηση κρατική, αλλά και από τα δηληστήρια κατευθείαν στην αντλία, κατευθείαν στα πρακτήρια καυσίμων, θα ενδεχομένως να είναι και πάνω από 30 λεπτά το λίτρο. Όλα αυτά όμως θα φανούν τις αμέσως επόμενες μέρες, όπου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε. Για την ώρα, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου, σ' άκουσα το πρωί που έλεγες, να είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
1: Και κάνω από 30.
0: Όταν μην χρειαζόμαστε ούτε το air conditioning ούτε για τη θέρμανση ούτε για την ψήξη. Δημήτρη, για να κλείσουμε, μια ερώτηση για τη φέτα. Τι γίνεται, έχει μειωθεί παραγωγή, περιμένουμε αυξήσεις?
2: Εντάχει. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι του χώρου είναι ότι υπάρχει έλλειμμα σε ό,τι αφορά το γάλα. Αυτό κάνει τη φέτα πιο ακριβή. Ήδη έχουν υπάρξει.
1: Ναι, γιατί τα σφάζανε πέρσι όπως τα σφάζανε. Κατάλαβες, γι' αυτό.
2: Ακριβώς,
1: τα σφάζανε ομαδικά.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο που λέει.
1: Και θα πάει 3 με 4 ευρώ το κιλό τώρα η φέτα.
2: Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει και με την τιμή της φέτας, όπως επίσης μένει να δούμε τι θα γίνει και με πολλά άλλα βασικά αγαθά, γιατί πλέον πληθαίνουν οι πονές. Υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Μακάρι να αποκλιμακωθεί, να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να μειωθούν τα καύσιμα και να επανέλθει η αγορά σε μια κανονικότητα σταδιακά. Όμως, γιατί έχουμε πει ότι αυτό θα πάρει αρκετούς μήνες μέχρι να φτάσουμε σε επίπεδα
0: πρώτου
2: πολέμου ή κοντά τέλος πάντων με τις αρχές του πολέμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Τώρα, σου έλεγα για την επιχείρηση Overload. Παρακαλώ να μου βάλετε το κυρία Χριστοδούλου το ανάλογο έτσι, μουσικό έτσι, χαλάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για ακούστε τώρα και πείτε μου μετά.
1: Σκιάζομαι.
0: Αν
1: λίγο.
0: Αυτά ναι. Είναι στη φαντασία μου, είναι παραδοξολογία ή πραγματικότητα. Διαβάζω για κάποιες εκθέσεις. Είναι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αυτές. Είναι η EU Dyson Phone Lab, η μία υπηρεσία, και η άλλη είναι η Check First. Οι οποίες αναφέρουν πως η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της επιχείρησης Overload. Πριν από μερικούς μήνες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας είπε ότι αμέσως μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, μάλλον ένα χρόνο μετά, εκεί που ήταν τα μεγάλα συλλαλητήρια, είχαν εντοπιστεί, λέει, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι είχαν παρεμφερή διατύπωση και ακριβώς τα ίδια συνθηματάκια στα ελληνικά. Βέβαια, αυτή η δισούλα πέρασε, πώς να το πω τώρα, απαρατήρητη εντελώς. Έλα όμως που οι Ευρωπαίοι ψάξανε και διαπίστωσαν ότι οι ρωσικά bots κατέκλυσαν τα social media αναπαράγοντας όλες τις θεωρίες συνωμοσίας. Όλες. Τώρα λοιπόν τα ρωσικά bots εμπανεφανίζονται και στα ελληνικά. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάνετε μια βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έχει γίνει hashtag η φρασούλα. Η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα. Και βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει, έχει ενεργοποιήσει το Rapid Alert System.
1: Το οποίο τι είναι?
0: Αυτό βαράει. Να ξέρεις, όταν χώρες μέλη βρίσκονται στο στόχαστρο διαδικτυακής προπαγάνδας. Δηλαδή βαράνε deepfake κατά deepfake και είναι οι άλλοι από κάτω και σου
1: τι λες τώρα, αδερφέ.
0: Τι λες τώρα. Αλλά τα deep κατά deepfake είναι στα ελληνικά. Και στα ελληνικά, μάλλον. Γιατί έχουν υπάρξει και στα γερμανικά και στα γαλλικά. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες εκεί. Περισσεύουν οι ειδικοί εκεί, οι οποίοι έχουν αυτές τις δυνατότητες και παρεμβαίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες και στα ελληνικά. Επομένως, μια χαρά γίνονται οι επιχειρήσεις. Εμείς εδώ πέρα δεν παίρνουμε χαμπάρι, βέβαια. Και έχουμε και μια ροπή στην παραδοξολογία. Γουστάρουμε το παραμυθάκι αυτό το ωραίο, το πράγμα. Τη συνωμοσία, ρε παιδί μου. Το από πίσω γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, τα πω εγώ. Και στα λέει ο άλλος εκεί. Τον βρίσκει, βέβαια, σε απίθανους χώρους. Αλλά πού τα ξέρει τον αυτός αυτά. Πού ξέρει, ας πούμε, γιατί αυτό έτσι ξεκίνησε. Παραδοξολογία. Μετρήθηκε ένα 34%, λέει, στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης, 34% σε αυτήν εδώ τη χώρα που πίστευε ότι πράγματι δεν υπήρχε πρόβλημα οικονομικό. Και ότι μας ψεκάζαν για να υποστούμε αντιλαϊκά μέτρα. Και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση. Κάτι αντίστοιχο σε ποσοστό στην πανδημία πίστευε ότι δεν υπήρχε πραγματικά στην πραγματικότητα κορονοϊός. Αλλά ήταν μια διαδικασία αυτή, ήταν άσκηση, λέει, άσκηση πειθαρχίας. Πλήθους και βέβαια να βγάλουν λεφτά οι φαρμακευτικές εταιρείες. Και τώρα έχεις ένα ποσοστό, να βάλω μέσα και τα τέμπη, γιατί είχαμε εκεί και το ξυλόλιο, τα βαγόνια που εξαϊλώθηκαν, είχαμε τον κόσμο ο οποίος ήταν έτοιμος να κατέβει στον δρόμο να χυθεί αίμα, είχαμε και τους πολιτικούς οι οποίοι λέγανε βέβαια εδώ είχαμε μεγάλη δεξαμενή, 3 βαγόνια μίνιμουμ. Αυτοί βέβαια τώρα οι ίδιοι πολιτικοί, άμα τους ρωτήσεις, λέει εγώ τα έλεγα. Εγώ έχω κάτι στοιχεία, αλλά αυτά δεν τα είπα ποτέ εγώ. Τα χρησιμοποίησαν, μπήκανε μέσα στην παραδοξολογία και στο παραμύθι, ωφελήθηκαν, βγήκανε. Τώρα τι έχουμε, τώρα έχουμε το μαζονάκι. Και τι διαπιστώνουμε. Αντί να πηγαίνουμε με την ορθή γνώση, με την κοινή λογική, που σημαίνει κανονική ιατρική, γιατί εκεί είπαμε έχουμε αμφιβολίες. Όταν μας μιλάνε οι γιατροί, παράδειγμα, για το εμβόλιο, είμαστε απέναντι. άμα είναι εμβόλιο για, για τον κορονοϊό ή αν είναι εμβόλιο το οποίο το έκανε στο στρατό όταν ήσουν να πιτσιρικάς και δεν αρνήθηκες να τα κάνεις τα εμβόλια, εκεί είσαι απέναντι και λέω, α, όχι κύριε, εγώ θα προστατεύσω τη ζωή μου γιατί θα πεθάνω από ξαφνική τι θα με κάνει εμβόλιο. Λοιπόν, αν όμως σου υποσχεθεί κάποιος καραγκιόζης ότι θα σε κάνει 10 χρόνια νεότερο, είσαι διατεθειμένος να παναδανιστείς άμα δεν έχεις τα λεφτά να πάντα πληρώσεις για να γίνεις 10 χρόνια νεότερος. Αν ένας άλλος σου πει ότι θα βγάλεις μαλλιά, γιατί η καλή σου θέλει να έχεις περισσότερο μαλλί στο κεφάλι σου, είσαι διατεθειμένος να παναγοράσεις μια λυφή. Από το Άγιο Όρος, ας πούμε, ξέρω εγώ από πού. Ε? Αυτά τα παραμυθάκια τα γουστάρεις να τα ακούς. Το να σκεφτόμαστε ορθολογικά σε αυτή τη χώρα δεν μας παίρνει. Μας έχουν πάρει χαμπάρι λοιπόν διάφοροι και διάφορες. Και σου λέει εκεί το παραμυθάκι το γουστάρουνε τρελά. Και παίζουνε και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο πάνω από 150 λέξεις. Ζαλίζεται το μάτι εκεί. Μπορείς, ζαλίζεσαι. Έχει τον bot εκεί, σου πετάει το σύνθημα. Άντε να σου έχει και μια φρασούλα από κάτω. Το υιοθετείς, το τσιμπάς και μια χαρά πορεύεσαι. Ως προς την, το alert που σου είπα, το rapid alert της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, να σας πω ότι είναι μια πραγματικότητα. Και αν θεωρείτε ότι δεν τα κάνουν αυτά υπερδυνάμεις, τι να πω. Καλύτερα να ξυπνήσουμε όλοι μαζί,
1: όπως
0: να πούμε στο 2026. Ναι, γιατί η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serrether, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα το Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7. Κουράγιο εκεί στο Κηφισό. Κουράγιο να φτάσετε κάποια στιγμή. Ήτανε που ήταν το ανερχόμενο που μας έλεγε εδώ η Κασιανή. Τώρα έπιασε και το ανερχόμενο. Τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης ο Βολένιος να μας τα πει.
1: Θα μας τα πει όλο το παιδί.
0: Πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.

0: Τώρα μόλις τελειώσει ο Παναγιώτης με την κίνηση, θα πιάσουμε το θέμα με αυτά που προκύπτουν από την υπόθεση Μαζονάκη, από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την έρευνα που γίνεται συνέχεια. Όλα αυτά τα ωραία που αποκαλύπτονται.
1: Με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα που τους λέμε.
0: Καλά τους λες έτσι.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ στο στούντιο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Κυρίες και κυρίες είπε.
2: Ναι.
0: Ωραίος.
2: Ανάποδα πρέπει να το πω, κυρίες και κύριοι.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι, ναι.
2: Θα τα βρούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι, ναι.
2: Με δύο, λίγο διαφορετικά, με δύο ζητήματα θα ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, δηλαδή το καθοδικό, από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου γεωταχή στην αριστερή λωρίδα, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Εκεί θα γίνεται σφαγή, ναι, τώρα. Το έκανα εικόνα με το που το πες.
2: Είναι δύσκολα, αρκετά.
0: Είπες στο ύψος του Σταύρος Νιάρχος.
2: Ναι, είναι το ακινητοποιημένο. Και,
0: και όσοι έρχονται από Πειραιά.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Χαιρετίσματα.
1: Πιάνει δηλαδή εκεί τώρα.
2: Και στην Ομυρίδου Σκυλίτσι που φεύγει από τον Πειραιά.
0: Ναι, ναι.
2: Συνεχίζει εκεί η Καλυθέα, Τζιτζιφιές στην Ποσειδόνος. Κλειστή παραμένει και η δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Να πούμε ότι έχει απομακρυνθεί το φορτηγό. Έχουν απλά κλείσει το σημείο για να μην υπάρξουν ατυχήματα με λάδια και ό,τι έχει απομείνει από το φορτηγό. Οπότε φαντάζομαι ότι σε λίγο θα τα αφαιρέσουν και αυτά. Όταν δηλαδή απορροφηθούν τα υλικά, θα αφαιρεθεί και αυτό και θα ανοίξει, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Σωστά, και έχουμε εννοείται το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση και πιάνει μέχρι Ρέντι τώρα. Στην άνοδο από.
0: Δηλαδή, λες, συγγνώμη Παναγιώτη, ναι, μου, στην ουσία μιλάμε για το μήκος του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι κάτω, μέχρι Ρέντι δηλαδή. Σχεδόν, ναι, σε όλο το μήκος. Κουράγιο, ρε παιδιά.
2: Κουράγιο και για την άνοδο, γιατί έχουμε κίνηση εκεί από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, η άνοδος Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη σταδίου στην Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, του Ψυχικού, του Χαλανδρίου, ανατμήματα όλα αυτά. Δύσκολα είναι και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό εκεί.
1: Είναι μεγάλη ουρά και στην Μεσογείων σήμερα.
2: Ναι. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε εννοείται και στην αγαπημένη άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.
0: Εκεί δεν μπορείς να κουνηθείς. Το βλέπω, είναι κατακόκκινο.
2: Κάθε μέρα το ίδιο λέμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σήμερα είναι λίγο χειρότερα. Το βλέπω δηλαδή πλήρως ακινητοποιημένο το σημείο.
0: Και όπως βλέπετε, παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική. Όπου θα φύγεις, άμα πρέπει να πας, δηλαδή, άμα πρέπει να πας Παπάγου. Πού θα κινηθείς, τι θα κάνεις.
2: Δεν γίνεται. Και στενεύουν και όλα οι λωρίδες μετά από ένα σημείο. Είσαι δύσκολα πολύ. Καλά, έχουμε ξεκινήσει.
1: Και νομίζω ότι είναι πολύ άσχημη κατάσταση για 7.30 ώρα το πρωί αυτή που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
2: Ισχύει. Συνήθως πιάνει από λίγο αργότερα όλο αυτό που βλέπουμε. Και στους δρόμους εκεί τους κεντρικούς, στο λιμάνι του Πειραιά, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη σου, είστε στους δρόμους αυτή την ώρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηρακλή. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σου. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καλημέρα φίλε Κωνσταντίνε, μου λες φίλε ότι χθες στο τέλος εκπομπής σε ένα μήνυμα ακροατή ρώτησα την Κασιανή γιατί δεν αναφέρουν ποιες εταιρείες απαρτίζουν τα καρτέλ ενέργειας και μου λες ότι αδίκησε τον κύριο Βαρουφάκη ο οποίος έχει κάνει αναφορές σε αυτές τις εταιρείες. Αν τις έχει κάνει ζητώ συγγνώμη, δεν το γνώριζα, οπότε διαβάζω το μήνυμα για να αποκαταστήσω την αδικία. Αδερφέ Γιώργη, που με προτείνεις για μέλος του Συλλόγου της Πρόεδρης Ελληνορωσικής Φιλίας, με πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Και θέλω να σου πω ότι εγώ θα συμμετείχα και θα ήμουν και με τους γενναίους αυτούς το 10% στην Κρυμαία, γιατί γίνανε εκλογές εκεί πέρα, λέει, οι οποίοι δεν ψήφισαν τον Πούτιν, εγώ με αυτούς θα ήμουνα. Για όσο υπήρχαμε. Πάντως με αυτούς θα ήμουν. Εγώ με αυτούς θα ήθελα να κάνω παρέα. Με αυτούς τους γενναίους Ρώσους, οποίους παραδέχομαι, δίνω το χέρι. Και μπράβο σας. Αυτό το 10% που δεν ψήφισαν τον Πούτιν. Δεν πιστεύω ότι τους ψάχνουν να τους βρουν τώρα ποιοι είναι, οι FSB και οι υπόλοιπες υπηρεσίες.
1: Α, δεν
0: θεωρώ ότι ήδη τους ξέρουν.
1: Αυτό είναι, εντάξει.
0: Έλα.
1: Τι γίνεται στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα δικά μας, τα εσωτερικά μας. Λοιπόν, θέλω να σου πω, χθες η κυρία Γάκα, η κατηγορούμενη, ξέρω, δεν πρέπει να αναφέρουμε το όνομά της από εδώ και στο εξής, η κατηγορούμενη γιατρός, ζήτησε βιολογικό καθαρισμό στο κελί της, σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Λογικό, λογικό. Και εγώ κάνω στο αυτοκίνητο, να ξέρεις.
1: Ζήτησε επίσης να της φτιάξουν τη ντουζιέρα.
0: Και εμένα έχει χαλάσει.
1: Η ντουζιέρα, ναι, θέλει και η κυρία συγκεκριμένη. Θέλει να της βάψουν και το κελί.
0: Και εμένα θέλω το μπαλκόνι, γιατί έχει σπάσει λίγο το χρώμα.
1: Γενικά έχει την.
0: Έχει απαιτήσει, βέβαια.
1: Τη έχουν δώσει και προσωνύμια, λέει.
0: Περίμενε, την καλωδιακή τη βάλανε ή όχι ακόμα.
1: Δεν το.
0: Γιατί ρε Κασιανή.
1: Δεν το κοίταξα.
0: Γιατί.
1: Δεν το είχε το ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ήδη ρε παιδί μου γυναίκα.
0: Καλωδιακή.
1: Μπορεί να τη βάλανε.
0: Να βάλουν και δεύτερη πλατφόρμα. Και τρίτη.
1: Κοίτα, με τόσα λεφτά που έχει βγάλει από εξαπατώντα σε κοσμάκι, μπορεί και να έχει τα χρήματα να το βάλει. Να τη βάλει.
0: Η γυναίκα δήλωνε. Πώ το λένε. Ελά, πε το.
1: Ολιστική, κυβαντική ιατρό.
0: Κυβαντική Σαμάνος, κάτσε.
1: Α, ναι, συγγνώμη, το Σαμάνος το μου διέφυγε. Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος γιατρός, σύζυγός της, ζήτησε να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι.
0: Σωστό.
1: Θα υπάρξει σχετικό αίτημα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σωστό,
1: αφού συμβαίνουν όλα αυτά και τα συζητάμε και έχουμε τους κυρίους αυτούς στη φυλακή, έχουμε και τον κύριο υπνοθεραπευτή, ο οποίος προχθές πήγε και κατέφεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση. Είχε πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Πέτρος Κουσουλός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Για κάποια μηνύματα που εστάλησαν από τον υπνοθεραπευτή προς την συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρό. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να του λέει ότι επιθυμεί να επισκεφτεί κλινική του εξωτερικού προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Και τότε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος να υπενθυμίσουμε έχει παραδεχθεί ότι έχει ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατηγορούμενη ιατρό, λέει: όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί έχω την καλύτερη, η οποία κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι η πλασμαφαίρεση. Τι συμβαίνει στη συνέχεια. Την επόμενη μέρα, Τρίτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης πηγαίνει στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ και υποβάλλεται σε καθαρισμό εντέρου. Το εγκληματικό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι την επόμενη μέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιφυλάξεις και σύμφωνα.
3: Είχε επιφυλάξεις για το αν έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση.
2: Και εκεί λοιπόν υπάρχουν μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάσσει. Ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη ιατρό, η κατηγορούμενη ιατρός του λέει ότι έχω αμφιβολίες αν θα έρθει για πλασμαφαίρεση και εκείνος της απαντά το εξής αμίμητο: μην φοβάσαι, θα τον κανονίσω ή θα τον συγυρίσω. Τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης πηγαίνει στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι και λίγη ώρα αργότερα καταλήγει. Υπήρξαν και άλλες συνομιλίες, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων τα οποία ήταν σε αυτό το ιατρείο. Αφού λοιπόν κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπήρχε και άλλο μήνυμα το οποίο αντάλλαξε η συγκεκριμένη κατηγορούμενη γιατρός με ένα τρίτο πρόσωπο, αλλά και με τον υπνοθεραπευτή.
0: Μάλιστα, αν αυτά ισχύουν που λέει ο Πέτρος Κουσουλός, έχουμε εδώ ένα δεδομένο. Ο Μαζωνάκης, ο οποίος πήγε με μακάρι άγνοια, λέω εγώ, είχε όμως ένα αλούθι. Νόμιζε ότι μιλούσε με κανονικούς γιατρούς. Ο άνθρωπος, από αυτά που λέει ο Κουσουλός, επαναλαμβάνω, αν ισχύουν, είχε διάθεση να αποφύγει τον κίνδυνο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει πει να πάω σε κλινική στο εξωτερικό.
1: Σου λέω ότι είχε κάνει πριν από λίγες μέρες καθαρισμό εντέρου και φοβόταν ότι δεν θα αντέξει ο οργανισμός του μετά από αυτή τη διαδικασία, που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία ο καθαρισμός εντέρου, να πας να κάνεις και πλασμαφαίρεση. Και σου λέει μετά, όχι, εγώ σου έχω την καλύτερη, λέει ο άλλος. Θα σε φτιάξω. Μην αγχώνεσαι, θα το κάνεις εδώ και θα είσαι και μια χαρά.
0: Τώρα καταλαβαίνω πάντως γιατί εμφανίστηκε ο συγκεκριμένος υπνοτιστής, παραϋπνοτιστής, αφυπνιστής, δεν ξέρω πώς λέγεται, με τον δικηγόρο του. Μάρτυρας ήταν. Μάρτυρας και εγώ έχω πάει και έχω καταθέσει, ξέρεις πόσες φορές. Πας με τον δικηγόρο σου να καταθέσεις.
1: Πας με τον δικηγόρο σου, φαντάζομαι, αν έχεις κάτι να φοβηθείς.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρουμε τι. Έχει τους λόγους του άνθρωπος, αλλά ο Μαζωνάκης από αυτά που προκύπτουν σε επίπεδο έρευνας θεωρούσε ότι μιλάει με κανονικούς γιατρούς. Και έχει και μια εδώ επιφύλαξη, γιατί λέει ο Κουσουλός ότι πήγε την προηγούμενη μέρα, έκανε καθαρισμό εντέρου, που είναι μια διαδικασία επίπονη, δύσκολη, αυτό είναι και αυτή μια, και λέει μήπως να μην πάω την επόμενη μέρα. Αν αυτά ισχύουν, έχει δουλειά εδώ πολύ ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη.
1: Το επόμενο βήμα από ό,τι μαθαίνουμε είναι να υπάρξει άρση του απορρίτου και για τους εργαζομένους στην επιχείρηση, στο ιατρείο αυτό τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι έπιαναν αυτούς τους ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές. Άκουγα λοιπόν χθες έναν πρώην ασθενή της κυρίας αυτής, ο οποίος είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι εμένα μου είπε ότι έχω βρώμικα αιμοπετάλια, ότι είναι βρώμικο το αίμα μου, και στη γυναίκα μου είπε ότι έχει καρκίνο.
0: Να.
1: Και εγώ αυτή τη γυναίκα την πίστεψα και έδωσα και ένα σκασμό λεφτά. Και το χειρότερο είναι ότι λέει ότι έκανε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι το απάντησε τώρα ο ιατρικός σύλλογος.
4: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάζι και είχε γκάζι μου, ήταν πεντακάθαρα. Συλλόγου μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Πήρα τρίφα τον ιατρικό σύλλογο, το τάθε, έκανα αυτό, μου συνέβη αυτό. Πείτε μου στο τολεραλό πολίτη, ή συγγένει με αυτό το ιατρικό, ή κοιτάξτε πόσο προσφέρεται κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά από δύο τρεις μέρες μου πήρε ο ιατρικός σύλλογος και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμενο και η κυρία είναι ιατρός, οπότε για να σας το πει ο ιατρός και να σας προτείνει αυτό το χρόνο, σας προτείνουμε και εμείς να ακολουθήσετε το σχήμα που θα σας δώσει η κυρία.
1: Κυρία, είναι γιατρός, λέει, το απάντησε ο ιατρικός σύλλογος, και ότι σας προτείνουμε να ακολουθήσετε το σχήμα που σας
0: είπε. Πολλά συγχαρητήρια στον ιατρικό σύλλογο. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και για την απάντηση και για τους ελέγχους που έκανε ο ιατρικός σύλλογος, ήταν εξαιρετικοί όλοι. Γιατί οι τύποι αυτοί λειτουργούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Και δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι αυτοί λειτουργούσαν εν κρυπτό, γιατί διαφημίζονταν. Γιατί συμμετείχαν σε συνέδρια, γιατί βγάζαν διαφημίσεις. Ξέρανε όλοι, λέει, είχαν ραντεβού κλεισμένα μέχρι τα Χριστούγεννα. Για να σε δούνε, έπρεπε να έχεις πολύ γνωστό, ας πούμε, κάποιον εκεί που να ανοίξει μια τρύπα να σε δουν οι Σαμάνος και ο κύριος ο άλλος. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θα φύγουμε.
1: Πάμε σε ένα
0: μισό λεπτό, ναι. Γιατί την οφείλω την απάντηση. Είναι ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Ο Στέφανς λέει: το ξυλό, λέει, κύριε δημοσιογράφε, το έβγαλε ως πόρισμα ο Εοντασάμ. Σωστός μέχρι εδώ, αλλά εδώ, κύριε Στέφανε, πείτε και το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί δεν μας το λέτε το υπόλοιπο κομμάτι. Το έβγαλε ο Εοντασάμ βασιζόμενος στο πόρισμα ενός εμπειρογνώμονα που τελικά δεν ήταν εμπειρογνώμονας. Διότι στη συνέχεια ήρθαν οι πραγματογνωμοσύνες από το πυροσβεστικό σώμα και από τα πανεπιστήμια και το ακύρωσαν το ξυλόλιο. Αυτό δεν το βάζετε μέσα στο μήνυμά σας. Όπως επίσης δεν βάζετε το μήνυμά σας ότι ο αντιπρόεδρος, ο οποίος προέλαβε και βασίστηκε στο πόρισμα του εμπειρογνώμονα που δεν ήταν εμπειρογνώμονας, στη συνέχεια έκανε την ακόλουθη κίνηση. Παραιτήθηκε και ζήτησε και συγγνώμη. Αυτά τα θυμάστε, κύριε Στέφανε, ή κρατήσατε μόνο το κομμάτι της ιστορίας που σας βολεύει?
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
9: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
9: μονωτικά και στεγανοτικά.
10: Χρώματα.
9: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
9: Υδραυλικά.
10: Μηχανήματα κήπου.
9: Κυγκαλερίας.
10: Είδη μπαρμπεκιού.
9: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-29-665.
10: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
9: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
11: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Στην ΑΝΑΚΕΝ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΝ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Για πες.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου το Λευτέρη. Τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα έχουμε πει. Ο οποίος θυμίζει ότι, γιατί προφανώς στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα αναφέρεται, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπογράψει στο τρίτο μνημόνιο τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα και θα έπρεπε και να τις γνωρίζει και να τις θυμάται. Και καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Λέει, δηλαδή, κύριε Παγάνη, θέλω να μας πείτε ότι συνέβη μετά το δυστύχημα στα Τέμπη το βρίσκεται φυσιολογικό. Προφανώς και όχι, καλέ μου φίλε. Προφανώς και όχι. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτά που συνέβησαν. Σε αυτό που στο περιάλητο μπάζομαι, για παράδειγμα, υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Στην υπόθεση της σύγκρουσης και στην ανυπαρξία της τηλεδιοίκησης υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Στα γεγονότα μένω εγώ, κύριε Γιώργο. Δεν πηγαίνω σε αυτά που βάλανε τα μπότς και τα αξιοποίησαν εδώ διάφοροι πολιτικοί για κομματικούς λόγους ή διάφοροι και διάφορες για να κάνουν κόμμα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και είπαμε, επειδή εμείς έχουμε έφεση στην παραδοξολογία, αυτά τα γουστάρουμε πάρα πολύ, ενίοτε εις βάρος της αλήθειας.
1: Πρόκειται τα Τέμπη. Είναι από τις τραγωδίες που συγκλώνησαν ολόκληρη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα δυστύχημα το οποίο προφανώς και έχει ευθύνες το κράτος. Συγκρούστηκαν δύο τρένα μεταξύ τους. Το σημαντικό είναι, φίλε Γιώργο, να αντιμετωπίζουμε και την δικαστική διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον απαραίτητο σεβασμό και να περιμένουμε να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη και όχι να λέμε ό,τι φαντάζεται ο καθένας στο κεφάλι του και ό,τι έχει διαβάσει στα social media.
0: Προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα αυτό που ήθελα να τα ακούσω και εγώ ξανά πάλι.
1: Να το βάλουμε, ναι, γιατί χθες, πριν να κλείσουμε και το θέμα με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, χθες ένας φίλος ακροατής, κλείνοντας την εκπομπή, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε το μήνυμα, μας έστειλε ένα απόσπασμα από
0: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας.
1: Από μια ομιλία του υπνοθεραπευτή, που έχει μια πολύ περίεργη έτσι αντίληψη για το πώς μπορείς να κερδίσεις έναν μπασκετικό αγώνα.
0: Μικρό δεν είναι.
1: Μικρό,
0: να το ακούσουμε.
2: Στην αθλητική ψυχολογία υπνοτίζουν μπασκετμπολίστες, δηλαδή αυτό δεν το λέω τυχαία, έχουν πάρει του Chicago Bulls και μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι την Μποστόνια νομίζω ήτανε, και τους μεν τους υπνοτίσανε και τους δε τους αφήσανε κανονικά. Αυτοί που κάνανε προπόνηση εν υπνώση κερδίσανε με 30 πόντους διαφορά. Δηλαδή η προπόνηση όταν την κάνεις εν υπνώση λειτουργεί, δεν χρειάζεται μόνο να κάνεις πραγματική προπόνηση.
0: Chicago Bulls, Boston ήταν, Boston Celtics, έτσι, όχι, το άλλο που είπε, το άλλο που είπε είναι εταιρεία με ρούχα, με πουκάμισα. Ναι, το ίδιο συμβαίνει και όταν παίζει η Real Madrid με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς παίζει χωρίς να είναι υπνοτισμένος, η Real Madrid όμως είναι υπνοτισμένη, γι' αυτό και συνήθως όταν παίζει η Real Madrid με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, κερδίζει με πάρα πολλά γκολ διαφορά. 40 ευρώ.
1: Εν υπνώση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Εμείς εδώ κάπου θα αποχωρήσουμε, γιατί έρχεται η Αμαλία Κάτζου, τη βλέπω χαμογελαστή. Να ξέρεις, Αμαλία Κάτζου, άμα κάνετε εκπομπή με τον Ιωσήφ και εσύ είσαι υπνοτισμένη και ο Ιωσήφ όχι, εσύ θα έχεις μεγαλύτερη απόδοση.
1: Θα τα πεις καλύτερα.
3: Αν είμαι υπνοτισμένη,
0: ναι. Να σου κάνω.
3: Να σου κάνω
0: μια γρήγορη ύπνωση. Ναι. Θα σου στοιχεί 40 ευρώ όμως.
3: 40 ευρώ, όχι, ναι. Άστο, δεν θέλω.
0: Χωρίς ΦΠΑ.
3: Χωρίς ΦΠΑ μαύρα είναι. Αυτά είναι λεφτά, εσύ να τα βλέπεις. Γι' αυτό πετύχουν κάτι.
1: Ρωμαλία. Αφήνουμε λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Καλημέρα σας.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
6: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό!
11: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
13: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στη Σιγκαπούρη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατετάγει στην 11η θέση μεταξύ 26 χωρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά τον αποκλεισμό της στην φάση των 16 από τη Φιλανδία. Περισσότερα στο philathros.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με τρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
2: Α, πάμε και τα βόη, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι, θα κάνω δουλειά μου, 4x4.
1: Είστε ανήσυχοι?
2: Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Κάντζου, βγες και ψάξε για γαϊδουράκι, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
2: Είμαι έτοιμη πάντως, θα ξέρεις, στο τσακ. Δηλαδή, πώς θα σου πω, να βρω ένα γαϊδουράκι να μετακινούμε. Δεν γίνεται.
1: Έχουμε έλλειψη.
2: Έχουμε και στα γαϊδούρια.
1: Και στα γαϊδούρια.
2: Μα υπάρχουν πολλά. Πώς λείψει.
1: Τώρα έχει ένα δίκιο εδώ που το λέει.
2: Στα γαϊδούρια έχουμε πήξει.
1: Έχει ένα δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Άστα τώρα.
1: Αλλά όπως άκουσες, κατά έναν έτσι περίεργο τρόπο, οι πολίτες οι οποίοι απαντάνε στα κανάλια που τους ρωτάνε για τις τιμές των καυσίμων, λένε όλοι: παιδιά, θα το ρίξουμε στα γαϊδούρια.
2: Μα δεν είναι, στο λέω
1: στα
2: και εγώ.
1: Γαϊδούρια και στα άλογα.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πώς να σου το πω, δηλαδή πας στο μεζινάδικο και δηλαδή λες: άσε, βάλε 30 και μόλις βλέπεις που έχει πάει η βελόνα, γιατί 30 βάζεις, έβαζες 30 βάζεις και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά η βελόνα κούνητη. Και μετά από δύο μέρες ξανά 30. Δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει.
1: Θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια λοιπόν. Ναι. Θα κυκλοφορούμε με τα γαϊδούρια στην πόλη και θα έρχεται μετά ο κόμπος να κάνει έλεγχο. Ναι. Καταλαβαίνεις, εκεί που θα είσαι με το γαϊδούρι και θα ακούς.
3: All over the Gaidar! All over the Gaidar!
1: Κόμπος.
2: Και λέει ο Βασίλης και καλημέρα. Δώσ' τον Κυρισσό, έχει πολλά γαϊδούρια εννοεί. Μην ψάχνετε, λέω την καλημέρα μου. Καλημέρα, Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Παιδιά, αν έχετε προτάσει για γαϊδούρια, εδώ καλοδεχούμενε στο στούντιο atrialfm.gr, στο 211-200-8200, όπου υποδέχεται τα μηνύματά σας η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που και εκείνη το σκέφτεται να ψάξει να βρει γαϊδουράκι, είναι στην επιμέλεια του ήχου.
2: Ναι. Μαζί με το γαϊδουράκι, παρακαλώ να πάρω και μια ύπνωση. Αυτά.
1: Πες και μια ύπνωση.
2: Θέλω συνδυασμό.
1: Καλά, παιδιά, το τι βγαίνει. Το τι βγαίνει και για τον υπνοθεραπευτή, εντάξει, τον αναδρομέα θεραπευτή.
2: Που ήταν μπογιατζής.
1: Που ήταν μπογιατζής, δεν ξέρω, εσύ ναι, μου το πες, εγώ δεν το ήξερα.
2: Ναι, ήταν μπογιατζής, όντως το λέω γιατί το ξέρω. Ναι, μπογιατζής, μπογιατζής. Που έγινε, αν δείτε, είχε ανοίξει μια επιχείρηση ούτε που πια ψάχνουν να βρουν τι μηχανήματα είχε, αν τα είχε, με ένα κάδε εναλλακτικές θεραπείες. Έλεγχη, παιδιά. Εκεί ο ιατρικός σύλλογος έλεγχε.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί.
2: Ο ιατρικός σύλλογος έλεγχε τίποτα.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί. Εδώ έχουν βγει πολίτες και λένε ότι είχαν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν ήταν ότι το ιατρείο είναι νόμιμο. Τι μου λες τώρα. Το άκουγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Βγήκε άνθρωπος και έκανε καταγγελία, ναι, ότι είχαν διαγνώσεις σε εκείνον και στη σύζυγό του καρκίνο. Και οι άνθρωποι πήγανε αλλού, ήταν υγιέστατοι, πήραν τον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν μετά από καιρό είναι ότι το ιατρείο ήταν νόμιμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις, ναι, καθημερινά, και χθες έγιναν αποκαλύψεις και για το ρόλο του υπνοθεραπευτή, αλλά και για καταγγελίες που υπάρχουν από ασθενείς. Και για τη φέτα θα τα πούμε, που μας έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο ο αγαπημένος μας φίλος και ακροατής Αβραάμ μας έφτιαξε μια πολύ ωραία φωτογραφία,
2: και τον ευχαριστούμε,
1: η οποία πραγματικά δείχνει τον πόνο μας και την έχουμε ανεβάσει από νωρίς στα social media. Μπείτε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε πώς μας έφτιαξε ο Αβραάμ, δηλαδή, γιατί μας έχει κάνει κούκλους, ειδικά την Κάτζου, όπως μου έλεγε ο Κώστας ο Παπανδρέου έξω τώρα, την έχει κάνει να φαίνεται λες και είναι 25 ετών. Συμβαίνει τώρα στα social media και σε Instagram και σε Facebook. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Σύνθημά μας είναι ένα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Γιατί θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. 2,22, 2,23, 2,24, όσο πάει και ανεβαίνει. Αν και η τιμή διεθνώς, αγαπητή Αμαλία, ναι, βλέπω ότι πέφτει.
2: Πέφτει, ναι, και χθες έπεσε αρκετά. Παρόλα αυτά, διαβάζοντας και αναλύσεις από το εξωτερικό, λένε ότι δεν είναι εύκολο να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Και δεν αφορά μόνο οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Γιατί έχω ζερέψει τα αποθέματα. Άρα και έχουν καταστραφεί και υποδομές, και σημαντικές υποδομές. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, το πετρέλαιο δεν πρόκειται, τουλάχιστον αυτό που φτάνει σε εμάς, να γίνει πάρα πολύ φθηνό. Και εμένα αυτό, δηλαδή, πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί εντάξει, τώρα πες ότι πέφτει το πετρέλαιο. Πόσο πρέπει να πέσει για να δούμε τη μείωση στην Αγγλία?
1: Έλατε.
2: Στα 70 δολάρια.
1: Και άκουσα χθες και τον αρμόδιο επίτροπο για τις μεταφορές, ναι, τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, αλλά και για καταγγελίες που υπάρχουν από ασθενείς. Και για τη φέτα θα τα πούμε που μας έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο ο αγαπημένος μας φίλος και ακροατής Αβραάμ μας έφτιαξε μια πολύ ωραία φωτογραφία.
2: Και τον ευχαριστούμε.
1: Η οποία πραγματικά δείχνει τον πόνο μας και την έχουμε ανεβάσει από νωρίς στα social media. Μπείτε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε πώς μας έφτιαξε ο Αβραάμ δηλαδή, γιατί μας έχει κάνει κούκλους, ειδικά την Κάτζου, όπως μου έλεγε ο Κώστας ο Παπανδρέου έξω τώρα, την έχει κάνει να φαίνεται λες και είναι 25 ετών. Συμβαίνει τώρα στα social media και σε Instagram και σε Facebook. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Σύνθημά μας είναι ένα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Γιατί θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. 2,22, 2,23, 2,24, όσο πάει και ανεβαίνει. Αν και η τιμή διεθνώς αγαπητή Αμαλία, ναι, βλέπω ότι πέφτει.
2: Πέφτει, ναι, και χθες έπεσε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας και αναλύσεις από το εξωτερικό, λένε ότι δεν είναι εύκολο να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Και δεν αφορά μόνο οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Γιατί έχω ζερέψει τα αποθέματα. Άρα και έχουν καταστραφεί και υποδομές και σημαντικές υποδομές. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να

0: Instagram και σε Facebook. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Σύνθημά μας είναι ένα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Γιατί θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. 2,22, 2,23, 2,24, όσο πάει και ανεβαίνει. Αν και η τιμή διεθνώς, αγαπητή Αμαλία, ναι, βλέπω ότι πέφτει.
1: Πέφτει, ναι, και χθες έπεσε αρκετά. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας και αναλύσεις από το εξωτερικό, λένε ότι δεν είναι εύκολο να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Και δεν αφορά μόνο οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Γιατί έχουν ζερέψει τα αποθέματα. Άρα και έχουν καταστραφεί και υποδομές και σημαντικές υποδομές. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, το πετρέλαιο δεν πρόκειται, τουλάχιστον αυτό που φτάνει σε εμάς, να γίνει πάρα πολύ φθηνό. Και εμένα αυτό, δηλαδή πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί εντάξει, τώρα πες ότι πέφτει το πετρέλαιο. Πόσο πρέπει να πέσει για να δούμε τη μείωση στην Αγγλία?
0: Έλατε.
1: Στα $70.
0: Και άκουσα χθες και τον αρμόδιο επίτροπο για τις μεταφορές, ναι, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, ο οποίος ζητάει να γίνει έκτακτη σύνοδος για το θέμα των καυσίμων, κυρίως για την επάρκεια στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, αλλά και στα καύσιμα.
1: Μακάρι.
0: Για τα αεροπλάνα.
1: Υπάρχει πρόβλημα σε αερομεταφορές και στα πλοία εδώ στην Ελλάδα. Και λέω, παιδιά, το πακέτο στήριξης. Γιατί κόβουν δρομολόγια, λέει, οι ακτοπλοϊκές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Άρα μιλάμε για ένα ντόμινο. Και λέει ο Νικηφόρος, οι συμπολίτες μας δεν σκέφτονται ότι τα γαϊδούρια έχουν κόστος. Άντε το πήρες. Θέλει φαγητό, νερό, περπίση και πού θα το παρκάρει το γάιδαρο. Έχει και ένα δίκιο ο Νικηφόρος και καλημέρα. Έχει και ένα δίκιο. Θα έχουμε άλλα βάσανα.
0: Εν τω μεταξύ είναι τόσο συμπαθητικά, ρε παιδί μου, τα γαϊδουράκια. Δηλαδή τα αγαπάω εγώ τόσο πολύ.
1: Εγώ όταν πήγαινε το καλοκαίρι στη γιαγιά, η γιαγιά είχε γάιδαρο. Πήγαινε στις κότες και σε αυτά. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάθομαι εκεί, αδερφή μου. Δηλαδή πηγαίναμε, μας πήρε πριν η γιαγιά μαζί. Εγώ σώνει και καλά να κάθομαι στο σαμάρι, όχι πίσω κάπουλα.
0: Ναι.
1: Όσοι είμαστε από χωριά ξέρουμε τι σημαίνει το πίσω κάπουλα.
0: Καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε από χωριά, τι είναι λοιπόν τα πίσω κάπουλα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα στο σαμάρι εκεί πέρα, παιδί μου, να είμαι εκεί. Λοιπόν, οπότε για η αδερφούλα μου, η οποία είναι αρνή, καταλαβαίνει τι τραβούσε από μένα μέχρι που δεν μπορούσα να τα βγάλει πέρα. Οπότε καθόμουν εγώ στο σαμάρι και η Νικολίτσα, η Νικούλα, καθόταν πισοκάπουλα.
0: Πισοκάπουλα.
1: Ναι.
0: Έτσι πράγμα. Ναι. Έχει σχέσεις από μικρή, όπως καταλαβαίνετε, με γαϊδάρους η κυρία Αμαλία Κάτσου.
1: Πάρα πολλούς.
0: Τις έχει διατηρήσει, βέβαια, μέχρι και σήμερα. Δεν έχει διακόψει, δεν έχει διαρρήξει τις σχέσεις.
1: Από γαϊδάρους και ντενεκέδες, άλλο τίποτα.
0: Πάει, αυτό ήταν, έπεσε κάτω. 13 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους.
1: Με τον
0: καιρό, ναι, με τον καιρό να είναι πραγματικά φθινοπορεινό. Σήμερα επίσημα φθινόπορο.
1: Επίσημα σήμερα.
0: Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ημερία.
1: 15 βαθμούς το πρωί είχε και ψύχρα και χθες το βράδυ. Και θα διατηρηθεί και σήμερα, βέβαια μετά θα φτιάξει ο καιρός από το απόγευμα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, ξεχάστε τα τριαντάρια. Θα είμαστε 24, 25, 22 εδώ, γιατί πιο βόρεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν αρχίσει να ανάβουν, αν μπορούν οι άνθρωποι, τα καλοριφέρ.
0: Λες κάτι αστεία.
1: Αστεία,
0: λες κάτι αστεία. Σήμερα το πρωί έχεις ρέντα.
1: Ναι, έχω ρέντα. Ξύλα.
0: Στον Ευρωκόπη σήμερα το πρωί είχε 6 βαθμούς.
1: Άρα.
0: 6 βαθμούς σήμερα το πρωί.
1: Τώρα, air condition ανάψεις, το σκέφτεσαι για το ρεύμα, έχει πάει στο Θεό. Ξύλα να πάρεις, εκτός αν τα κόβεις μόνος. Οκ, αυτό συμβαίνει μέχρι στιγμής, κυρίως στην επαρχία. Για πετρέλαιο, καλά, δεν το συζητάμε. Όταν ξεκινήσει η διάθεση, θα δούμε. Είπε ο Πρωθυπουργός κάτω από 1,75. Αλλά από το 1,10 με το 1,75, 1,10 πέρσι. 1,75 έχει μια διαφορά.
0: Έχει μια διαφορά, ρε παιδί μου. Εκεί τώρα, χθες είχαμε και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που μεταδώσαμε εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες, 4 τρόπους που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας ώστε να μειωθούν οι τιμές και πρότεινε να υπάρχει ένα πλαφόν στις τιμές και του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Να θυμηθούμε σε ένα μικρότερο απόσπασμα την πρόταση λοιπόν που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αυτή ήταν η πρόταση λοιπόν που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να κριθεί πολιτικά, μπορεί να κριθεί αν βγαίνει οικονομικά, αλλά είναι μια πρόταση.
1: Το Υπουργείο Οικονομικό λέει ότι ξέχασε τα νούμερα ο κύριος Τσίπρας. Το Πασόκ λέει ότι εμείς τα έχουμε πει εδώ και καιρό αυτά. Γενικώς υπάρχει ένα μπιφ σχετικά με τις προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συμφωνήσω με τον

0: Είναι μία πρόταση.
1: Είναι μία πρόταση.
0: Έτσι, με τέσσερις παρεμβάσεις σου λέει υπάρχουν εργαλεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση σου λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια. Το Πασόκ λέει ότι εμείς έχουμε πει. Πρόσεξε τι έχει πει το Πασόκ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν λέει καταργήστε το γενικά.
1: Όχι, προσωρινά.
0: Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι μία πρόταση.
1: Περίμενε τώρα. Γιατί ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Παύλο Μαρινάκη, στον Άλεξ Τσίπρα.
2: Νομίζω για να πάμε στα σοβαρά ότι όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Mm. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μία σειρά. Να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Ο κύριος Τσίπρας αύξησε το φόρο και στην αμόλυβδη, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από το 6,70 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε και η Αμαλία, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ένας τέτοιος στόχος δεν θα ήταν εφικτός, ναι. Δηλαδή το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, απ' την άλλη, βγαίνει χθες ο κύριος Κυρανάκης, τον ρωτάνε σε πάνελ για το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και απαντάει.
3: Στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ναι.
3: Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να ανακοινώσω νούμερο αυτή τη στιγμή, δεν είναι η δική μου δουλειά.
1: Εντάξει, δεν ανακοινώ νούμερο, αλλά πιστεύω ότι ναι.
0: Μπορεί.
1: Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών μετά.
0: Ναι, κάτι...
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, λίγο να συνεννοηθείτε κι εσείς. Έτσι, μιλάμε μόνο για τους άλλους. Να συνεννοηθείτε κι εσείς λίγο μεταξύ σας. Και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, βγαίνει και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τι λέει. Όταν λέγαμε εμείς για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας έλεγαν λαϊκιστές. Τώρα που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής, είναι ρεαλισμός. Και ταυτόχρονα επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα για τη συγκεκριμένη πρόταση.
4: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές της δικής μας πολιτικής που το λέγαμε και της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσίπρα που δεν το λέγανε. Σήμερα είναι σημαντικό το ανακάλυψε ο κ. Τσίπρας.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά παιδιά. Εντάξει, καλή αντιπαράθεση, αλλά εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Τον κόσμο τον νοιάζει το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς και όχι μόνο. Και περιμένει τα μέτρα στήριξης που το έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω εδώ και μία μισή εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Να δουν για μήπως και μπορέσουν και ξέρεις, ο κόσμος μπορέσει να αναπνεύσει. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και θα πω και κάτι: την κρίση, η κρίση ενεργειακή δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουμε καιρό που το λέμε και είναι, ναι, θα συμφωνήσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνώ σε αυτό. Όμως κάθε χώρα κοιτάει τα δικά της προβλήματα. Ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία, είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι το ενεργειακό, είναι πρόβλημα και είναι μια λυσίδα. Θα γίνει ντόμινο. Θα φτάσει στο ράφι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο ράφι.
1: Δεν ακούω να δαγκώ στο πρωί-πρωί.
0: Εγώ φταίω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σε εκεί πέρα τώρα τις προβλέψεις.
0: Εντάξει, τα γαϊδουράκια δεν θα πάρουμε γαϊδουράκια. Γιατί τι θα τρώμε. Θα καλλιεργούμε.
1: Άχυρο.
0: Άχυρο.
1: Σωστό και τα γαϊδούρια. Τι να κάνουμε ρε Αμαλία να χαμογελάσουμε και λίγο γιατί αλλιώς θα μας πιάσει ψυχή μας.
0: Έτσι, ο Real Broker λέει καλημέρα πιτσιρικάδες. Πώς πάτε σήμερα με τα λουμπάκα σας.
1: Α, πετάμε.
0: Εγώ να ξέρετε είμαι από χθες πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ, πετάω εγώ. Όχι ακριβώς, αλλά είμαι καλύτερα. Ο Καλαμαράκης τον βλέπω μια χαρά, τζόβενο, μια χαρά είναι, δεν μασάει πουθενά. Είναι κομάντο.
1: Και συμπληρώνει κιόλας, πετρέλαιο θέρμανσης, ευχαρίστως ναι, αλλά όχι. Καλημέρα και στην Ειρήνη, στον Κορυδαλό. Γιατί λέμε λέει κάποιον είσαι γάιδαρος για να τον προσβάλλουμε. Τελικά ποιον προσβάλλουμε, τον άνθρωπο ή το γάιδαρο. Πολύ σωστό το ερώτημα.
0: Πολύ σωστό.
1: Έχεις δίκιο, Ειρήνη.
0: Τα γαϊδουράκια κάνουν φοβερή δουλειά. Κάποτε ήταν το βασικό μέσο μετακίνησης στα χωριά. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά κάνουν. Πώς τα φορτώναν και κάνουν όλες τις δουλειές, έτσι. Εντάξει, τώρα βλέπουμε και κάτι τι γίνεται στη Σαντορίνη. Μην τα μπούμε. Εντάξει, και τα έχουμε πάρα πολλές φορές καταδικάσει όλο αυτό. Πάντως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε να κατεβαίνει στην Κηφισίας με γαϊδουράκι. Κούτσου. Να κατεβαίνει, με γαϊδουράκι. Πώς θα ήτανε, με φαντάζεσαι.
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την
0: πραγματικότητα
1: που έρχεται. Καλημέρα και στον Παντελή. Μήπως ο Δήμος Αθηναίων λέει να κλείσει τα ποτιστικά στα πάρκα. Παιδιά, στο Δήμο, καλημέρα. Έβρεξε χθες, θα βρέξει και σήμερα. Μήπως να τα κλείσετε τα ποτιστικά.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι στέλνει ο φίλος Μονίκος. Λέει ναι, κάτζου, αλλά δεν λες ότι εδώ Υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν μέτρα στήριξης, ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, και έχει δίκιο ο φίλος μας ο ακροατής, δεν έχουν χρήματα και δεν δίνουν αυτές τις επιδοτήσεις. Ναι, γιατί η Γερμανία πρέπει, έχει μια τρυπανά, όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία. Η Γαλλία πρέπει να κάνει περικοπές. Έχει δίκιο, δεν το είπα, το λέω τώρα. Ναι, είναι σωστό. Τουλάχιστον εμείς πάει καλά η οικονομία, υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, που έτσι, που το μέρισμα που δίνεται στους πολίτες.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Όταν ακούω εγώ τη λέξη μέρισμα, εκεί είναι που αρχίζω και ανησυχώ.
0: Δεν σ' αρέσει το μέρισμα, δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί άκουγα και ο Τραμπ έδινε μερίσματα. Τον άκουσες, θα δώσω μέρισμα, καλά, λέει, 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο άμα κερδίσουν τις εκλογές.
0: Πόσοι συνταξιούχοι περιμένουν αυτό το 400 του Νοεμβρίου.
1: Φυσικά και το περιμένουν.
0: Τώρα εσύ κάνεις καλά.
1: Και καλό είναι που θα το πάρουν. Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Αύξηση του δημόσιου υπαλλήλου ή αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και θετικά και δεν τα αποδομώ ποτέ. Όμως και ευτυχώς η χώρα μας μπορεί με την λόγω της δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικής να τα δώσει. Όμως όταν η κρίση γιγαντώνεται, είναι μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε, αυτό λέω. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει δίκιο.
1: Αν και καθήμενη, ορθώς ομιλείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη το Τζανάκι. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Πόσο μου αρέσει, λέει, το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια. Αν και θα προτιμούσα να είμαι σπίτι με ζεστή σοκολάτα και όχι στη δουλειά. Αγαπητή Κατερίνα, φυσικά και έχεις την άδεια για αυτό το οποίο ζήτησες με τόσο όμορφο τρόπο.
0: Και είναι ο Νίκος. Φιλαράκια μου, λέει, καλημέρα. Βρε φετούλα μου γλυκιά. Αχ, πόσο θα σε πεθυμίσω.
1: Αχ, Νικόλα.
0: Αχ, Νικόλα, είσαι μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που δεν μπορεί να φάει τίποτα χωρίς φέτα. Συμπάσχεται και δύο μαζί.
1: Το λέγαμε και χθες, ξεκινήσαμε χθες την εκπομπή με αυτή την είδηση. Πια, δηλαδή, ότι έρχονται ελλείψεις στην φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής πρόβειου γάλακτος που οδηγεί και σε μειωμένη παραγωγή της φέτας, όπου σε συνδυασμό και με το αυξημένο κόστος παραγωγής θα οδηγήσει τελικά σε νέες αυξήσεις στην τιμή. Ακούγονται τιμές, λοιπόν, που μπορεί να φτάσουν και τα 15 και τα 16 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν και κάποιοι πιο απεσιόδοξοι που μιλάνε ακόμα και για 20 ευρώ. Η τυροκόμη.
5: Κινδυνεύει να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα.
6: Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί η τιμή θα ξεπεράσει το 20% η αύξηση που θα γίνει από εδώ και πέρα λόγω της ελλείψεως.
7: Αν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει στα 2 ευρώ τώρα, πλησιάζει εκεί η τιμή του γάλακτος. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί περισσότερο. Δηλαδή, όπου ήταν 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω.
8: Πάει παραπάνω, μετά δεν θα καταναλώνεται. Θα έχουμε εκεί θέμα σοβαρότερο. Ναι, δεν θα υπάρχει κατανάλωση. Εντάξει, ποιος θα τη φάει μετά τη φέτα με 20 ευρώ.
1: Αυτά λένε οι τυροκόμοι, έτσι. Γιατί έχει αποδεκατιστεί το ζωικό κεφάλαιο,
0: ναι,
1: από τις ζωονόσους.
0: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, λοιπόν, τη μειωμένη παραγωγή και ταυτόχρονα κινδυνεύουν, όπως λένε οι ίδιοι, ναι, και οι εξαγωγές. Δηλαδή να μην έχουμε φέτα για να στείλουμε στο εξωτερικό.
0: Ξέρεις, ένα δις είναι εξαγωγές φέτας.
1: Και κινδυνεύουμε, λέει, να χάσουμε και την ονομασία προέλευσης.
0: Άρα χρειάζεται εκεί μία μέρημνα να το δει το αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίως είναι και κάποια πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις και των τυροκόμων και ολονών. Όμως μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Και θα ξαναπώ, τώρα κοίτα να δεις τι λένε εδώ οι ακροατές. Λέτε για τα καύσιμα τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Ναι. Έκανε μια παρέμβαση. Το είπε ο Ιωσήφ. Εκείνος δεν αύξησε, λέει, το ΦΥ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το είπαμε χθες. Ναι, τον είχε αυξήσει. Ναι. Από το 19 στο 24, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν ήταν από το 19 ή από το 21 ή από το 23. Πάντως και στη δική του διακυβέρνηση.
0: Αυτό λένε.
1: Πήγε πάνω, πήγε στο 24%.
0: Ναι, αυτό λένε οι ακρότες. Ναι, το είπαμε. Όμως βάζει στο δημόσιο διάλογο μια πρόταση. Θέλουμε να την κρίνουμε, την κρίνουμε. Θέλουμε να τη σχολιάσουμε, τη σχολιάζουμε. Είναι όμως μια πρόταση.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Με το που σας ακούω, λέει, το πρωί φτιάχνει η ημέρα μου. Αλήθεια όμως, λέει, γιατί όλοι φοβούνται τον Τσίπρα? Γιατί, δεν ξέρω αν τον φοβούνται τον, ναι, Άλεξ Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω το εγώ. Γιατί λέει ο Μιλτιάδης ότι τον φοβούνται? Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, έτσι γράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα πάμε σε λίγο, θα πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται κάθε μέρα. Αλλά ταυτόχρονα και τα όσα ακούγονται για το πώς λειτουργούσε και η περίφημη αυτή η ιατρός, ναι, του, ναι, Κολονακίου, αλλά και ο υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο αναδικαστικό. Δήλωνε, και όπου πήγαιναν άνθρωποι εκεί. Άνθρωποι και άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας. Δηλαδή πραγματικά.
1: Γιατί οι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας δηλαδή είναι περισσότερο νοήμονες.
0: Όχι, όχι. Είναι... Αυτοί έχουν τα χρήματα να πάνε για να πληρώσουν. Ναι. Απλώς, λέω όμως μπορεί να σε πείσει αυτός ο υπνοθεραπευτής. Βλέπεις τη φάτσα του. Συγγνώμη που μιλώ πρωί-πρωί έτσι. Βλέπεις αυτή τη φάτσα. Σε πείθει να πας σε αυτό το υποτιθέμενο παραϊατρείο. Αυτό εννοώ. Σε πείθει, παιδί μου.
1: Εμένα.
0: Εσένα, ναι, το λέω.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ναι. Αυτό λέω, αναρωτιέμαι.
1: Καλημέρα, αρετή. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα, λέει. Αφήστε την κρίνια. Έχουμε τσάκρα ανοιχτά. Κβαντικές υδροθεραπείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άδωνη υπουργό. Χαρά στα καπούλια μας με τα άλογα. Άντε, λέει, μην κρινιάσετε. Καλημέρα, καλημέρα, αρετή. Περαστικά για τη μικρούλα.
0: Περαστικά.
1: Να σε καλά. Κάνα κονέ με υπνοτιστή, λέει. Έχουτε? Όχι, ο,
0: δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Παπάναγια από μακριά από εμάς.
1: Πάντως, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί όπως είπε τώρα και η αρετή, θυμήθηκε τον Άδωνη, ο οποίος χθες ρωτήθηκε. Στο Action 24, ναι, για τις τιμές των καυσίμων.
9: Πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που φαίνεται να έρχεται?
10: Καταρχάς να πω ότι σήμερα τελευταίο μα καλό είναι. Έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγώγος Σαουδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, δεν ξέρω το ήμουν ακριβώς τώρα. Μην καθρέφουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Όπα!
0: Όπα! Αισιόδοξο σου,
1: κύριε! Μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά! Έλα και ένα καλό νέο, μπορεί και να την κλειδώσει. Κάντε και κανένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και κανένα σταυρό.
0: Κάντε ανάποδο το σταυρό σου.
1: Άσε, ρε παιδί μου, να το κάνω όπως ξέρω εγώ.
0: Κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Λύσα κακιά αυτή η γυναίκα, να μην με αφήσει να κάνω το σταυρό μου και την προσευχή μου πρωί-πρωί. Εδώ σου λέει μπορεί να την κλειδώσει.
0: Εγώ χαίρομαι, αλλά κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Έτσι.
0: Όχι! Έτσι!
1: Βλέπουν και οι άνθρωποι κιόλα να μα πει ποιο έχει δίκιο.
0: Δεν είναι κιθάρα, αγόρι μου, μπουζούκι. Το σταυρό μας, το κάνουμε κανονικά.
1: Όχι, σαν κοκορέτσι που το κάνεις εσύ, λες και γυρνάς στα αρνί. Έλα, πήγαινε τίτλους ειδήσεων να μου δείξει. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθητή και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
7: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
8: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
9: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Άλυμο από το ύψος της Συγκρού, στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια και σε Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Ο πιο καλός τραγουδιστής, ο Κώστας Τουρνάς, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, πρωτοπόρος της ελληνικής ροκ μουσικής. Αγαπημένος όλων μας. Χρόνια πολλά, να είναι καλά, ο Κώστας Τουρνάς.
2: Ο πιο καλός, καλός τραγουδιστής. Αν στο χάος πλανιέται.
0: Τι να κάνω που μου αρέσει, ρε Αμαλία.
1: Και εμένα μου αρέσει ο Τουρνάς.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε με αυτά τα κουμπιά.
0: Θέλει να μιλήσει, καταλάβατε, και δεν την αφήνω τώρα.
1: Πειράζει,
0: λέω, όχι, θα παίξει το τραγούδι γι' αυτό. Ναι, μικρό, τελειώνει. Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Χαιρετιόμαστε κιόλας, να ξέρετε. Έχουμε μια δική μας χειραψία, ένα δικό μας κώδικα, καταλαβαίνετε. Δεν τώρα δεν χρειάζεται να το μεταφέρω.
1: Μιλές περισσότερο, σε παρακαλώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζο έχει το λόγο.
1: Έχω το λόγο, δόξω το κρυπάγιο. Πάλι πίσω στη δουλειά, στη δουλειά.
0: Καιρός ήταν.
1: Καιρός ήταν, αλλά τι να πούν και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει, ξέρετε τι, εξεταστική. Τώρα το σκέφτομαι, σωστό και αυτό που λέμε για την εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρετε ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Κοίταξε να δεις τώρα μία σύμπτωση. Έχουν έρθει τα δύο τελευταία email,
1: ναι,
0: ταυτόχρονα από τα Γιάννενα.
1: Α, ναι.
0: Από τα πανέμορφα Γιάννενα.
1: Να, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Λέει η Άννα, εκτός από γαϊδούρια που θα έχουν μεγάλη πέραση, έχει να πάει η Θαλομίχλη σύννεφο εδώ στα Γιάννενα. Ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει πετρέλαιο εδώ και χρόνια βέβαια. Αλλά με την τιμή που έχει φέτος, δεν θα βάλουν και αυτοί οι λίγοι που έβαζαν μέχρι τώρα. Να μην μιλήσω, λέει, για τα πόσα δέντρα θα κοπούν παράνομα. Γιατί νομίζετε, λέει, ότι όλοι αγοράζουν από καταστήματα τα ξύλα τους? Με αγάπη, Άννα. Δεύτερο μήνυμα, η Δήμητρα από τα Ιωάννα.
1: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Δήμητρα.
0: Καλημέρα, λέει, από τα Γιάννενα. Εμείς έχουμε ανάψει το τζάκι, γιατί αν ανάψουμε από τώρα τα καλοριφέρ, θα πάρουν φωτιά οι τσέπες μας.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Έτσι, λέει, θα πάρουν φωτιά, λέει, οι τσέπες τους εκεί στα Γιάννενα.
3: Βάλτε φωτιά στα τόπια κάθε τα Γιάννενα.
0: Προφητικό, προφητικό. Είστε και δες εδώ με το μήνυμα, δεν φταίω εγώ.
1: Πανάθεμα σε πάνω μου τα...
0: Εγώ φταίω.
1: Εσύ δε... Ποτέ δεν
0: τώρα
1: εσύ.
0: Δεν ήρθε το μήνυμα, ναι. Τι να κάνω εγώ?
1: Καλά, τι πήγε
0: το χεράκι?
1: Το χεράκι, καλά,
0: γινότανε.
1: Μα τα έχεις για όλα.
0: Το χεράκι,
1: καλά, για όλα, όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα που αγαπάει και εκείνος ιδιαίτερα, ναι, τον, ναι, Κώστα, ναι. Τουρνά. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από τα λεωφορεία. Καλημέρα Δημήτρη μου, άκουσα νωρίς το πρωί και το μήνυμά σου. Να σε καλά φίλε, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας ακούει στην Αριδαία. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Άμα θέλεις μπορείς να καλέσεις και εμάς δηλαδή. Όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Εντάξει, ο κόσμος έχει πραγματικά, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε και θέλουμε και λίγο να χαμογελάσουμε εδώ με τον ΕΣΥΦ και να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Εντάξει, είναι έξαλλος με τις τιμές στα καύσιμα, είναι λογικό, είναι λογικό. Και σου λέει πως θα βγει ο χειμώνας.
0: Παντού, παιδί μου, υπάρχει
1: θα
0: αυτή η δυσαρέσκεια.
1: Εγώ
0: έβλεπα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: τις δημοσκοπήσεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: χθες τι του κάνανε, παιδιά, μιλούσε στον ΟΗΕ και τον κόψανε τα κανάλια.
1: Όλα.
0: Ο Τραμπ, ξέρετε.
1: Το
0: CNN ξεκίνησε, έδειξε 1,5 λεπτό. Συγκεκριμένα 1,5 λεπτό και στη συνέχεια τι έβαλε? Δημοσκόπηση. Τι έλεγε η δημοσκόπηση? 7 στους 10 Αμερικανούς είναι απογοητευμένοι, δυσαρεστημένοι, κυρίως για την ακρίβεια, κυρίως για την οικονομία και για τις τιμές που έχουν πάει εκεί και τα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Στη Γερμανία τι γίνεται?
0: Ναι, απλά σου λέω και στην Αμερική.
1: Και στην Αμερική. Να πούμε μια καλημέρα στο Βαγγέλη στην Κοζάνη που μας ακούει και λέει 10 βαθμούς έχει τώρα στο κέντρο της Κοζάνης. Κρύο. Κανονικό χειμώνα.
0: Εντάξει, στο βορρά είναι λογικό. Είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες και εκεί θα αντιμετωπίσουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα οι άνθρωποι. Και εκεί θα πρέπει να ρίξουν και το βάρος με το επίδομα θέρμανσης, το διευρυμένο που θα είναι φέτος.
1: Το είπε ο κ. Κερακάκης, χωρίς σωστηματικά κριτήρια.
0: Ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Σε λίγο θα έρθει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και στη συνέχεια θα πάμε σε αυτά που σας λέγαμε, δηλαδή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί, παιδιά, αυτά τα οποία μαθαίνουμε καθημερινά είναι ανατριχιαστικά. Και είναι ανατριχιαστικά για το πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα παραϊατρία, όλη αυτή η κβαντική, η σαμανική, η παραϊατρική.
1: Σαν συμμορία μου κάνει όλο αυτό. Ναι. Έστελνε τον ασθενή στον άλλον, τον μπάσαρε τον ασθενή. Αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, και ο Μαζονάκης δεν θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
1: Αυτό θα ακούσουμε. Ακριβώς. Αυτό, δηλαδή, πραγματικά απίστευτα πράγματα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Όταν έχει βροχή, δυσκολεύει και η κατάσταση στους δρόμους. Οπότε η κίνηση πάνε αρκετά θα ταλαιπωρήσει τώρα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απροσπέλαστη άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι τους κατάμεσους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τεράστια ουραϊκή, και στο καθοδικό ρεύμα από Μοσχάτο μέχρι Παλαιοφάλιρο. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Χθες λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Πέτρος Κουσουλός έδωσε το ρεπορτάζ και είχε μία αποκάλυψη για το τι προκύπτει από τα SMS τα οποία έχει ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς είπε ο Πέτρος Κουσουλός στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Στην πρώτη συνάντηση, ο υπνοθεραπευτής παίρνει ένα μήνυμα ιστορικό από τον Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να του λέει ότι επιθυμεί να επισκεφθεί κλινική του εξωτερικού προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Και τότε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος να υπενθυμίσουμε, έχει παραδεχθεί ότι έχει ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατηγορούμενη γιατρό, λέει: όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί έχω την καλύτερη, η οποία κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι η πλασμαφαίρεση. Τι συμβαίνει στη συνέχεια? Την επόμενη μέρα, Τρίτη, ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχο Ιωακήμ και υποβάλλεται σε καθαρισμό εντέρου. Είναι μια επίπονη διαδικασία, η οποία, όπως λένε και οι γιατροί, σε στεγνώνει. Φεύγουν όλα τα υγρά από μέσα σου. Το εγκληματικό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι την επόμενη μέρα ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επιφυλάξεις και σύμφωνα...
0: Α, είχε επιφυλάξεις για το αν έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση.
5: Και εκεί λοιπόν υπάρχουν μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάσσει. Ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη ιατρό, η κατηγορούμενη ιατρός του λέει ότι έχω αμφιβολίες αν θα έρθει για πλασμαφαίρεση και εκείνος της απαντά το εξής αμίμητο: μην φοβάσαι, θα τον κανονίσω ή θα τον συγυρίσω. Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι και λίγη ώρα αργότερα καταλήγει.
0: Έτσι λοιπόν έγιναν τα πράγματα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ο Μαζονάκης λοιπόν ήθελε να πάει σε κλινική του εξωτερικού να κάνει μια συγκεκριμένη θεραπεία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο υπνοθεραπευτής σου λέει: όχι, δεν θα πάω στο εξωτερικό, σου έχω εδώ την καλύτερη, και τον στέλνει στο ιατρείο του Κολωνακίου. Την Τρίτη, την προηγούμενη μέρα του θανάτου του, κάνει αυτή την περίφημη θεραπεία για τον καθαρισμό εντέρου,
1: που λέει ότι
0: όπου ο άνθρωπος είναι καταβεβλημένος.
1: Είναι επίπονη, λέει η θεραπεία.
0: Βέβαια. Στεγνώνει ο οργανισμός από τα υγρά. Και την επόμενη μέρα έχει ενστάσεις για το αν θα πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
1: Γιατί ίσως δεν αισθάνεται και καλά.
0: Γιατί δεν αισθάνεται καλά. Επικοινωνεί λοιπόν η Γάκα μέσω SMS με τον υπνοθεραπευτή και του λέει: ξέρεις κάτι, τον βλέπω ότι δεν θέλει να την κάνει. Και της απαντάει εκείνος: μην ανησυχείς, θα το φτιάξω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουν κάνει και ο Πέτρος Κουσουλός και άλλοι δημοσιογράφοι και που προκύπτει από τα SMS που έχουν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου.
1: Εγώ θα πω κάτι μόνο, ότι έπρεπε να χαθεί ο Μαζωνάκης για να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το μπάχαλο πραγματικά που γίνεται με αυτές τις κλινικές ευεξίες, δεν ξέρω πώς να το πω, τις παρακλινικές. Μέχρι που έχασε το ζήτημα Μαζωνάκης, κανείς δεν γνώριζε. Κανείς!
0: Και ξέρεις τι αποκαλύπτεται, Αμαλία.
1: Κανείς!
0: Από το 2014 υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Και για διαγνώσεις που δεν υπήρχαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υγιείς και τους έβγαζαν.
1: Όπως έχει κάνει καταγγελία, προφορική βεβαίως.
0: Αλλά και για τις αναδρομές.
1: Βέβαια.
0: Και για την ύπνωση. Εκεί είναι τις καταγγελίες. Θα σου βάλω τώρα να ακούσεις και θα τρελαθείς. Για το τι λέγανε στους ανθρώπους. Θα μου πεις τώρα γιατί πηγαίνανε εκεί και τα πιστεύανε.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά. Έχουν και εκείνη τη δική τους ευθύνη.
1: Το πρόβλημά του να μην αισθανόταν καλά, δεν ξέρεις ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα πηγαίνεις εκεί και σου λέει: ξέρεις κάτι, είσαι ο Elvis Presley.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν ο Elvis Presley ή ήσουν η βασίλισσα της Ατλαντίδας. Κάτι δεν πάει καλά δηλαδή. Και θέλεις να το πιστέψεις.
1: Ναι. Τώρα θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη, όμως, μπορεί να εκμεταλλεύεσαι έτσι τους ανθρώπους. Την απόγνωσή τους, τον πόνο τους, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Αυτό εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται την απελπισία ή την ελπίδα, για να το πούμε διαφορετικά,
1: ακριβώς,
0: που ψάχνει να βρει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Και είδες τι σου έλεγα χθες για αυτή τη συνταξιούχο οδοντίατρο στην Κρήτη,
1: ναι,
0: η οποία έκανε και αυτή υδροθεραπείες. Το έπαιξε ο Αντένα το ρεπορτάζ. Μετά το ρεπορτάζ του Αντένα,
1: ναι,
0: κατέβασε το site, κατέβασε τις διαφημίσεις.
1: Όλα.
0: Υπήρξε παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο
1: Ηρακλείου, ναι,
0: που τη στέλνει στον εισαγγελέα. Και τώρα τι αποκαλύφθηκε χθες, πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η συγκεκριμένη εμφανιζόταν και σε κανάλια της Κρήτης και έκανε διαφήμιση
1: των
0: θεραπείων της και των υπηρεσιών της. Θες να ακούσεις λοιπόν.
1: Ναι, θέλω να ακούσω.
0: Θέλεις να ακούσεις.
1: Ναι.
0: Ποιες ήταν οι προτροπές της προς τους ασθενείς με καρκίνο. Σε τηλεοπτικό σταθμό αυτό τώρα, έτσι, εμφανιζόταν η κυρία και έδινε οδηγίες.
6: Να πω ένα ευχαριστώ στην Δόκτωρ τη γιατρό μας, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
7: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
8: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
7: Την μαγειρική σόδα, με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
1: καλά
7: αποτελέσματα.
0: Καταλάβαινε τώρα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Δεν. Αλήθεια, με ξεπερνά. Με ξεπερνά αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι βάζει μέσω καθετήρα μαγειρική σόδα και ότι αυτό.
0: Πάνω στον καρκινικό όγκο.
1: Και το πιστεύανε. Ποιο το πίστευε αυτό.
0: Και κανεί.
1: Και τι κάνανε και διαφήμιση.
0: Κανεί.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν είχε αντιδράσει. Κανένα. Και ακόμα και από τον τηλεοπτικό σταθμό εκεί που την έβγαζαν. Την ακούγανε να λέει να βάλουν μαγειρική σόδα πάνω στον καρκινικό όγκο και ότι έχει αποτελέσματα. Ο ιατρικός σύλλογος εκεί δεν είχε ακούσει τίποτα. Κανένας δεν είχε ακούσει τίποτα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι οι ευθύνες είναι πάρα μα πάρα πολλές για όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αφήσει τους πολίτες απροστάτευτους στα νύχια αυτών των τσαρλατάνων. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σου κάνω εγώ κάτσου μία αναδρομή.
1: Ναι.
0: Μία αναδρομή.
1: Ωραία.
0: Σε προηγούμενη ζωή να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ήσουν.
1: Τι να ήμουν.
0: Η Βασίλισσα Αμαλία.
1: Λες.
0: Σε κόβω
1: κρατάω
0: εκεί.
1: Κρατάω από εκεί.
0: Εκεί από εκεί κρατάω.
1: Αυτό.
0: Είσαι
1: εσύ τι
0: καλά ζέματι.
1: Εσύ τι θα ήσουν, γιατί είσαι και δούκας.
0: Άρα... Ναι. Ναι, θα πρέπει να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω
1: και μετά.
0: Μετά. Ναι, ναι.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
14: Κύριε, κύριε!
13: Κωστάκι, για πες μας.
14: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
14: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
13: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
14: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
16: Πάλι για τα φαγητά μας.
15: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
16: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
15: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
16: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
15: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
16: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
17: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
18: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
17: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
18: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
19: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
18: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
19: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
18: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
19: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
18: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
19: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνο 2682 089 100.
20: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
21: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
22: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
21: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
22: My Nutri Health.
21: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
22: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
21: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
22: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
21: My Nutri Health. Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
22: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
21: Τηλέφωνο 26820-29094.
22: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
23: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Τι είναι ο Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή, και το πιστεύαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναν και τα σκάγανε κανονικά.
1: Κανονικότατα τους αρμέγανε. Συγγνώμη για την έκφραση, σας ζητώ συγγνώμη.
0: Στα συνέδρια, λέει, στα σεμινάρια, στις συνεδρίες που κάνανε, το κόστος για την πρόσκληση ήταν 350 ευρώ το άτομο.
1: Ακριβώς.
0: Και τα σκάγανε για να τους λέει ότι είσαι ο Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή.
1: Δηλαδή και το πίστευαν. Απορώ δηλαδή.
0: Και δεν ήταν η μόνη. Άκου. Δεύτερη καταγγελία, αμέσως μετά βγαίνει μια άλλη κυρία.
24: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες. Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα με είχε βγάλει, τι με είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
25: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
24: Ναι, βέβαια.
25: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
24: Το έλεγε το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Τι στο διάλογο, τι μηχάνημα ήταν αυτό?
1: Τι, πραγματικά, ειλικρινά, εμένα τι θα με βγάζει τώρα με βάζεις έτσι, έχω περιέργεια. Εντάξει, εγώ θα της έδινα μια μούτσα πραγματικά. Μη σου πω δηλαδή.
0: Αλλά εδώ δεν της δίνανε μούτσα, εδώ της δίνανε ευρώ.
1: Ευρώ της δίνανε.
0: Και πηγαίνανε και στείνανε ουρά. Για να βρουν ραντεβού.
1: Ακριβώς, και βάζαν και μέσο για να βρουν ραντεβού.
0: Αλλά Αμαλία μου, το θέμα είναι ότι αυτοί, ναι, έχουν τη δική τους ευθύνη. Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να είναι η Βασίλισσα της Ατλαντίδος ή ο Elvis Presley. Η πολιτεία που είναι σε όλο αυτό.
1: Ναι, το είπα εγώ.
0: Που τους έχει αφήσει από το 2013-2014, γιατί από τότε είναι αυτές οι καταγγελίες που ακούμε. Να λειτουργούν με αυτούς τους τρόπους και να παρουσιάζουν ότι έχουν μηχάνημα το οποίο βρίσκει και τις προηγούμενες ζωές. Δηλαδή, όλα, δύο σε ένα, νοικοκυρεμένα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σου βρίσκω αν θα αρρωστήσεις, αλλά σου βρίσκω και τι ήσουν.
1: Στην προηγούμενη ζωή.
0: Κατάλαβε.
1: Βέβαια, εδώ οι κορτές λένε ότι φταίνε και αυτοί που πηγαίναν και τα πιστεύανε. Ναι, αλλά δεν τα βάλω τώρα μόνο με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, οι άλλοι που θησαυρίζανε, πώς γίνεται?
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Η πολιτεία όμως τους άφησε όλους αυτούς να λειτουργούν. Θέλεις να είναι η ιατρική σύλλογη, θέλεις να είναι η επιτροπή διαφάνειας που διενεργεί τους ελέγχους στα ιατρία, θέλεις να είναι τα υπουργεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Η πολιτεία πάντως στο σύνολο
1: είναι υπεύθυνη.
0: Τους
1: όλοι.
0: Άφησε ανεξέλεγκτους όλους αυτούς. Και τις μαγειρικές σόδες για καρκίνο που ακούσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, αγαπητή Αμαλία.
1: Γλώσσα δεν έβαλες μέσα σου, γλώσσα δεν έβαλες.
0: Έλα, Ροξάνη, μηχανάκι, ροδάνη, πάει η γλώσσα σου.
1: Δεν με έχεις αφήσει να μιλήσω.
0: Έλα και πολύ μιλάς. Άντε, δελτίο ειδήσεων.
1: Ρούχα τα αυγό σου.
0: Γυρνά. Α, δεν σου είπα.
1: Δεν μου είπες.
0: Δεν σου είπα.
1: Και πες μου.
0: Ξέρεις τι έγινε στο Χαρναή.
1: Τι έγινε στο αγαπημένο μου Χαρναή.
0: Όταν γυρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα σου πω λοιπόν τι έγινε στο Αχαρνάι έτσι για να σκάσεις, γιατί δεν έχεις πάρει χαμπάρι μου φαίνεται.
2: Έφτασα στο Αχαρνάι.
1: Σε παρακαλώ.
2: Έφτασα στο Αχαρνάι. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια.
1: Η μητέρα μου λέει
2: σκοτώνει το Αχαρνάι.
1: Η μητέρα μου λέει εγώ στην προηγούμενη ζωή θα ήμουν βασίλισσα της κατσαρόλας και τον ταψιό. Ναι Μανούλα έχεις δίκιο.
0: Έχετε δίκιο κυρία Κοστούλα, καλημέρα. Pretty, pretty little angel eyes.
23: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Σύλληψη 36χρονου οδηγού Νταλίκας. Προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό 300 κιλών κάναβης στο φορτίο του που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Ανκόνα της Ιταλίας. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
6: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθούν άμεσα στον ΠΑΟ Κιτά Χάλη και Γιούρι Παυλέγκα που τραυματίστηκαν στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Super League. Έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου και θα απουσιάσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: τρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
2: Α, πάμε και τα πόδια, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου, 4 ή 4.
1: Είστε ανήσυχοι?
2: Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα είχε πει.
2: Τα είχε πει ο Χατζιφλουέντζος, ο Χατζιμούνας, ο υπονομαζόμενος, είχε πει ότι θα έρθει καιρός που δεν θα έχουμε.
1: Χατζιμούνα, δεν μπορώ.
2: Εγώ τα λέω.
1: Όχι, δεν τα λες εσύ.
2: Μητροπολίτης.
1: Ο Μητροπολίτης.
2: Και λέει Κισούλα από τη Θεσσαλονίκη, έλα στον τόπο σου.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Σούλα. Άσε να χαμογελάσουν
1: οι άνθρωποι. Να χαμογελάσουν οι ακροατές. Ταλαιπωρούνται και στους δρόμους.
2: Και η Γεωργία εδώ, να είστε καλά βρε παιδιά, λέει, κλαίω από τα γέλια. Ναι. Να είστε καλά βρε Γεωργία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Άκουσε τώρα για τη Βασίλισσα της Ατλαντίδας, για τον Έλβις. Πραγματικά.
1: Ο Θεό, γιατί λέει, δώστε καλημέρα στον Αρμάντο, ρέι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αρμάντο, στην Παιανία. Καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εκατοντάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Από την πρώτη ώρα, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στη Μέρη. Μία παράκληση λέει: θα ήθελα, αν έχετε τη δυνατότητα, να κάνετε μία αναφορά στην Αρτέμιδα, περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε διακοπή ρεύματος χθες από τη 1:30 το μεσημέρι. Παρά τις άπερες κλήσεις λέει των κατοίκων, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, καθώς κοντεύουμε το 24ωρο. Μήπως έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία αναφορά, μπας και το ακούσουν και λυθεί το πρόβλημα μέχρι το απόγευμα.
1: Μακάρι να μας ακούει κάποιος.
2: Μακάρι να μας ακούνε, Μέρη, εμείς το αναφέρουμε. Αρτέμιδα, περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουν διακοπή ρεύματος χθες από τη 1:30 το μεσημέρι. Ας το ακούσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Δημήτρης, έτσι εξηγείται γιατί σε αυτή τη ζωή είμαι μονίμως άφραγκος. Γιατί στην προηγούμενη πρέπει να ήμουν μεγάλο εφοπλιστής. Τουλάχιστον γλίτωσα την επίσκεψη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, και για το χιούμορ σου.
2: Και ο Γιώργος από την άλλη, ρε παιδιά, λέει, ήλωτας, δούλος ή απλώς γραφιάς δεν ήταν κανείς στην προηγούμενη ζωή. Όλοι οι βασιλιάδες και διασημότητες ήταν.
1: Σωστά.
2: Μα έτσι πουλάει, αγαπητέ Γιώργο, διαφορετικά δεν θα πουλάγε το παραμύθι.
1: Ακριβώς. Να σου πω, πάρα πολλοί ακροατές θυμούνται την περίπτωση στο Εγάλεο την Αγία Αθανασία.
2: Τη θυμάμαι, παιδάκι.
1: Θυμάσαι, ήμουν πολύ μικρή. Εγώ τη θυμάμαι. Λέει, είχε θησαυρίσει βάρος αφελών που έκαναν ράιξ από το σπίτι της. Πάρα πολλά μηνύματα.
2: Και οι πιο παλιοί θυμούνται το περίφημο νερό του Καματερού.
1: Βέβαια,
2: το οποίο έκανε
1: βέβαια.
2: Θαύματα. Πάντα υπήρχαν παιδιά αυτά στην ελληνική
1: αλλά όχι
2: κοινωνία.
1: Αλλά ιατρία με νόμιμη άδεια και καλά.
2: Και πάντα υπήρχαν και οι ευκολόπιστοι, οι οποίοι είτε θέλεις ψάχνοντας την ελπίδα, είτε απελπισμένοι ψάχνοντας από κάπου να πιαστούν. Εγώ δεν τους κατηγορώ.
1: Ούτε εγώ.
2: Έτσι εύκολα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτούς τώρα που ψάχνουν να δουν αν ήταν ο Elvis Presley ή αν
1: εντάξει,
2: ήταν η Βασίλισσα της Ατλαντίδας, είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Μας ακούει ο Νικόλας από τα Ορυχεία Κοζάνης και να του πούμε στα Ορυχεία Κοζάνης καλημέρα. Ρε παιδιά, λέει, στη χώρα που ζούμε και σε γαϊδούρια να γυρίσουμε, το άχυρο θα γίνει πιο ακριβό και από το πετρέλαιο. Σου λέει, άνθρωπος δεν έχουμε καμία. Δεν γλιτώνουμε από πουθενά. Και το άχυρο θα το ακριβίνουν. Καλημέρα, Νικόλα, εκεί στα Ορυχεία Κοζάνης.
2: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε με το θέμα των καυσίμων, το οποίο μας καίει και τις τσέπες μας. Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί όπως τις γνωρίζετε τις τελευταίες ημέρες. Περιμένουμε τώρα, μετά τη μείωση που υπάρχει διεθνώς στις τιμές του πετρελαίου, μπας και αυτό εμφανιστεί και στα ταμπλό των πρατηρίων.
1: Και τα μέτρα στήριξης, το νέο πακέτο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική και μετά θα έχουμε, νομίζω, τις ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου χθες μίλησε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν λίγο σχετικά ήπιος χθες στην ομιλία
1: και
2: του.
1: Και μαζεμένος, θα έλεγα, σε σχέση με τη ρητορική του προηγούμενου διαστήματος. Βεβαίως, ούτε τον Τραμπ είδε, ιδιωτικά ενώ οι δυο τους δεν είχε συνάντηση. Και με τα F-35 φαίνεται ότι δεν παίρνει αυτό που θέλει. Ξεκάθαρα. Τον άδειωσε και ο φίλος του.
2: Άκουσα τον πρέσβη, τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ.
1: Τουρκία, ναι. Αυτό που είναι φιλαράκια.
2: Που είπε ότι εντάξει, ρε παιδιά, η Τουρκία λέει δεν τα χρειάζεται τα F-35.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ισχυρή. Λέει έτσι κι αλλιώς δεν τα χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά, εκεί.
1: Τι γίνεται, τι έχουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα.
2: Ναι. Επιμένει αυτό, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος.
1: Ναι, και να κάνουν και να συνάψουν και οικονομικές σχέσεις κτλ. Εντάξει, νομίζω την ώρα που μιλήσω. Ο Ερντογάν, η αντιπροσωπή του Ισραήλ, έφυγε αποχώρησε από την αίθουσα.
2: Βέβαια, ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες όμως λέει θα πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος προσήλωσε στο διεθνές δίκαιο.
1: Δηλαδή
2: έτσι όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, βέβαια.
1: Ναι, και μίλησε και για μια συνδιάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάσαι ότι το έχει ξαναφέρει το θέμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη ρητορική, αποκλείεται η Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι και να γίνει αυτή η συνδιάσκεψη. Όμως ξαφνικά χθες θυμήθηκε τις ίδιες σκέψεις, το διεθνές δίκαιο, την καλή γειτονία. Ποιος ο Ερντογάν, δηλαδή μου προκάλεσε εντύπωση. Και λέει, ενώ υπήρξε μια πληροφορία ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν συναντήθηκε, ξαναλέω, ιδιωτικά, ιδιώτους τετατέτ, συναντήθηκε σε μια συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, συμμετείχε και ο Ερντογάν. Και η χειραψία που είδα εκεί στα πλάνα ήταν τυπική.
2: Υπάρχει μια ψυχρή
1: στρατηγική. Και τα μέτρα στήριξης, το νέο πακέτο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική και μετά θα έχουμε, νομίζω, τις ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου χθες μίλησε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν λίγο σχετικά ήπιος χθες στην ομιλία
1: και
2: του.
1: Και μαζεμένος, θα έλεγα, σε σχέση με τη ρητορική του προηγούμενου διαστήματος. Βεβαίως, ούτε τον Τραμπ είδε ιδιωτικά, ενώ ιδιώτους δεν είχε συνάντηση. Και με τα F-35 φαίνεται ότι δεν παίρνει αυτό που θέλει, ξεκάθαρα. Τον άδειωσε και ο φίλος του.
2: Ακούσα τον πρέσβη, τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρακ.
1: Τουρκία, ναι. Αυτό που είναι φιλαράκια.
2: Που είπε ότι εντάξει, ρε παιδιά, η Τουρκία λέει δεν τα χρειάζεται τα F-35. Ναι. Είναι πολύ ισχυρή. Λέει έτσι κι αλλιώς δεν τα χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά, εκεί.
1: Τι γίνεται, τι έχουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα.
2: Ναι. Επιμένει αυτό, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος.
1: Ναι, και να κάνουν και να συνάψουν και οικονομικές σχέσεις κτλ. Εντάξει, νομίζω την ώρα που μιλήσω. Ο Ερντογάν, η αντιπροσωπή του Ισραήλ, έφυγε
2: αποχώρησε
1: από την αίθουσα.
2: Βέβαια, ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες όμως, λέει, θα πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος προσήλωσε στο διεθνές δίκαιο.
1: Δηλαδή,
2: έτσι όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, βέβαια.
1: Ναι, και μίλησε και για μια συνδιάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάσαι ότι το έχει ξαναφέρει το θέμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη ρητορική αποκλείεται η Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι και να γίνει αυτή η συνδιάσκεψη. Όμως ξαφνικά χθες θυμήθηκε τη συνδιάσκεψη στο διεθνές δίκαιο, την καλή.

0: Και ο φίλος του.
1: Άκουσα τον πρέσβη, τον Αμερικανό πρέσβη, τον
0: Μπάρα. Τουρκία, ναι. Αυτό που είναι φιλαράκια.
1: Που είπε ότι εντάξει ρε παιδιά, η Τουρκία λέει δεν τα χρειάζεται τα F-35. Ναι. Είναι πολύ ισχυρή. Λέει έτσι αλλιώς δεν τα χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, παιδιά εκεί.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα.
1: Ναι. Επιμένει αυτό, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος.
0: Ναι, και να κάνουν και να συνάψουν και οικονομικές σχέσεις κτλ. Εντάξει, νομίζω την ώρα που μιλήσω, ο Ερντογάν, η αντιπροσωπή του Ισραήλ έφυγε.
1: Αποχώρησε
0: από την αίθουσα.
1: Ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες όμως λέει θα πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος προσήλωσε στο διεθνές δίκαιο.
0: Δηλαδή το
1: έτσι όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, βέβαια.
0: Ναι, και μίλησε και για μια συνδιάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάσαι ότι το έχει ξαναφέρει το θέμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη ρητορική αποκλείεται η Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι και να γίνει αυτή η συνδιάσκεψη. Όμως ξαφνικά χθες θυμήθηκε τη συνδιάσκεψη στο διεθνές δίκαιο, την καλή γειτονία. Ποιος ο Ερντογάν, δηλαδή μου προκάλεσε εντύπωση. Και λέει, ενώ υπήρξε μια πληροφορία ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν συναντήθηκε, ξαναλέω, ιδιωτικά, ιδιώτου τετατέτ, συναντήθηκε σε μια συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, συμμετείχε και ο Ερντογάν. Και η χειραψία που είδα εκεί στα πλάνα ήταν τυπική.
1: Υπάρχει μια ψυχρανσία, δηλαδή.
0: Μια ψυχρανσία θα την έλεγα, κάτι είχε αλλάξει.
1: Του την κάνει, δηλαδή, ο Ντόναλντ.
0: Ο Ντόναλντ φαίνεται λίγο.
1: Καλά,
0: ότι
1: δεν είναι να του έχει και εμπιστοσύνη τώρα αυτό. Αυτό εδώ
0: αλλά πάντως δεν βλέπω να παίρνει το F-35, δηλαδή δεν το βλέπω. Πώς να σου πω.
1: Μακάρι, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ναι, αλλάξει, ναι. Αλλά δεν ξέρει ποτέ.
1: Με τον Τραμπ κάτι γίνεται.
2: Μπατά, σουρκλεμέ.
1: Ναι, είναι σουρουκλεμές και αυτός. Από εκεί και πέρα και ο σουρουκλεμές, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, μίλησε και αυτός χθες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τους είπε: παιδιά, έχω ένα δίλημα.
0: Ναι.
1: Για το Ιράν, λέει: έχω ένα δίλημα. Να κάνω μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
0: και να
1: τους αφήσω πάλι να δημιουργήσουν μεγαλείο ή να τους αφανίσω και να τους στείλω στην κόλαση μία και καλή.
0: Τέλος.
1: Έχω ένα δίλημα, λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Βέβαια, λέει, κάνουμε συνομιλίες και όντως πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες.
0: Με τις αντιπροσωπείς των δύο χωρών.
1: Τρεις ώρες.
0: Ακριβώς, να δούμε. Μακάρι.
1: Έθεσαν όρους οι Ιρανοί για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
0: Οι Ιρανοί να θέλουν αυτή τη συμφωνία. Βεβαίω τα μέτρα του δεν θα κάνουν και πολύ πίσω. Πάντως, γενικότερα, αλήθεια την ομιλία του. Τι μετέδωσαν τα Αμερικανικά.
1: Όχι, σου λέω, παιδί μου.
0: Α,
1: τίποτα, από βαμάρα.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Το κόψανε, κανονικά.
0: Την ώρα που μιλούσαν το CNN, νομίζω, αν είναι το CNN, αν θυμάμαι.
1: Έπαιξε
0: καλά.
1: Δύο λεπτά.
0: Ναι, όχι, ποιον είχε συνέντευξη, λέει. Τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
1: Ναι, το Μαμντάνι και μετά δημοσκόπηση.
0: Ναι,
1: πάρε.
0: Ναι, πάρε να έχεις.
1: Πάρε
0: δηλαδή.
1: Να έχεις.
0: Και φαίνεται όμως ότι είναι όλα μαζί τα μέσα ενημέρωση στην Αμερική. Δεν είναι μόνο αυτά που. Εντάξει, είναι εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή και το Fox News που είναι το δικό. Πώς να σου πω. Έχουν πάει όλοι μαζί σε αυτό. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν.
1: Πολύ περίεργα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και για τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιτέθηκε στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη λύση των δύο κρατών και ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να μένει άπραγη, να κλείνει τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
0: Βέβαια.
1: Και στη Δυτική Όχθη, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια. Και οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Καλά,
1: αυτόν θα τον τελείωνε από την πρώτη μέρα που θα έβγαινε πρόεδρος.
0: Έχει στείλει και τελεσίδα προς τον Πούτιν, τελείωσε τον πόλεμο. Καλά, εντάξει, αυτό το ακούγαμε, το ακούμε τώρα. Αυτό που είπε από τότε που ανέλαβε ως πρόεδρος της Αμερικής. Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό. Την Πέμπτη δεν θα μιλήσει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Έτσι, βγαίνουν διάφορα πράγματα. Από εκεί έχει κάνει και συναντήσεις, πολλαπλές συναντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης στην Αμερική. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψει, δεν θέλει το καλό, θα έχουμε εδώ να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα. Λοιπόν.
1: Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και την συνάντηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, στο Κάιρο. Εκεί υπήρξε τριμερής λοιπόν των Υπουργών Αμήνης Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Με πάρα πολύ, θέλω να πω, σημαντικά μηνύματα. Αυτή η τριμερής εκεί παρουσία του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έβγαλε πάρα πολλά. Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος θα κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, το κυριότερο. Αλλά και τι άλλο, ότι αν απειληθεί μία από τις χώρες, θα συνδράμουν και οι άλλες δύο. Δηλαδή υπάρχει μια αμυντική συνεργασία.
1: Ότι θα υπάρξει άμεση και ταχεία ανταπόκριση των χωρών σε οποιαδήποτε απειλή υπάρξει εναντίον τους. Αυτή είναι η συμφωνία που υπήρξε χθες στο Κάιρο μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Και ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα για τις σχέσεις που έχουμε με την Αίγυπτο.
3: Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος.

0: στρατηγική ναι. και απαραίτητη σύμμαχο η Αίγυπτος ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. και η συμφωνία έχει που είπε η Αμαλία.
1: Και θα συμμετάσχουν οι κοινοί στη Μέδουσα, στην άσκηση Μέδουσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική άσκηση αυτή. Μια και λέμε για τον κύριο Δένδη, να πούμε ότι η Άλκο είχε και στη δημοσκόπηση που διενήργησε, είχε και μια ερώτηση για τη δημοφιλία των υπουργών. Πρώτο σταθερά ο κύριο Δένδια με 53%, ακολουθεί ο κύριο Πιέρα Κάκη με 37%, ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και ο κύριο Χατζηδάκη, ο κύριο Χρυσοχοίδη, η κυρία Κεραμέο, ο Κικίλια. Λοιπόν, αυτή είναι η πεντάδα, εξάδα πόσου
0: μέτρησαν.
1: Ναι, ναι, με ξαναλέω την πρωτιά να συνεχίζει να καταλαμβάνει ο κύριο Νίκο Δένδια, ο υπουργό Εθνική Άμυνα, και δεύτερο ο κύριο Πιέρα Κάκη, ο πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα υπουργό οικονομικών.
0: Μου δίνει πάσα όμω τώρα γιατί ναι, ναι. μου λε για του υπουργού και ναι. χθε η κυρία Μπάκο Γιάννη. Ναι. Μιλώντας στο Sky, ναι. έκανε μία αναφορά για τους υπουργούς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι είπε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη?
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κυρία. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Είτε με το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα δεν είπε και κάτι.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι υπουργοί που έχουν τώρα αλαζονία και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν?
1: Η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα το επόμενο διάστημα θα πει και ονόματα. Όσοι γνωρίζουμε, εννοώ και καλύπτουμε και ρεπορτάζ πολιτικό και αυτά, δεν μας έχει τα λόγια της. Πάντως δεν έχει και άδικο. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας.
0: Εμένα, άμα με ρωτάς, δεν έχει καθόλου άδικο.
1: Και ο ίδιος πρωθυπουργός έχει πει έχει και έχει στυλιτεύσει την αλαζονία κάποιων στελεχών. Έχει δίκιο, κυρία Μπακογιάννη, σε αυτό. Η αλαζονία πάντα.
0: Έτσι είναι, γιατί όταν είσαι 8 χρόνια τώρα στην κυβέρνηση, βλέπεις ότι δεν έχεις αντίπαλο αυτή τη στιγμή
1: δεν
0: όσον
1: έχεις,
0: αφορά
1: ναι.
0: την πρώτη θέση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί πέρα λοιπόν κάπου μπαίνει και η αλαζονία. Και λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι πρέπει να σε καβαλικέψουν.
1: Σε καβαλικέψουν.
0: Τόπε, μπράβο. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο. Χθες το βράδυ, τυχαία τώρα, έδινε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον.
1: Ναι.
0: Οπότε ρωτήθηκε και για αυτή τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη.
3: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
4: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήθελε να σου πει. Δεν νομίζω. Τώρα εγώ προσπαθώ να μην πάρει ταπεινό, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απάντω. Γιατί να μου πει
1: κάποιον?
0: Ναι, δεν νομίζω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης
1: δεν νομίζει. Ο κ. Βορύς χτύπησε και λέει για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Εγώ δεν έχω δει. Θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια γιατί το είπε.
0: Ορίστε, ούτε ο κ. Βορύς.
1: Ούτε ο κ. Βορύς.
0: Κανένας δεν έχει, ρε παιδιά.
1: Ο, κύριος, ο Νίκος Ελευθερόγλου τον
0: έβαλε. Ο Νίκος Ελευθερόγλου ρώτησε χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό τα βάλαμε. Έλα, Νίκο μου, καλημέρα.
0: Τι τον έχουμε τώρα?
1: Φυσικά τον έχουμε τώρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Τι τυχαία, τον
0: φέραμε. Και πέσαμε το ηχητικό σου τώρα. Καλημέρα.
1: Τώρα θα σα ακούσαμε. Καλημέρα.
5: Σα ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Καλή σα μέρα.
1: Ναι, τι γίνεται, ποιοι
0: έχουν
1: εννοούσε.
0: Αλαζονία, Νίκο?
1: Ναι.
5: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω ποιοι συμφωνούν με την κυρία Μπακογιάννη ή συμφωνούν με τον κύριο Πολίτη, τον κύριο Γιάννη. Ξέρω ότι το μήνυμα που εισέπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις περιοδίες που κάνουν τον καιρό.
1: Λίγο, Νίκο μου, επειδή σε ακούμε πολύ καλά, αν είσαι με hands free, βάλε το τηλέφωνο ή κάπου σταθερά, γιατί χάνεσαι λίγο. Σε ευχαριστώ.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που παγάκουγα τον κύριο Τσίπρα τώρα για αυτό μα πείτε λίγο έξω από το γραφείο.
1: Το έχανε σε αυτό με τίποτα. Πού να το χάσει εσύ αυτό?
5: Έλεγα δεν έχει σημασία το τι λέει η κυρία Μπακογιάννη μόνο ή τι λέει ο κύριο Βορύς και ο κύριο Γεωργιάδη, αλλά αυτό που εισέπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στις περιοδίες που έκαναν. Και στις περιοδίες που έκαναν από τους πολίτες, αυτά τα παράπονα που άκουσαν, όπως και από αυτοδιοικητικούς παράγοντες, είναι ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας. Και καταγράφηκαν τα φαινόμενα αλαζονίας και νομίζω η κυρία Μπακογιάννη σε μια προσπάθεια να μαζέψει την κρίνια, τη δυσαρέσκεια, τις αντιδράσεις που υπάρχουν, χτύπησε το καμπανάκι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που βρίσκονται στις καρέκλες εδώ και 8 χρόνια και η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι έχουν πάει στην επαφή με τους πολίτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν δεν τα λέει τυχαία η κυρία Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Καλά, πότε δεν λέει τίποτα.
1: Ποτέ,
0: τυχαία,
1: ποτέ. Αλλά το έχει πει και ο αυτό που είπε. Έχεις ακούσει κάτι που θα μας μεταφέρεις από όσα έχει πει ο κύριος Τσίπρας? Είναι κάτι ενδιαφέρον που θες να το σχολιάσεις, επειδή τον άκουσες?
5: Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει τη συνέντευξη που έχει δώσει. Τα δύο σημεία που έχω ακούσει μέχρι τώρα και έχουν τον ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που αφορά τα καύσιμα, που επανέλαβε τα τέσσερα εργαλεία που παίρνει η Ελλάς και ζητά από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και το πετρέλαιο θέρμανση αλλά και τη βενζίνη. Είναι μια πρόταση η οποία εγώ εκτιμώ και η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το νούμερο που ακούσαμε το 1,40, νομίζω ότι κάποιο μαρτύρησε στοιχεία στον κ. Τσίπρα ή διέστησε τον κ. Τσίπρα από την εμπειρία του δείχνουν το δρόμο, ότι κάπου εκεί θα πάνε οι τιμές.
0: Ότι είναι εφικτό δηλαδή αυτό το σενάριο.
5: Ότι είναι εφικτό και προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να είναι μπροστά. Και να πει ότι η κυβέρνηση σύστηκε σε αυτό που είπε.
1: Μάλιστα.
5: Θα το δούμε όταν ανακοινωθούν τα μέτρα. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη που είχε κάνει στην ΕΡΤ. Είπε ότι η τιμή που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75.
1: Ναι.
5: Δεν είπε ότι θα είναι τιμίο κίνηση το 1,75.
0: Σωστό. Αυτό.
1: Σωστό. Πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει.
5: Εκτίμηση κάνω ότι και η πρόταση τη κυβέρνηση θα είναι κάπου κοντά εκεί που λέει ο κ. Τσίπρας. Άρα εκεί γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Ποιο θα καρποθεί τι, το πολιτικό όφελο μια πρόταση που είναι προ σωστή κατεύθυνση, έτσι. Γιατί ναι. Η σωστή κατεύθυνση είναι να πέσουν οι τιμές στο πετρέλαιο και στην πέτρα.
1: Πάντως, σφήνα έχει μπει και το Πασόκ που λέει ότι όλα αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας τα έχει πει, τα έχει προτείνει πρώτα το Πασόκ. Άρα θα έχουμε μπιφ και με το Πασόκ.
5: Νομίζω ναι, και ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξη το άφησε τις αιχμές του για το Πασόκ. Και μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση που πήρε στο κομμάτι, το δεύτερο μεγάλο σημαντικό που είναι πολιτικό μέρος πλέον, ότι τάχθηκε κατά ενός μεγάλου συνασπισμού. Εκεί υποτίθεται η γνώμη του κ. Τσίπρα και εδώ έχουμε μια αλλαγή στροφή στη θεώρηση που είχε μέχρι τώρα στα πράγματα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δικοματισμός. Τον αντικομματισμό λοιπόν των κομμάτων η Νέα Δημοκρατία και η κεντροδεξία, το άλλο κομμάτι που θέλει να εκφράσει ο ίδιος θα είναι η Ελλάς και η κεντροαριστερά. Αυτό νομίζω έχει τα απόνερα σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται αυτό καιρό, να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός. Ακούσαμε προτάσεις του κ. Σεκαντάρη, από τον κ. Δραγασάκη.
0: Τον κ. Αυλονίτη.
5: Από τον κ. Αυλονίτη, από πολλά στρεχεία.
1: Τον κ. Πάνα.
5: Και από την αριστερά. Φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να εκφράσει αυτό το χώρο. Αυτό νομίζω μέχρι τώρα που ακούσει είναι τα δύο σημαντικότερα κομμάτια και μια επίθεση που κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Ότι τα σενάρια επιστροφής Κασιδιάρη στην ουσία βοηθούν την Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
5: Και τώρα, λίγο άφησε και ένα ενδεχόμενο για τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είπα και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε,
1: Νίκο Ελευθερόγλου, για αυτή τη ωραία συζήτηση. Να σε καλά.
5: Πολύ καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Θα τα δούμε και αύριο κάποια βέβαια, κομμάτια από τη συνέντευξη τηλεοπτική του κ. Τσίπρα. Έτσι να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, νομίζω θα είναι.
0: Και με άνεση
1: πρώτο.
0: Χρόνου και βέβαια, να έχουμε βέβαια. Ακούσει
1: αλλά
0: και εμείς ακριβώς τι έχει πει.
1: Κάποια
0: το περίγραμμα βέβαια ναι. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει.
1: Ναι.
0: Ψυχαλίζει, δυναμώνει λίγο, συνεχίζει, αλλά τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια έχουμε βροχούλα. Δεν
1: και
0: ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές.
1: Στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές και γενικότερα και μένα στο Messenger έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα μας τα πει βέβαια και ο Παναγιώτης Βολάνιος στις 10 παρά. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο, φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Την Παρασκευή που λες Αμαρία Κάτζου και μας διέφυγε αυτό
1: ναι, ναι.
0: Και ντροπή σου δηλαδή που δεν το ανακάλυψες να μου το πεις νωρίτερα και μου το είπε χθες η Ελισάβετ Σαλαμάρα με τον Βασίλη Τερζάκη
1: ναι.
0: Πρέπει να σου πω χθες όταν τελειώσαμε την εκπομπή.
1: Τι έχασα εγώ.
0: Την Παρασκευή το πρωί λοιπόν άκου τι έγινε στο Μενίδη.
1: Μάλιστα, Αχαρνάη.
0: Στο Αχαρνάη. Στο Μενίδη λοιπόν είχαν προβλήματα εκεί με έναν κύριο ο οποίος εμφανίστηκε γυμνός σε μια εκκλησία, μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας κηδείας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε στο Μενίδη.
6: Αναστάτωση προκλήθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη όταν ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνός στο ναό την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νεκρόσιμη ακολουθία και χτύπησε τον επίτροπο. Ο άνδρας φέρεται να μπήκε στην εκκλησία φωνάζοντας και προκαλώντας ένταση, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε προς τους παρευρισκόμενους. Οι συγγενείς και οι φίλοι του εκλειπώντος βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση την ώρα που είχαν συγκεντρωθεί στο ναό για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Η αναστάτωση ήταν τέτοια, ώστε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έχασε τις αισθήσεις της. Καθώς η κατάσταση έπαιρνε ανεξέλεγκτη τροπή, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους παρενέβησαν για να σταματήσουν το επεισόδιο. Κατάφεραν να απομακρύνουν τον άνδρα από το πλήθος και να τον ηρεμήσουν. Μάλιστα, του έδωσαν ρούχα για να ντυθεί και στη συνέχεια του προσέφεραν έναν καφέ. Ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και όταν ηρέμησε, μίλησε σε άτομα που βρίσκονταν εκεί για όσα είχαν προηγηθεί και για τους λόγους που κατά τον ίδιο τον οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά.
0: Φαντάστε τώρα τους ανθρώπους. Δηλαδή έχουν πάει να πούν το τελευταίο αντίο. Στον άνθρωπο που έχουν χάσει και ξαφνικά μπαίνει ένας άνθρωπος γυμνός μέσα στην εκκλησία. Αρχίζει να φωνάζει, να χτυπιέται, δίνει και μια μπουνιά εκεί στον επίτροπο. Τσιτσίδι, κανονικά,
1: ναι,
0: μέσα
1: ναι,
0: στην εκκλησία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι την ώρα που οι άλλοι είχαν την κηδεία. Έγινε και αυτό λοιπόν εκεί. Με κάποιο τρόπο τον ηρέμησαν, τον πήρανε παρά έξω, του δώσανε και κάτι να φορέσει, του δώσανε και ένα καφέ. Συνήλθε, τους είπε, είχα πιει λίγο παραπάνω και τους εξήγησε, λέει, τι τον οδήγησε εκεί. Αλλά συνέβη και αυτό, παιδιά. στο Μενίδη ή όπως έχουμε συνηθίσει εδώ να λέμε στην εκπομπή, στο Αχαρνάι, στο αγαπημένο μας Αχαρνάι.
7: Έφτασα στο Αχαρνάι. Έφτασα στο Αχαρνάι. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάι.
0: Σκοτώνει. Στην κυριολεξία σκοτώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό για όσους δεν ξέρουν, γιατί μπορεί να μην έχουν ακούσει τώρα
1: σωστό,
0: στο παρελθόν την εκπομπή, είναι παίκτρια σε reality, στο Shopping Star, που την έχουν στείλει να κάνει ψώνια στο Μενίδη. Τις έχουν δώσει χρήματα, ναι, και τις λένε πήγαινε να ψωνίσει στο Μενίδη.
1: Ναι.
0: Πάει λοιπόν, βλέπει την πινακίδα Αχαρνέ. Δεν
1: είναι
0: το καταλαβαίνει όμως.
1: Ακαδημιακή.
0: Είναι ακαδημιακή.
1: Ναι.
0: Α, λέει, με στείλανε να ψωνίσω στο Αχαρνάι. Τη διορθώνουν από το στούντιο, της λέει Αχαρνέ, Αχαρνέ. Ωραίο το Αχαρνάι. Σκοτώνει το Αχαρνάι. Και λέει τότε ο εκφωνητής, ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι τις βάζετε δύσκολα. Πείτε τις Μενίδη εκεί πέρα, μπας και ναι, καταλάβει. Εκεί αυτή. Αχαρνάι. Σκοτώνει το Αχαρνάι.
7: Έφτασα στο Αχαρνάι. Λατραμπόνα.
8: Αφούμα, αφούμα, λατραμπόνα. Παπαπαπα, λατρομπέτα, τζίγκα, τζίγκο. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
16: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
15: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
16: My Nutri Health.
15: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: 93.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλο στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943, σαν σήμερα, και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949, σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπαιζε ο γεννημένος το 1955, σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Παόλο Ρόσι.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Κύριε Βασιλόπουλο,
7: κύριε Βασιλόπουλο, σας παρακαλώ, ξέρετε τι τραβάω. Μην
6: τι
7: κοιτάτε.
6: Ψήρα αιματοπίνης είσαι.
7: Μην κοιτάτε που είμαι έτσι καλός άνθρωπος και δεν κάνω παράπονα. Δηλαδή δεν μπορώ να τι τραβάω αυτόν τον άνθρωπο.
6: Ναι, είναι καλά.
7: Έτσι, καθημερινή, σε καθημερινή
6: βάση. Όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι ένα αγγελούδι. Αρνάκι του Θεού.
7: Τι είσαι εσύ?
6: Αρνάκι του Θεού.
7: Έτσι, ποιος το ξέρει αυτό?
6: Όλοι το ξέρουν.
7: Ο κύριος Βασιλόπουλος.
6: Και ο Γιάννης το ξέρει και οι άνθρωποι εδώ που με ξέρουν τόσα χρόνια.
7: Όταν κοκκινίζεις από έτσι, κάτι σε ενοχλεί και κοκκινίζεις.
6: Άλλο αυτό.
7: Δηλαδή όταν σου αλλάξουμε τη σκαλέτα,
6: άλλο
7: ας το πούμε.
6: Αυτό.
7: Έτσι, όταν φωνάζεις, έλα μέσα! Μπήκαμε! Βγαίνουμε! Αυτά όλα δεν είναι. Δηλαδή δεν
6: αυτά
7: μετράνε.
6: Αυτά είναι εκτός αέρα.
7: Εκτός αέρα.
6: Καλημέρα.
7: Ξέρετε, χθες του τσαντίστηκα γιατί μου λέει: άντε, του λέω: μπαίνουμε. Ξέρω κάτι. Α, ήμασταν στον Παρτέδο και είχε.
6: Είχε απλό διαφημιστικό διάλειμμα, δεν είχε τίτλους ειδήσεων ή δελτίο.
7: Και, λέω,
6: και μου λέει: περίμενε, δεν έχει πει τον καιρό. Ποιο καιρό, παιδάκι μου, τη λέει: ώρα είναι παρατέταρτο.
7: Εγώ, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε, και έγινε εδώ χαμούλης.
6: Ναι, έγινε ένας χαμούλης, αγαπητέ κύριε Βασιλόπουλε. Έγινε αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην εκπομπή, όταν δεν αρέσει κάτι στην κυρία Κάτζου, ότι κάνει κάπως έτσι τα μουτράκια της, αλλά εντάξει, τι να κάνω, έχω συνηθίσει πια.
8: Μιλήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης.
6: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Βροχή κίνηση, αλλά ούτε ένας τροχονόμος από τον Κόμβο.
7: Εγώ τα λέω. Ούτε
6: καλημέρα, Κωνσταντίνε.
7: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
6: Μείνουμε αυτή τη στιγμή.
7: Γίνεται χαμός
6: από
7: έξω.
6: Τον δρόμο. Έτσι ναι. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ναι. Καλημέρα και στον ακροατή που υπογράφει ως Βουνίσιος.
7: Ναι, ναι.
6: Και έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: αυτό το πρόβλημα δεν είναι αθηναϊκό και δεν ασχολείστε.
7: Ποιο?
6: Και αναφέρεται ότι στο λιγότεροι από τους μισούς παραγωγούς που έκαναν ΟΣΔΕ έχουν φέτος χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς για υποβολή αιτήσεων.
7: Ναι, δεν το ξέρω το θέμα. Το έχω ακούσει, δεν έχω ασχοληθεί. Αν χρειάζεται να βγάλουμε κάποιον από, ξέρεις, από τα στελέχη των αγροτών, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να μας πούμε ποιο πρόβλημα υπάρχει, βεβαίως.
6: Γιατί λέει από τους περίπου 630.000 παραγωγούς που έκαναν ναι. κάθε χρονοδήλωση, μέχρι και την Παρασκευή είχαν χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς υποβολής αιτήσεων μόλις 255.000 από τους 630.000.
7: Να το δούμε, θα το
6: αγαπητέ
7: δούμε.
6: Αγαπητέ φίλε, να το δούμε.
7: Να το δούμε.
6: Επειδή υπογράφεις όμως και ως Βουνίσιος.
7: Ναι.
6: Να πάμε σε μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εργασίας.
7: Ναι.
6: Την ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως χθες.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και έχει να κάνει με όσους ζουν σε ορεινά σημεία της χώρας, σε χωριά, ναι. αλλά και στα νησιά τα απομακρυσμένα.
7: Ακριβώς.
6: Για επιδοτούμενη εργασία και μάλιστα τηλεργασία.
7: Ακριβώς. Είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Και μάλιστα βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται, όπως είπε και ο Ιωσήφ, εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.
6: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κεραμέως.
9: Θέλω να σας πω ένα τελευταίο, το οποίο κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα.
10: Καινούριο.
9: Καινούριο.
10: Μάλιστα.
9: Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που θα πάνε να προσλάβουν εργαζομένους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Mm-hmm. Βουνά, απομακρυσμένα νησιά.
10: Πώς θα τους προσλάβουν.
9: Και ούτω καθεξής. Τους προσλαμβάνουν μέσω τηλεργασίας και επιδοτούμε το 90% του μισθού μέχρι ενός ορίου προφανώς και των εισφορών για 12 μήνες. Ποια είναι η σκέψη εδώ? Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και αν αποδείξει την αξία του θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση.
7: Είναι πολύ.
6: Ακούγεται θετικό.
7: Ναι, γιατί είναι τηλεργασία, είναι για ανθρώπους που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ορεινές περιοχές. Είναι επιδοτούμενος ο μισθός κατά 90% και ασφαλιστικές εισφορές. Και σου λέει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι αν πάνε όλα καλά και εντάξει, ο εργοδότης είναι ικανοποιημένος από την εργασία του εργαζόμενου, θα τον κρατήσει.
6: Δεν ξέρω, εσάς πώς σας ακούγεται? Εμένα μου ακούγεται καλό.
7: Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ θετικό.
6: Το ανακοίνωσε χθες η κυρία Κεραμέως στο Καλημέρα Ελλάδα, στον Αντένα, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Εσείς θα πηγαίνατε, για παράδειγμα, ή θα μένατε στο ορεινό χωριό σας, εάν μπορούσατε να δουλέψετε με τηλεργασία? Σίγουρα για 12 μήνες, όπου θα επιδοτείτε το 90% του μισθού. Ναι. Είτε πρόκειται για ένα ορεινό χωριό, είτε πρόκειται για ένα νησί.
7: Ακριβώς.
6: Απομακρυσμένο.
7: Μια πολύ θετική πρωτοβουλία, σημαντική προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό νομίζω, αλλά μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, με ρωτούσες γιατί κάποιοι ακροτές ρωτάνε για το ενίκιο.
6: Για τα ενίκια, ναι.
7: Πότε θα γίνει υποχρεωτικό το να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
6: Ακριβώς.
7: Ήταν να ισχύσει από τον Οκτώβριο, από 1 Οκτωβρίου του 2026. Τελικά πήρε παράταση και νέα παράταση και θα ξεκινήσει υποχρεωτικότητα από 1η Ιουλίου του 2027. Άρα όσοι πληρώνουμε ενίκιο και πρέπει και δεν το βάζαμε στο τραπεζικό λογαριασμό, δεν χρειάζεται να το βάζετε μέχρι τον τέλος Ιουνίου του 2027. Από 1η Ιουλίου όμως θα πρέπει τα ενίκια, τα μισθώματα να καταβάλλετε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
6: 1η Ιουλίου 2027.
7: Το 1η Ιουλίου του 2027.
6: Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Στο χωριό μου λέει δεν έχει ίντερνετ. Έλα ρε Γιάννη, τώρα δεν έχει ίντερνετ. Πλέον δεν υπάρχει μέρος της χώρας που να μην έχει ίντερνετ. Να, ο Θανάσης όμως λέει, για παράδειγμα, άκουσα λέει αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως και έχω μια μικρή απορία. Εγώ λέει σκέφτομαι να κάνω το βήμα και να μετακομίσω στο χωριό μου για να δουλεύω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να το κάνω όμως, λέει, διότι τα περισσότερα χωριά δεν έχουν καλή σύνδεση στο ίντερνετ, οπότε πώς θα δουλεύω. Αυτό ναι.
7: Αυτό
6: ότι
7: είναι
6: δεν υπάρχει
7: πτυχή.
6: Καθόλου ναι, αλλά ότι δεν υπάρχει καλή σύνδεση.
7: Καλή σύνδεση, ναι.
6: Οκ, okay, το καταλαβαίνω και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να δουν. Επειδή μας στείλατε μηνύματα για την κίνηση στους δρόμους, ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα, ο άνθρωπος μας είναι εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος. Τι συμβαίνει, Παναγιώτη?
11: Καλημέρα και πάλι. Αρκετά είναι τα ζητήματα. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτσι μέχρι τον Κολονό, λόγω εκτροπής φορτηγού που σημειώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά στο ύψος του Ελαιώνα. Έγινε το τροχείο αυτό. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταβίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
12: Παρακάτω.
11: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
12: Παρακάτω.
11: Και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Κεσαριανή μέχρι Μεσογείων.
12: Παρακάτω.
11: Εκεί κιόλας είχαμε καραμπόλα 4 γιο ταχύ πριν από περίπου μία ώρα στην Ηλιούπολη, γι' αυτό έχει σημειωθεί αυτή η ουρά χιλιομέτρων. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
12: Παρακάτω.
11: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και Αττική Οδό παραπάνω.
6: Στην Αττική Οδό
11: καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας και άνω των 30 λεπτών καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
6: Αυτό ήτανε?
11: Δεν άφησε και κάτι απερίγραπτο.
6: Α, μάλιστα.
13: Μας υποχρέωσες.
6: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
6: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε. La chance abandonne celui qui ne
14: sait que des séries Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
15: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
10: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
16: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
17: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
18: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
19: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
20: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
19: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
20: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
19: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
20: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
19: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
20: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνο 26820 89 720.
19: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
20: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
19: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
20: μονωτικά και στεγανοτικά
19: χρώματα,
20: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
19: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
20: υδραυλικά,
19: μηχανήματα κήπου
20: και γκαλερίας,
19: είδη μπαρμπεκιού.
20: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
19: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
20: Τηλέφωνο 26820 29 665.
19: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
20: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
19: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
21: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
22: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό, μας λένε ότι όντως έξω έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Έχουν ταλαιπωρηθεί για να φτάσουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από την άποψη της κυκλοφορίας στους δρόμους. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Για εργασία εξ αποστάσεως και καλή σύνδεση, λέει, για το ίντερνετ στα χωριά και στα νησιά, υπάρχει και το Starlink. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι του Elon Musk, έτσι, το Starlink. Όποιος όμως έχει τη διάθεση να μείνει σε ένα χωριό ή σε ένα νησί, νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο, εάν και εφόσον φυσικά τον καλύπτει αυτό το νέο πρόγραμμα για την επιδότηση της τηλεργασίας, είτε σε ορεινά χωριά, είτε σε απομακρυσμένα νησιά. Καλημέρα, Αρμενάκη, και σε σένα, να είσαι καλά. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπα, ήρθες.
1: Ναι.
0: Τι λες, μας έκανες την τιμή.
1: Ναι.
0: Συζητούσες με τον κύριο Βασιλόπουλο,
1: ναι,
0: και θυμηθήκατε τώρα εδώ να μπείτε στην εκπομπή.
1: Άλλο που δεν ήθελες, εσύ να μιλάς μόνος σου.
0: Πάντων, εγώ λέω τώρα εδώ για το διαγωνισμό.
1: Έλα,
0: που
1: πες,
0: ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στη Μονεμβασιά.
1: Πανέμορφα.
0: Στη μαγική Μονεμβασιά.
1: Πανέμορφη.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο, αλλά και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ανοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωσή της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile από την Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάντε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Σε αυτό το πολύ ωραίο GR,
1: ναι,
0: που μας έδωσε η Αμαλία, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
1: Ιωσήφ μου, επειδή βλέπω ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα
0: επιδοτούμενο
1: επασχόλησης, μήπως αύριο μιλήσουμε με το Υπουργείο και μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες και ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Γιατί
1: και
0: από τη στιγμή που έγινε η αναφορά, πραγματικά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Αν συμφωνείς βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι και αυτό το πρόβλημα που με τους αγρότες και άλλοι γράφουν ανάλογα προβλήματα. Μήπως θα πρέπει να βγάλουμε κάποιον να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε τι θέμα έχει προκύψει. Θα το δούμε αύριο αυτά και τα δύο θέματα με τον Ιωσήφ. Για να σας ενημερώσουμε.
0: Να τα δούμε λοιπόν και τα δύο, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπουμε εδώ σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εντάξει, μωρέ, δεν είμαι πειραχτήρι. Τώρα με τσιγκλάει και η κάτζου. Δεν με αφήνει ησυχία. Ναι. Άμα ακούγατε τώρα τι έλεγε στο διάλειμμα, ευτυχώς είναι ο Γιάννης εδώ πέρα, ο οποίος ήταν μάρτυρας και μπορεί να τα επιβεβαιώσει.
1: Αλλά τώρα να σου πω, δηλαδή δεν σε έχουν καταλάβει οι ακροατές, δεν σε ξέρουν τόσα χρόνια.
0: Οι άνθρωποι, γι' αυτό.
1: Ναι. Το φωτοστέφανο σου λείπει, πουλάκι μου, το φωτοστέφανο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο τον Αθανασόπουλο, ο οποίος, επειδή λέγαμε αυτά νωρίτερα για τους τσαρλατάνους, θυμάται και αυτό στο νερό του Καματερού. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος θυμάται και τη φραπελιά.
1: Ναι, τη φραπελιά, βέβαια. Ωραία, εντάξει, θα θυμηθούμε διάφορα. Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα
1: στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει μέσα στο αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος έχει καταταλαιπωρηθεί, να ξέρετε.
0: Και στο Δρόσο που λέει με έχετε κάνει να βάζω ξυπνητήρι για να σας ακούω, γιατί είμαι και συνταξιούχος. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις κι άλλα να πεις.
0: Έχουμε θέματα τα οποία δεν θα προλάβουμε σήμερα,
1: δεν θα προλάβουμε,
0: να κάνουμε αναφορά αύριο. Και για τις απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων,
1: ναι.
0: Που έρχεται ένας νέος μηχανισμός αντιμετώπισης.
1: Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε αύριο, να ενημερώσουμε τους ακρατές και γι' αυτό και να δούμε και για τα μέτρα στήριξη αν έχουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω να το μεταφέρουμε στους όσους μας ακούν.
0: Καλημέρα και στην πριγκίπισσα Σύση. Η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
1: Α, φοβήθηκα να μην πήγε ψήσει.
0: Έχουμε μια κρίση μεγαλύτερη σήμερα.
1: Ναι, τι πάθατε όλοι.
0: Φτάνουμε στο τέλος. Όμως, καθώς βρισκόμαστε 4 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Μ' αρέσει.
0: Γεννημένος και εκείνος μία ημέρα σαν τη σημερινή. Ισπανός τραγουδιστής, ο οποίος αγαπήθηκε παγκοσμίως, ο οποίος ξεκίνησε από ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής μάλιστα της Ρεάλ Μαδρίτης, της δεύτερης ομάδας Ρεάλ Μαδρίτης. Κάποια στιγμή όμως ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο του έκοψε το ποδόσφαιρο και τον έκανε να στραφεί στο τραγούδι.
1: Και τον κερδίσαμε εμείς που μας αρέσει και τον αγαπάμε.
0: Δεν νομίζω ότι βγήκε χαμένος. Ούτε εκείνος, ούτε εμείς. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Πεις φορτηγού. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στον Κηφισό από Ρέντιος Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Μεσογείον και στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή στην Περιφερειακή Ημιτού. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Την ανάγκη πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του. Αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από 3 ώρες συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Νωρίτερα στην ομιλία, το Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει ότι μπορεί να εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η όρη που θέτει η Τεχεράνη είναι η άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ο ετερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Νέες επιθέσεις σε βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Σέρβος διεθνής άσος Ντούσαν Τάντιντς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο Βελιγράδι για το Nations League. Το μεσημέρι αναχωρεί για τη σερβική πρωτεύουσα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερή καλημέρα. Φαίνεται πως δεν πρόλαβε η φθινοπορνή ησημερία να κάνει την εμφάνισή της και άλλαξε και ο καιρός.

Ήδη σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει εδώ στα βόρεια στο Μαρούσι μέχρι τους 18 βαθμούς και στην Αθήνα μέχρι τους 22. Πάμε σε πιο κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Εντάξει, είπαμε Γιάννη, αλλά όχι και έτσι. Τραγουδάς και στη βροχή. Όντως, η βροχή, έχουμε καταλάβει πια με τα χρόνια ότι μερικές φορές είναι πολύτιμη, αρκεί να μην κάνει τις καταστροφές που δυστυχώς έγιναν πάλι σε ορισμένες περιοχές που είχαν χαλάζι και καταιγίδες. Εδώ στην Αττική όμως η βροχούλα είναι ποτιστική και χθες και σήμερα, και νομίζω είναι χαρά Θεού, ευλογία.

Λέω να ξεκινήσω από τα καλά νέα. Γιατί μας έφτιαξε το κέφι ο Γιάννης Βασιλόπουλος με το Singing in the Rain και ας ξεκινήσω με την βροχή των αρνήσεων που εισέπραξε ο Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε ο Μπάρακ, ο πρέσβης Μπάρακ, ο απόλυτος υποστηρικτής του Ερντογάν και της Τουρκίας και είπε τι να τα κάνεις τα F-35, δεν τα χρειάζεσαι, μια χαρά ισχυρός είσαι. Πόρτα λέγεται αυτό. Στα απλά ελληνικά λέγεται πόρτα. Και βέβαια είχαν δημιουργήσει κλίμα, ατμόσφαιρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για συνάντηση Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον Τραμπ, η οποία δεν έγινε μέχρι στιγμής και όλοι λένε τώρα ότι μάλλον είναι απίθανο να γίνει τις επόμενες ώρες. Η ομιλία Ερντογάν εξοργιστική και πάλι στον ΟΗΕ με επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας, με κάλεσμα προς τις χώρες μέλη του οργανισμού να αναγνωρίσουν τουρκοκυπριακή δημοκρατία, παραγνωρίζοντας ο Τούρκος Πρόεδρος όλες τις αποφάσεις του οργανισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Αποφάσεις που μιλούν για παράνομη κατοχή. Η άλλη καλή είδηση έρχεται από το Κάιρο, όπου με την επίσκεψη εκεί του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και τη συμφωνία που υπεγράφει με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και της Κύπρου στο Κάιρο, γίνεται αναφορά στην υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών. Συμφωνία δηλαδή για άμεση και ενεργό υποστήριξη στην περίπτωση που μία από τις τρεις χώρες δεχθεί απειλή ή δεχθεί πολεμική κίνηση από τις άλλες δύο. Ενισχύεται η συμμαχία μας με την Αίγυπτο και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και μια που είμαι στα θετικά και πριν πάω στο πετρέλαιο, πριν αρχίσω να μιλάω για τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά που παθαίνουμε όλοι όταν περνάμε έξω από βενζινάδικα, να σας πω άλλη μια θετική εξέλιξη, την υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει ανακοινώσει η Ελλάδα προχωρούν πλέον για την υλοποίησή τους με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Και αυτό στο Αιγαίο και αυτό στο Ιόνιο εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σημαίνει επίσης ότι θεωρούνται ευρωπαϊκά θαλάσσια πάρκα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι από τον Απρίλιο του 25 και την δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι την ανακοίνωση της οριοθέτησης των δύο θαλάσσιων πάρκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει μόνο ρητορικά στην ελληνική πρωτοβουλία, έχει ανακηρύξει και δύο τουρκικά πάρκα σε περιοχές δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων. Ενώ φαίνεται, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, θα δούμε αν θα κυλήσει το πράγμα ομαλά ή αν θα έχουμε ένταση στο πεδίο, φαίνεται ότι εξέλιξη. Και μια που είμαι στα θετικά και πριν πάω στο πετρέλαιο, πριν αρχίσω να μιλάω για τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά που παθαίνουμε όλοι όταν περνάμε έξω από βενζινάδικα,
Να σας πω άλλη μία θετική εξέλιξη, την υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει ανακοινώσει η Ελλάδα προχωρούν πλέον για την υλοποίησή τους με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Και αυτό στο Αιγαίο και αυτό στο Ιόνιο εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σημαίνει επίσης ότι θεωρούνται ευρωπαϊκά θαλάσσια πάρκα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι από τον Απρίλιο του 25 και την δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι την ανακοίνωση της οριοθέτησης των δύο θαλάσσιων πάρκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει μόνο ρητορικά στην ελληνική πρωτοβουλία, έχει ανακηρύξει και δύο τουρκικά πάρκα σε περιοχές δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων.

και αυτό στο Αιγαίο και αυτό στο Ιόνιο, εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, που σημαίνει ότι θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που σημαίνει επίσης ότι θεωρούνται ευρωπαϊκά θαλάσσια πάρκα. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι από τον Απρίλιο του 25 και την δημοσιοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού μέχρι την ανακοίνωση της οριοθέτησης των δύο θαλάσσιων πάρκων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει μόνο ρητορικά στην ελληνική πρωτοβουλία, έχει ανακηρύξει και δύο τουρκικά πάρκα σε περιοχές δυνητικών ελληνικών δικαιωμάτων. Ενώ φαίνεται, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, θα δούμε αν θα κυλήσει το πράγμα ομαλά ή αν θα έχουμε ένταση στο πεδίο, φαίνεται ότι αρχίζει η προετοιμασία για την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι μια εξέλιξη από την οποία αναμένουμε να δούμε κυρίως ποια θα είναι η τουρκική αντίδραση. Όμως και σε αυτό το μέτωπο, σε αυτή την πρωτοβουλία, η Ευρώπη είναι στο πλευρό μας και ιδιαίτερα η Γαλλία, η οποία έχει αναλάβει και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς η εταιρεία που θα κάνει την πόντιση του καλωδίου είναι μεγάλη γαλλική εταιρεία. Τώρα δεν προλάβαμε να πούμε για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και για τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στον οικογενειακό προϋπολογισμό, εν όψη μάλιστα και της πώλησης πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες, και σκάει αύξηση και σε άλλα σημαντικά αγαθά, σε άλλα πρώτης ανάγκης αγαθά. 4 ευρώ πάνω η φέτα. Το ακούσατε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Νίκο Ρογκάκο. Μιλάμε για μια τρομερή αύξηση, πολύ μεγάλη αύξηση, και βέβαια αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στο πετρέλαιο, παίζει και το πετρέλαιο ένα ρόλο σε ό,τι αφορά τα μεταφορικά. Οφείλεται κυρίως στα προβλήματα με τις ασθένειες στα ζώα, στην ευλογιά, και οφείλεται επίσης στην μείωση της παραγωγής επειδή έχουν χαθεί πάρα πολλά ζώα. Και προς τα πάνω τσιμπάνε τα σιτηρά. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό μεγάλο πρόβλημα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην αγορά. Για το πετρέλαιο έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση η αύξηση, η μεγάλη καταστροφική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης. Η αντιπολίτευση εισηγείται μια σειρά από μέτρα. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για 4 μέτρα που έχει τη δυνατότητα να λάβει η κυβέρνηση, να μειώσει για παράδειγμα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον ΦΠΑ, να φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Η αντιπολίτευση απαντά, στην αντιπολίτευση απαντά η κυβέρνηση ότι λαϊκίζει, ότι οι προτάσεις της στηρίζονται σε fake news. Για παράδειγμα, βλέπω σήμερα να λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και βλέπω και ένα σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Το Μανιφέστο, ότι είναι fake news, για παράδειγμα, ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα στην Ισπανία
είναι στο 13% όπως ισχυρίζεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Πρωθυπουργός είναι στο 21, γράφει η εφημερίδα και λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σημειώνουν ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και το κέρδος είναι μόλις 8 λεπτά. Αν πάει στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το κέρδος, λένε, είναι μόλις 8 λεπτά. Όσο για τα περί υπερκερδών των διελιστήριων που ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς ότι πρέπει να φορολογηθούν, λένε ότι είναι εξαγωγές. Το 80% της παραγωγής της Motor Oil και το 60% της παραγωγής των ΕΛΠΕ. Εννοούν δηλαδή ότι και εκεί τα περιθώρια είναι μικρά. Πρέπει να σας πω ότι έχω αποφασίσει δημοσιογραφικά ότι δεν έχει κανένα νόημα να παρακολουθήσουμε αυτόν τον διάλογο και αυτές τις κόντρες. Νομίζω πως έχει νόημα μόνο να παρακολουθούμε την τιμή στην Αντλία και την τιμή με την οποία θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Όλα τα άλλα, τα λόγια για τη δημιουργία εντυπώσεων δεν αφορούν τους πολίτες. Δεν αφορούν τους καταναλωτές. Σημασία έχει σε τι τιμή θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, σε τι τιμή θα πάει το πετρέλαιο κίνησης και αν θα μπορούν οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι οικογένειες να ζεσταθούν φέτος το χειμώνα. Αν κρυώσουν, αν νιώσουν δηλαδή ότι δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, θα έχουμε συντριπτικές πολιτικές εξελίξεις, να είστε απόλυτα βέβαιοι γι' αυτό.

για τη φέτα που σας έλεγα πριν. Μου γράφει εδώ η φίλη μας η Κατερίνα ότι μια παράμετρος σημαντική είναι και οι εξαγωγές. Η φέτα είναι ένα από τα προϊόντα που εξάγουμε και για το οποίο μάλιστα έχουμε και την πατέντα, έχουμε την ονομασία προελεύσεως. Λοιπόν, θα κινδυνεύσουμε αν μειωθεί τόσο πολύ η παραγωγή και μειωθούν κατά συνέπεια και οι εξαγωγές, να χάσουμε αυτή την αγορά. Και υπάρχουν πολλές άλλες χώρες οι οποίες παράγουν λευκό τυρί τύπου φέτας. Γράφουν από κάτω Greek style ή τύπου φέτας. Λοιπόν, οι οποίες περιμένουν το στραβοπάτημά μας για να κερδίσουν χώρο στην παγκόσμια αγορά. Είναι άλλη μία οδυνηρή συνέπεια που θα υπάρξει με τον τρόπο που διαμορφώνεται αυτή η αγορά σήμερα. Νάτος και ο Real Blogger, τα πράγματα μου λέει είναι απλά, Νίκο. Μαγκάλια και γαϊδουράκια θα λύσουν το πρόβλημα. Είναι το κεντρικό θέμα για την κοινωνία, η ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, και όποιος το αγνοήσει και δεν πείσει τους πολίτες ότι κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ό,τι μπορεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ μεγάλα προβλήματα.

καλημέρα και στο φίλο που υπογράφει Real Lover. Η κυβέρνηση με το άλοθη του πολέμου, λέει, δείχνει μια μικρή αδιαφορία ως προς την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και στα τρόφιμα, όμως οι πολίτες έπαψαν να δίνουν άλοθη στον οποιονδήποτε. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε οριακές καταστάσεις αν συνεχιστεί αυτή η αφιψηλού αντιμετώπιση. Ας περιμένουμε λίγες μέρες, έχουν προαναγγείλει ότι θα ανακοινώσουν μέτρα για το πετρέλαιο και θα το κάνουν, δεν μπορεί να μην το κάνουν. Σημασία έχει πόσο γενναία θα είναι αυτά τα μέτρα και αν θα δίνουν πραγματική λύση στο πρόβλημα.

καλημέρα και στο Γιώργο τον Εγκονίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Αμβούργο. Στη Γερμανία, Νίκο μου γράφει, πάνω από το 60% είναι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και ζορίζονται να το μειώσουν, καθώς θα έχει λιγότερο εισόδημα το κράτος. Και τώρα ειδικά χρειάζονται λεφτά μετά από τόσα λουκέτα εταιριών και ανεργία. Όσο για τη φέτα που μόλις άκουσα, είναι αλήθεια ότι σε όλα τα γερμανικά σούπερ μάρκετ τονίζεται η ελληνικότητα της φέτας, όπως και του γιαουρτιού.

Ο Νίκος Ρογκάκος μου στέλνει άλλη μία επισήμανση σε ό,τι αφορά την πρόταση για φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων. Μου γράφει ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει υπολογίσει τα κέρδη στο εξάμηνο. Και αν έχει χασούρα το δηληστήριο στο επόμενο εξάμηνο, ποιος θα δώσει πίσω τα λεφτά? Οι φόροι, γράφει ο Νίκος Ρογκάκος, βγαίνουν σε ετήσια βάση. Απαγορεύεται η αναδρομική φορολόγηση ή η εκ των προτέρων φορολόγηση. Ποιος ήταν στην ελληνική ταινία που έλεγε «Άχου και δε με νοιάζει»? Ποιος ήταν ο Σταυρίδης? Ήταν ο Σταυρίδης. «Άχου και δε με νοιάζει πώς θα το κάνουν». Την τελική τιμή θα δω. Τι θα γράφει το καντράν και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Την τελική τιμή θα δει ο πολίτης και θα καταλάβει αμέσως αν θα ζεσταθεί το χειμώνα ή θα παγώσει ο ίδιος και τα παιδιά του. Άχου και δε με νοιάζει πώς θα το κάνουν. Ούτε με νοιάζουν οι ιδεολογικές κοντρίτσες τους, οι λαϊκισμοί, οι εντυπώσεις. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές και βροχερές φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες, πάνω από 25 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
10: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: 7,8.

Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή έχει τίτλο, σας το είπα ήδη, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ακόμη ο Δένδια στο Κάιρο, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Και Ευρωπαϊκό Συναγερμός για τα Κάψιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Θα σκεφτεί, λέει, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν θα κάνει συμφωνία μαζί τους ή θα τους αφανίσει. Πόσες φορές το έχει πει αυτό? Δεν έχει βαρεθεί ο ίδιος να ξαναλέει τα ίδια και τα ίδια? Ο ριζοσπάστης ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, γράφει ο ριζοσπάστης. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ, εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ, γράφει ο ριζοσπάστης. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Η κόντρα, 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψιτα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιάς στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτή, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ακόμη, απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μια 15ετία. Και βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία, γράφει η κόντρα. Τα νέα, μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε, γράφουν τα νέα από τον Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ακόμη, τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η επόμενη ημέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Και όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο, λένε τα νέα, οι συζητήσεις για το ΣΥΝΑ. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Φραγή χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας». Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Η λία του ηλεκτρονικού εγκλήματος, γράφει η Απογευματινή, για το 2025 ήταν 22.600.000 ευρώ. Και οι σπήρες των Ρωμά απέσπασαν τον τελευταίο χρόνο 12 εκατομμύρια ευρώ. 7,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν μόνο τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου. 1.600 τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας, 1,5 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου. Δυνατές επιχειρήσεις αυτές. Ο ελεύθερος τύπος, φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα από τον ελεύθερο τύπο, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Και από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση του ψευδοκράτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, λέει η Δημοκρατία. Καμιά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Λέει η Δημοκρατία ότι τα περί αλαζονίας κάποιων υπουργών είναι κίνηση εναντίον Κυριάκου από την Ντόρα Μπακογιάννη. Η εφημερίδα Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο, γράφει η Εστία,
καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές, παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Η εφημερίδα των συντακτών σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλωτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για να εισπράττουν περισσότερους φόρους, καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβάσεις σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και φορολόγηση υπερκερδών, Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Άντλια. Το μανιφέστο έχει τίτλο, σας το είπα και στον πρόλογο της εκπομπής, «Τα fake news του Τσίπρα. Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα». Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21 και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται, γράφει το μανιφέστο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Για τα υπερκέρδη των διελιστηρίων δεν λέει ότι το 80% της Motor Oil και το 60% των LP είναι εξαγωγές. Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Ουκρανία, έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας. Οι κακοποιήσεις περιλάμβαναν, γράφει το μανιφέστο, ακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων και ηλεκτροσοκ. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, αγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο τουρκικός θαλασσόλικος. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας στο Αιγαίο. Δένδιας από την Τριμερή στο Κάιρο, πάντα από την Political, κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Και Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, τρίτη κυβερνητική θητεία. Και πάντα από την Political, γεκτέρνα η προειδοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ο πραγματικός κίνδυνος πίσω από τον δανεισμό του ομίλου. Το ύψος των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων προσεγγίζει τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελεύθερη Ώρα, τι ενώνει Χριστόδουλο, Μαζονάκη και Βουγιουκλάκη. Τρεις θάνατοι από διαφορετικούς κόσμους που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Αδρενόχρωμα, ελιξίριο της ζωής και καρκίνος.

είναι αυτεμπορικοί, στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις φωτιά. Φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα. Ενεργειακό κόστος, δραματικό SOS από 16 βιομηχανικές ενώσεις. Η βιομηχανία ζητεί υποστήριξη. Φωτοβολταϊκά πάρκα, πάντα από την αυτεμπορική, σύννεφα στα δάνεια των πράσινων παραγωγών, ηλεκτρικό ρεύμα, στον καιρό οι ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακοπή των ανατιμήσεων. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν θα επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τα μηνύματα που εξέπεμψε χθες ο πρόεδρος Τραμπ.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Στην ουσία αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται, είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί στο τέλος ο πρόεδρος Ερντογάν, αφού έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο συζήτησης, διαπραγμάτευσης, πίεσης, κολακίας απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, να αποφασίσει να διώξει τους S-400 από το τουρκικό έδαφος με κάποιο τρόπο, δηλαδή να κάνει τη μεγάλη κολοτούμπα και έτσι να ξεκινήσει η αποκατάσταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα των S-35. Δεν θα το απέκλεια καθόλου στο τέλος. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ακόμα να πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία.
10: Να τα συμβιβάσει όλα.
9: Να τα συμβιβάσει και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός που της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
10: Τώρα,
9: και εξοδεύοντας και πάρα πολλά χρήματα. Ναι.
10: Αυτή η πρόταση για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, κάποιο λάκκο έχει φάβα εκεί.
9: Να πούμε ότι δεν είναι καινούρια, την έχει επαναλάβει πριν από αρκετά χρόνια.
10: Σωστά.
9: Έτσι, είναι μια πρόταση που θα θυμίσω ότι ο τότε ο κύριος Μπορέλ, τον θυμόμαστε?
10: Ναι.
9: Λοιπόν, την είχε θεωρήσει ως εξαιρετική. επί της αρχής θα ήταν, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μια σοβαρή πρόταση, έτσι, γιατί να μην καθίσουν όλες οι χώρες της περιοχής να συζητήσουν. Το ζήτημα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις και κυρίως το γεγονός ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε να καθίσει ή δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με την Κύπρο. Ή αν καθόταν με την Κυπριακή Δημοκρατία θα ήθελε να καθίσουν ισότιμα και Τουρκοκύπρια. Άρα είναι υπονομευμένη αυτή η πρόταση από εξ αρχής. Πάλι μπορεί να ακουστούν, αν θέλετε, από διάφορες πλευρές και στην περιοχή μας έτσι, επιδοκιμασίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι περισσότερο για λόγους διπλωματικής ευγένειας παρά για το ότι αυτή η πρόταση έχει την προοπτική να συζητήσει. Βεβαίως ακούγεται πάρα πολύ ωραία σε ένα, από ένα βήμα όπως αυτό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Ενών. Μέχρι εκεί.
10: Ναι, δίνει ένα άλοθη ότι είναι συνεννοήσιμη.
9: Ακριβώς.
10: Τώρα, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
9: Νομίζω ότι η πιθανότητα κρίσης δεν θα πήγαινα στο θερμό επεισόδιο, αλλά η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024, στην Κάσο, το επεισόδιο της Κάσο, όπως έχουμε μάθει, όπως έχει καταγραφεί, εν πάση περιπτώσει. Αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ. Γιατί αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε, όχι αυτή η κυβέρνηση, οποιαδήποτε ηγεσία θα επαναχωρήσει, θα αναδιπλωθεί. Άρα οι προϋποθέσεις για μια κακή εξέλιξη, ναι, δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Τώρα, φαντάζομαι ότι, ίσως ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι γίνεται, υπάρχει ένα σχεδιασμός για το πώς θα μπορούσε και το καλώδιο να γίνει και η ένταση να αποφευχθεί χωρίς σε καμία περίπτωση να νομιμοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τουρκίας ότι έχει λόγο. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αλλά τι να κάνουμε, η εξωτερική πολιτική είναι για μεγάλα παιδιά.
10: Έτσι είναι. Τώρα θέλω και ένα τελικό σχόλιο σας για το πώς είδατε τις δηλώσεις Τραμπ σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή, την πολεμική κρίση με το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αν θα κάνει συμφωνία ή αν θα αφανίσει το Ιράν. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που ακούμε την απειλή αυτή, αλλά καμία σοβαρή εξέλιξη δεν βλέπουμε.
9: Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ταπεινή μου άποψη ότι είναι η ομιλία Τραμπ χθες θα καταγραφεί ως μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος Τραμπ καταδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο η πολιτική του έφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Ιράν. Έτσι, το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις απειλές που επαναλαμβάνονται, γιατί θεωρεί και μάλλον έχει δίκιο ότι είναι μια τακτική διαπραγμάτευσης ενός προέδρου, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω ότι έχει δίκιο, και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα ψήγμα ματαιοδοξίας, το έχω πει, ότι ναι, πια ναι. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν τον αφορούν. Έτσι, έχει αποφασίσει ότι, ότι μάλλον θα τις χάσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και ότι αυτός έχει 2-2,5 χρόνια μπροστά του να κάνει αυτό το οποίο πιστεύει και δεν θα δεσμεύεται από το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Νομίζω ότι σε αυτό λέει την αλήθεια.
10: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
9: Καλημέρα,
10: ευχαριστώ.
9: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
10: Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Και βέβαια μαζί μας η Ανακέμ, φίλες και φίλοι, στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Για τη σερβική πρωτεύουσα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Το Ιντερνετ Live Καζίνο, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Δελατόλας κάπου, παιδιά, πρέπει να σας το μαρτυρήσω. Ο Δελατόλας κάπου ετοιμάζεται να πάει μετά την εκπομπή. Φοράει δυνατό πουκάμισο.
1: Βαρουφάκιο.
0: Ωραίο όμως, πολύ ωραίο. Πού θα πας, λέγε, αποκάλυψε τα όλα. Για να έχεις
1: στα
0: βάλει...
1: Στα γραφεία του γιού μου εμφανίζομαι.
0: Α, ωραία.
1: Μαύρο πουκαμισάς.
0: Ωραίος. Σήμερα έκανες εμφάνιση που δείχνει ότι θα ακολουθήσει κάτι έστω ημιεπίσημο.
1: Ημιεπίσημο, ναι. Έχουμε κάτι συναντήσεις.
0: Τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο?
1: Τι να πρωτοπώ, έλεγα τώρα σε κάτι, ξέρεις, εγώ κάνω... πώς το λένε,
0: να πετάξω δύο-τρεις βόμβες. Υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί?
1: Έλα μωρέ, αλήθεια.
0: Το αποκλείω. Τι είναι αυτά που λέει η κυρία τώρα?
1: Ναι, και τι λέει?
0: Έχεις
1: εδώ τώρα?
0: Έχεις δει εσύ κανέναν αλαζόνα υπουργό? Η δημοκρατία ερμηνεύει ότι είναι χτύπημα στο μαξί μου. Ότι είναι κατά Κυριάκου. Η Δημοκρατία. Ναι, λέει τώρα κατά Κυριάκου έχει τίτλο.
1: Ναι, γιατί λέει ότι θέλει να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιος από το πάει, παιδιά, στο Συμβούλιο Επικρατείας?
0: Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
1: Ναι, ναι. Τι είπα?
0: Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Συμβούλιο Επικρατείας, ναι.
0: Δεν θέλει καθόλου. Ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
1: Είναι ο Νικήτας. Με μια υπόσχεση.
0: Είναι ο Μιλωνάκης.
1: Περίμενε, ακούω. Πριν φτάσουμε στο Μιλωνάκη. Ναι, σωστά ακούς. Απλώς πριν φτάσουμε στο Μιλωνάκη. Θα βάλει δεύτερη μια κυρία, λέει, δεν ξέρω το όνομά της, θυμάμαι, από το εξωτερικό ή από τους απόδημους. Δύο.
0: Ναι.
1: Παπασταύρου. Τρία.
0: Θα είναι στο Επικρατείας ο Παπασταύρος.
1: Θα είναι στο Παπασταύρος του Επικρατείας, ναι. Τον τοποθέτησα.
0: Θα δούμε.
1: Τρεις τελίτσες. Θα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε δρόμο.
1: Πάνε με διορθώνεις. Έχεις μια χαρά μα με διορθώνεις.
0: Όχι, απλώς κάνω και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Αυτό λέω.
1: Παπασταύρου. Πάντα έχει καμιά φοβερή ιδέα ο Μητσοτάκης, καλά όλοι οι πρόεδροι το κάνουν και βάζουν κάποιον ο οποίος μετά εξαφανίζεται. Ποιος είναι αυτός, κάνας καθηγητής, ο οποίος είναι φοβερός και τρομερός, παλαμάκια, χειραψία με το Μητσοτάκη, αυτή τη χαμογελαστή
0: και μετά
1: κάτω από το χαμόγελο της Σοκόντας που έχει πίσω ο Μητσοτάκης, κάτι έχει, ένα πίνακα, λοιπόν το Αδαμάκου, και μετά ξεφανίζεται αυτός ο φοβερός τύπος. πέντε θα βγάλει, πού να χωρέσουν όλοι. Δεν πιστεύω τώρα να... Έχει φιλοδοξία να πάει στο Επικρατείας. Στα Χανιά.
0: Νομίζω στα Χανιά θέλει.
1: Αφού κυριαρχεί.
0: Και θα επανεκλεγεί άνετα.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι, πολύ άνετα.
1: Προφανώς.
0: Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι υπουργοί της την έχουν βιδώσει. Κάποιοι υπουργοί της την έχουν βιδώσει.
1: Κοίτα.
0: Με κινήσεις και δηλώσεις. Κοίταξε τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, στις τελευταίες μέρες, 3-4 υπουργοί κάναν δηλώσεις οι οποίες κάνανε μπάχαλο τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Να μην αρχίσω να λέω ονόματα. Εδώ δεν τα πει τώρα, τα πω εγώ.
1: Με τα φρύδια σηκωμένα και τα δύο, όχι τον Αφρίδι.
0: Ναι, όπως το λες.
1: Κοίταξε η Ντόρα. Κοίταξε, η Ντόρα τώρα διακρίνει αλαζονία που μπορεί πολλές φορές να έρχεται να την βλέπει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν το λέει, δεν είναι εύκολο. Σε ορισμένα θέματα ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει, όμως να σου πω κάτι, ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός είναι, ας την έχει την αλαζονία λίγο. Εδώ έχω άλλη που δεν είναι τίποτα. Αλλά υπάρχουν υπουργοί πράγματι και αρκετοί που έχουν ένα στυλάκι το οποίο δεν συνάδει με τη δυσκολία της κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και που θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εντάξει, τώρα
0: τι γίνεται? Ένα...
1: Κοίταξε, για ένα μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Η Ντόρα έχει ένα στυλάκι από μόνη της. Έτσι, έχει. Ναι. Αλλά η Ντόρα έχει και υπερπαντησία.
0: Έχει όμως και 40 χρόνια στην πολιτική ζωή.
1: Και 40 χρόνια και πορεία και τα λοιπά. Έτσι, εντάξει, έχει και γνώσεις στα εξωτερικά.
0: Για πες μου τώρα κάτι.
1: Δεν ξέρω αν τα
0: αυτός ο καυγάς που έχει στηθεί έξω από το βενζινάδικο, που μαλλιοτραβιούνται τα κόμματα για το με ποια συνταγή πρέπει να γίνει η μείωση και πώς αυτό και μέχρι πού θα φτάσει, τι γνώμη έχεις?
1: Τι? Όχι, να σου πω τη γνώμη μου.
0: Για πες.
1: Ο Τσίπρας καταρχήν είπε 4 συνταγές. Ας διαλέξει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Φορολογία στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, είναι μια ολόκληρη.
0: Αλλά είδες τι βγήκαν και του απαντούν. Ότι τα υπερκέρδη, πιστεία. Λέει ποια υπερκέρδη? Το 80% της Motor Oil της παραγωγής είναι εξαγωγές. Το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα του λένε ότι δεν είναι στο 13 όπως ισχυρίζεται, είναι στο 21. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό στο ντίζελ κίνησης θα δώσει κέρδος μόλις 8 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γι' αυτό εγώ έκανα ένα σχόλιο πριν, κλεμμένο από τον αείμνηστο Νίκο Σταυρίδη, τον ηθοποιό. Είπα άχου και δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε. Αλλά να το κάνουνε. Δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε.
1: Κοίταξε να σου πω, τώρα άμα κάνεις
0: αν
1: μια
0: ανάλυση...
1: Αν δεν
0: το κάνουν θα πληρώσουν πολύ ακριβό κόστος πολιτικό.
1: Σωστό. Πιάνομαι από αυτό που λες. Έχω ένα λεπτό να σου
0: δύο.
1: Πω σε αυτό.
0: Δύο λεπτά.
1: Δύο. Λοιπόν, εάν πιάσεις την ανάλυση των δύο δηληστηρίων, πόσο εξάγουν, τι βάζουν στην ελληνική αγορά, τι συνεισφέρουν, έχει μια ανακοίνωση χθες ο Υπουργός, 30 εκατομμύρια, 40 ή 25 κάθε μήνα από την μείωση, από την επιδότηση που έχουν βάλει στην αντιλία κτλ. Πράγματι, μπορεί να λες, είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πολλά και έτσι, εντάξει, έχει και γνώσεις στα εξωτερικά.
0: Για πες μου τώρα κάτι.
1: Δεν ξέρω αν τα
0: αυτός ο καυγάς που έχει στηθεί έξω από το βενζινάδικο, που μαλλιοτραβιούνται τα κόμματα για το με ποια συνταγή πρέπει να γίνει η μείωση και πώς αυτό και μέχρι πού θα φτάσει. Τι γνώμη έχεις?
1: Τι? Και θα σου πω τη γνώμη μου.
0: Για πες.
1: Ο Τσίπρας καταρχήν είπε 4 συνταγές. Ας διαλέξει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Φορολογία στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, είναι μια ολόκληρη
0: κουβέντα. Ναι, αλλά είδες τι βγήκαν και το απαντούν. Ότι τα υπερκέρδη, λέει, ποια υπερκέρδη? Το 80% της motor oil της παραγωγής είναι εξαγωγές. Το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα του λένε ότι δεν είναι στο 13 όπως ισχυρίζεται, είναι στο 21. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό στο ντίζελ κίνησης θα δώσει κέρδος μόλις 8 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γι' αυτό εγώ έκανα ένα σχόλιο πριν, κλεμμένο από τον αείμνηστο Νίκο Σταυρίδη, τον ηθοποιό. Είπα άχου και δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε. Ναι, αλλά ναι, να το κάνουνε. Δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε.
1: Κοίταξε να σου πω, τώρα άμα κάνεις
0: αν
1: μια
0: δεν
1: ανάλυση...
0: το κάνουν θα πληρώσουν πολύ ακριβό κόστος πολιτικό.
1: Σωστό. Πιάνομαι από αυτό που λες. Έχω ένα λεπτό να
0: δύο.
1: Σου πω σε αυτό.
0: Δύο λεπτά.
1: Δύο.

0: Καλά, είδες τι βγήκαν και το απαντούν.
1: Στα...
0: Ότι τα υπερκέρδη, λέει, ποια υπερκέρδη. Το 80% της Motor Oil της παραγωγής είναι εξαγωγές. Το 60% των ΕΛΠΕ είναι εξαγωγές. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα του λένε ότι δεν είναι στο 13 όπως ισχυρίζεται, είναι στο 21. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό στο ντίζελ κίνησης θα δώσει κέρδος μόλις 8 λεπτά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γι' αυτό εγώ έκανα ένα σχόλιο πριν, κλεμμένο από τον αείμνηστο Νίκο Σταυρίδη, τον ηθοποιό. Είπα άχου και δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε. Ναι, αλλά ναι, να το κάνουνε.
1: Ναι,
0: δεν με νοιάζει πώς θα το κάνουνε.
1: Κοίταξε να σου πω, τώρα άμα κάνεις
0: αν
1: μια
0: δεν
1: ανάλυση,
0: το κάνουν θα πληρώσουν πολύ ακριβό κόστος πολιτικό.
1: Σωστό. Πιάνω από αυτό που λες. Έχω ένα λεπτό να σου
0: δύο,
1: πω σε αυτό.
0: Δύο λεπτά.
1: Δύο. Λοιπόν, εάν πιάσεις την ανάλυση των δύο δηληστηρίων, πόσο εξάγουν, τι βάζουν στην ελληνική αγορά, τι συνεισφέρουν, έχει μια ανακοίνωση χθες ο Υπουργός 30 εκατομμύρια, 40 ή 25 κάθε μήνα από την μείωση, από την επιδότηση που έχουν βάλει στην Αντλία κτλ. Πράγματι, μπορώ να λες, είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πολλά κέρδη προφανώς, έτσι, στους δύο ομίλους. Υπάρχει άλλη λύση στους φόρους κλπ. Στη δεύτερη λύση που προτείνει ο Τσίπρας, εγώ είδα τώρα, θα το δω και με πιο προσοχή, ένα άρθρο που έχουμε βάλει το Άδωνη στον Ποντίκη που έκανε ανάρτηση δηλαδή, ο οποίος λέει ότι είχαμε πιο φθηνή καύσιμο αν αφαιρέσει τους φόρους. Αφαίρεσε τους, Άδωνη, βγάλετε κανένα φόρο να κατέβει. Να συνεισφέρουν και μετά και τα δελιστήρια και η Αντλία και οι παρατηριούχοι και οι μεσάζοντες και οι εισαγωγείς και εξαγωγείς και εταιρείες ενέργειας κλπ. Μειώστε και κανένα φόρο. Πέρα από τις προτάσεις στα δηληστήρια, να τις κουβεντιάσουμε. Κάντε κάτι, λέτε εσείς. Κάντε κάτι. Αλλά εξετάστε και λίγο τους φόρους. Το φόρο πάνω στο φόρο. 7 χρόνια κάνουμε εκπομπή. 7 χρόνια λέμε φόρο πάνω στο φόρο. Μαζεύει από το ΦΠΑ, σύν το φόρο ειδικής φόρης κατανάλωσης, δισεκατομμύρια και μετά δίνει τα 500 άρικα. Εντάξει, ρε φίλε, άμα μου το παίρνεις όμως κάθε μέρα, λέμε για τα καρτέλ. Πάρα πολύ ωραία στα σούπερ μάρκετ. Μα ο άλλος έχει το σούπερ μάρκετ και έχει κάνει συμφωνία και έχει εξαγοράσει από το θερμοκήπιο μέχρι τη διαδρομή στο ράφι. Και λέει ότι να ελέγξουμε τη διαδρομή. Αφού εσύ την έχεις τη διαδρομή, το προϊόντος, στα περισσότερα, ως μεγάλος σούπερ μαρκετάς. 3-4 είναι, 15. Ούτε εμείς φοβόμαστε να πούμε ονόματα, ούτε για το Σκλαβινίτη, ούτε για το Βασιλόπουλο, ούτε για τη Λίντ κτλ. Γιατί οι πολιτικοί λένε η ενέργεια και φοβούνται να πούνε Βαρδινογιάννης, ΕΛΠΕ, Λάτσης. Συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν. Μπορούμε να δούμε ποιοι από αυτούς έχουν κάποιες αιτιάσεις και τις βάζουν στο τραπέζι. Να τους δούμε. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν καρτέλ και που μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Να το κάνουμε. Προφανώς υπάρχουν καρτέλ. Ας τα ψάξουν να βρουν και τρόπους και καλύτερα να φορολογηθούν και να παραδεχτούν τη συνεισφέρουν στην οικονομία κτλ. Εντάξει, κάνω τώρα εγώ το Galbraith πληροφορία που δεν είναι και η πίστα μου.
0: Καλή ήταν η ανάλυση, καλή. Αλλά δεν με νοιάζει, το είπα και πριν. Άχου και
1: καλό.
0: Δεν με νοιάζει. Το αποτέλεσμα θα δω. Τι θα γράφει η Αντλία.
1: Πού το θυμηθήκες, ρε Μπαγάς, αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Στα Νίκο Σταυρίδης. Άχου και
1: Θεός,
0: δεν με νοιάζει.
1: Θεός ο Σταυρίδης, ναι, ναι. Θεός. Και Ολυμπιακός.
0: Και Ολυμπιακός. Βασικό, βασικό. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

στη Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18 311. 18 311.

0: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 10-15 δευτερόλεπτα θα καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Και αμέσως μετά τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Πάμε λοιπόν να πούμε καλημέρα στην κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Πριν αρχίσουμε τα σκληρά να σας πω ότι διάβασα και ήταν χαριτωμένο ότι όταν λέει πήγε να μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη φώναξε για να κουμπούλω όρθι να χειροκροτήσουμε τον Νίκο. Καλό ήταν αυτό. Γιατί έχετε ασκήσει και κριτική στην ηγεσία ορισμένες φορές. Τώρα που βρίσκεστε, είδα τον Τζίπρα σήμερα το πρωί στο Sky, ο οποίος είπε ότι χαίρεται πολύ να παίρνετε από μισή μονάδα κάθε φορά. Καλό ακούστηκε αυτό.
1: Από καλοσύνη του. Ευχαριστούμε.
2: Να είναι καλά. Καλώς άνθρωπος.
1: Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο καιρό σε άλλη του συνέντευξη δήλωσε ότι με το ΠΑΣΟΚ είμαστε ανταγωνιστές.
2: Καλά, μην θέλετε να σας ψηφίσει κιόλας, εντάξει, είπε μια κουβέντα. Μια καλή κουβέντα σήμερα το πρωί.
1: Μια χαρά, ωραία. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει κάτι. Εννοείται ότι ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλός μας στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας και είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς κάνουμε έναν αγώνα για να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια πραγματικότητα ότι στο χώρο της κέντρου αριστεράς και του κέντρου βέβαια, αλλά ειδικά με τον κύριο Τσίπρα στο χώρο της κέντρου αριστεράς υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
2: Διαφορές υπάρχουν σοβαρές. Διαφορές υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε.
2: Δηλαδή βλέπω εγώ στα προγράμματά σας, αν μου επιτρέψει ο Νίκος να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι, βλέπω στα προγράμματά σας, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, που πράγματι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε καλή ομιλία και καλή συνέντευξη τύπου, ότι έχετε πολλά κοινά σημεία
0: και
2: για διάφορα
0: και
2: θέματα.
0: Και από τις δημοσκοπήσεις ότι πήγε καλά. Τσίμπησε μετά τη ΔΕΘ.
2: Πήγε καλά, ναι.
0: Μία μισή μονάδα.
1: Το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι μια πραγματικότητα και πιστέψτε με, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω απλά και μόνο στις δημοσκοπήσεις, εγώ το βλέπω στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση όλων που είναι στο δρόμο που είμαι συνέχεια και εδώ πέρα από το Περιστέρι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος άκουσε από το ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του, τις θέσεις του, άκουσε πάρα πολύ και περιμένει και θέλει τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό.
0: Πάντως σε αυτό και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν είναι εφικτό σήμερα. Τον ακούσατε το πρωί, είπε, και εγώ λέει ήθελα να πω, αλλά δεν είπα γιατί δεν βγαίνει.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορές στο πρόγραμμά μας με τον κύριο Τσίπρα, που πιο πολύ σε κάποια μοιάζει με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης και όχι με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα το γεγονός ότι...
0: Όπα, θα τον βγάλετε κύριος... και δεξιό τώρα.
1: Όχι, όχι. Αλλά το θέμα της μη επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού... Ταυτόσημα είναι αυτά τα οποία λέει με τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι και δημοσιονομικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί παραδείγματος χάρη η πρώτη δόση όσον αφορά τους συνταξιούχους και την αύξησή του τα 400 ευρώ που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κατά 60 εκατομμύρια υπολείπεται από την πρώτη δόση της σύνταξης, της επαναφοράς της 13ης σύνταξης που λέει το ΠΑΣΟΚ. Και εν τέλει, για ποιο λόγο να μην μπορούμε να συζητήσουμε την σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, κάτι το οποίο είναι και δίκαιο και σωστό. Και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει στο περιθώριο 3 ετών ή 4, να τα βάλουμε κάτω και να τα συζητήσουμε. Ή η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα rebranding προκειμένου να μπορέσει να ακουστεί σε κρίσιμα ακροατήρια όπως είναι αυτό του κέντρου, το οποίο του γυρίζει.
0: Πάντως ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάνας, κυρία Γιαννακοπούλου, είπε ότι κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί να μην συνεργαστούμε μετεκλογικά.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το οποίο είναι η ομόφωνη απόφαση, η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την αυτόνομη πορεία μας και την αυτόνομη κάθοδό μας. Και ότι αλίμονο αν τα κόμματα την προεκλογική περίοδο και 7-8 μήνες πριν τις εκλογές βγαίνουμε και λέμε ψηφίστε μας για να συνεργαστούμε με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Εμείς λέμε και τα κόμματα και ειδικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που φιλοδοξεί να είναι το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα, λέει ψηφίστε με για να εφαρμόσω.
2: Φιλοδοξία κόμμα βλέπω,
1: Καταρχάς αυτό ξαναλέω, μα οφείλουμε να την έχουμε. Πρέπει να την έχουμε, είναι ψηφισμένη στην εδριακή μας απόφαση να το έχουμε. Και στη ρευστότητα η οποία υπάρχει, μια απίστευτη ρευστότητα που εμένα μου θυμίζει τις εποχές του 2010 και μετά, πιστεύω ότι τα πάντα είναι εφικτά και γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε. Βεβαίως, είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην θέλει και να μην κάνει τα δύνατα δυνατά για να είναι αυτό το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα για να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Αλλιώς δεν
2: τώρα, καμιά φορά
1: σοβαρά.
2: Ο Νίκος που λέει συνέχεια η Βελώνα, ναι, αλλά η Βελώνα κολλημένη είναι. Τώρα κάτι λείπει, κάτι φαίνεται λείπει.
1: Κάτι τσιμπάει, το είπατε κι εσείς, τσιμπάμε. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη
0: με μία
1: σπίρωση.
0: Και μία μισή μονάδα, δεν, πρώτο κόμμα δεν.
1: Και έχουμε μπροστά μας 7 μήνες, δύσκολο είναι, εγώ δεν θα σας πω ότι είναι εύκολο, όμως έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές, σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας, σε μια περίοδο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να δηλώνει ήρεμο ή ευχαριστημένο. Ο κ. Μητσοτάκης στις περισσότερες μετρήσεις κινείται πέριξ του 25% στην πρόθεση ψήφου. Ο κ. Τσίπρας και αυτός δείχνει σημεία πολύ μεγάλη στασιμότητας. Άρα, όταν η γκρίζα ζώνη και αναποφάσιστη είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 16, 17, 18%, όταν το 40% όσων δηλώνουν ότι εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα σου λένε ότι ναι, μπορεί και να αλλάξω γνώμη μέχρι τις εθνικές εκλογές, αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που υπάρχει. Και όταν λοιπόν, ξαναλέω, οι πολίτες κοιτάζουν προς το Πασόκ, ακούν τις προτάσεις μας, φαίνεται αυτό και ποιοτικά, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπάρχει απέτηση από το Πασόκ, τότε ειλικρινά πιστεύω ότι προβάλλοντας τη θετική μας πρόταση, κάνοντας κατά κύριο λόγο δουλειά και στα αστικά κέντρα που έχουμε το μεγαλύτερό μας πρόβλημα και απευθυνόμενοι στο χώρο του κέντρου, στα μεσαία στρώματα που πλήττονται και βλέπουν ότι δεν υπάρχει, τι άλλο να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης την τρίτη τετραετία. Τι άλλο να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης, τι άλλη αλλαγή να κάνει όταν ο ίδιος έλεγε ότι σε δύο τετραετίες θα άλλαζε τη χώρα. Και βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας παραμένει βαλτωμένο και ότι η αντιμετώπιση είναι καθαρά επιφανειακή και με ημίμετρα. Ουσιαστικά παίρνει υπερέσοδα, φορολογώντας την ακρίβεια με υψηλούς έμεσους φόρους και επιστρέφει, δεν δίνει, επιστρέφει στους Έλληνες πολίτες το 1/10 από αυτά τα οποία παίρνει.
0: Βάλτε μία άνω τελεία, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας θέσουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Συνελήφθησαν τρία άτομα για ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Νεκρός οδηγός γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό στον Πλακιά Ρεθύμνου. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, ενώ επανέλαβε το αίτημα για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ, σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο θάνατος 27χρονης γυναίκας, η οποία κατέρευσε μετά από ενδοφλέβια θεραπεία σε κέντρο ευεξίας στο Μπρόνξ, χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στη Χαλκιδική, τη Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την Κρήτη.
6: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Sonia Online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Μπάριο All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
15: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
14: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
15: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
15: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
16: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
15: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
16: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
15: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
16: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνο 2682 089 100.
17: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe Θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Να κάνω το επόμενο ερώτημα, Αντώνη. Να...
1: Πάντως, βάλατε και πολύ αγαπημένο τραγούδι, Ariane.
0: Είναι φανταστικό.
1: Φανταστικό τραγούδι. Της γενιάς μας μεγαλώσαμε με αυτό.
0: Είναι φανταστικό τραγούδι. Ας κρύψουμε λίγα χρόνια. Ας μην κάνουμε τόσο τους ενθουσιασμένους. Λοιπόν, κυρία Γιανακοπούλου, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο και ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια είναι και τι διαφορές έχει από αυτήν του κυρίου Τσίπρα που ακούσαμε χθες?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο στη ΔΕΦ βγήκε ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μίλησε καθαρά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και για φορολόγηση.
0: Στη ΔΕΦ,
1: ακούσατε κάποιον άλλο να μιλάει με αυτή την καθαρότητα και για φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
2: Κάτι το οποίο το έχει κάνει σημαία τρεις μέρες τώρα.
1: Εμείς το έχουμε, καλά τώρα δεν θα μπω στην άχαρη κουβέντα, το είπαμε πρώτοι εμείς ή αυτό ή εκείνο, όμως είναι, κατατέθηκε μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση στα 400 εκατομμύρια ευρώ, όπως την παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε γίνει χθες. Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ακρίβεια όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά. Εμένα το μόνο θέμα που με ρωτούν τα δυτικά είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους. Στο ράφι, στην βιομηχανία και παντού. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Τώρα,
2: δεν είναι μια στρατηγική. Μισό λεπτό, για να το κάνουμε λίγο πιο πενταράκια. Δεν είναι μια στρατηγική, δεν ξέρω αν είναι στρατηγική, παρεστώσει κάποιες κινήσεις που αφορούν τα επιδόματα κλπ. Πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι κάτι αυτά.
1: Είναι
2: άλλο αν
1: κάποια πράγματα τα οποία σε έναν βαθμό δημιουργούν μία ελάφρυνση, αλλά όπως όλα τα μέτρα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι οι μη μέτρα τα οποία δίνουν μόνο μια πολύ, είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συζητήσουμε και να δούμε τι έχει κάνει κάθε μία από αυτές, μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έτσι και η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν μία χώρα που δεν θα περίμενε να φτάσει στο 1,80 το πετρέλαιο θέρμανσης, το 2,40 η βενζίνη, για να αρχίσει να συζητάει ο κύριος Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί μέχρι χτες, όταν το έλεγε αυτό το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μητσοτάκης μας κατηγορούσε για λαϊκιστές. Ότι αυτά είναι λαϊκισμός και θα βρούμε τον δημοσιονομικό χώρο και αυτά δεν γίνονται. Τώρα, τελικά λέει ότι α ναι, να το συζητήσουμε, να γίνει, να το πούμε στην Ευρώπη. Στην αρχή δημιούργησε έναν εφέλωμα ότι αυτό πρέπει δίθεν να πάρει την έγκριση της Ευρώπης. Μετά το έκανε σαφές ότι το λέμε για το δημοσιονομικό χώρο και να μην εγγραφεί ουσιαστικά στα δημοσιονομικά μας έξοδα ή τέλος πάντων να υπάρξει κάποιος άλλος λογαριασμός. Λοιπόν, ας αποφασίσουν, γιατί ξαναλέω, όταν 15 χώρες από τις 27 έχουν καταφύγει σε αυτό το μέτρο για να δώσουν μία πρόσκαιρη, εμείς δεν λέμε να είναι μόνιμο, εμείς λέμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για όσο διαρκεί η κρίση, να μπορέσει να δοθεί μία ανάσα και να μειωθεί στο κατώτατο όριο στο οποίο μπορεί να μειωθεί, να το συζητήσουμε, να το δούμε. Όταν λοιπόν, ξαναλέω, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται too late και με αυτές τις προφάσεις τις οποίες ακούσαμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι τελικά ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει συγκεκριμένες αιμονές. Και τελικά θα αποφασίσουν και μεταξύ τους. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης βγήκε και είπε ναι, εγώ αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Υπουργός Οικονομικών λέει όχι σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Πέτσας βγαίνει και λέει χρειάζονται μέτρα μπαζούκας και όχι.
0: Και όχι νεροπίστολο. Και όχι νεροπίστολο.
1: Δηλαδή, αυτό σημαίνει να πει ότι και μέσα στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ό,τι μέχρι στιγμής γίνεται είναι ατελέσφορο, είναι επιφανειακό. Δεν μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που ασφικτιούν, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Είδατε, βγήκε επιστολή από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιοτεχνίες, είναι στη βιομηχανία και δεν μπορούν. Επιμένουμε λοιπόν, το μόνο μέτρο είναι αυτό, με φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Πρέπει και αυτοί να σηκώσουν ένα βάρος.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
18: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
19: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
18: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
19: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
18: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
19: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
18: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
19: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
18: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
19: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
19: Software Lab, η viral επιλογή.
20: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
21: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
20: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
21: Ποιος Ανδρέας?
20: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
21: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
20: Τι εννοείς?
21: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
20: Ναι.
21: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
22: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
23: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
22: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
23: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
22: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
21: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
24: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
21: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
24: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
24: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Είναι και η ουσία πολύ, νομίζω, με ακρίβεια το επισημαίνετε κι εσείς. Είναι η ουσία και όλων των πολιτικών. Τεχνικά, θα σας πω έτσι και μια συζήτηση, μπορούμε να πούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες οι δυνατότητες και ποιες δεν είναι, γιατί και ο πολιτικός ανταγωνισμός και η κομματική συζήτηση και η όποια συζήτηση δημόσια σφαίρα ότι επιβάλλει. Από την άλλη, αυτό νομίζω το οποίο ενδιαφέρει τους περισσότερους πολίτες και στην Αθήνα στατικά κέντρα, αλλά και στις απομακρυσμένες περιοχές που προφανώς έρχεται ο χειμώνας κάπως νωρίτερα και είναι άλλες συνθήκες, είναι ακριβώς αυτό που λέτε εσείς.
0: Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου έστειλε μήνυμα από τα Γιάννενα σήμερα ότι το πρωί που ξύπνησε είχε 7 βαθμούς εκεί.
8: Και στον Ευωκόπη 3 και σε άλλες περιοχές ακόμα χαμηλότερα. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς τι είπαμε.
0: Επομένως, πρέπει να βιαστείτε. Και επίσης, άκουσα τον κύριο Πέτσα, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, όχι της αντιπολίτευσης, να λέει ότι προσέξτε, όχι νεροπίστολο, χρειάζεται μπαζούκας. Χρειάζονται γενναία μέτρα.
8: Θα σας πω και γι' αυτό.
2: Είπε η αμείωση του ειδικού φόρου, ναι.
8: Θα σας πω και γι' αυτό. Καταρχήν, από τον Απρίλιο, εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις λύσεις που πρέπει να υπάρχουν, ναι, σωστά το αναφέρει και ο Σπέζος, ότι τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει κάνει τα κουμάντα της, έχει ασκήσει μια συγκεκριμένη πολιτική, πάντοτε να στηρίζει αποτελεσματικά για να μην βυθιστούν νοικοκυριά και οικονομίες και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να μην υπονομευθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Άρα, εγκαίρως, λέω και πάλι, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις που είναι απαραίτητες, αντιλαμβάνεστε, και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και με την αγορά και με τα διελιστήρια. Και εγκαίρως, εν όψη του Οκτώβρη, θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην έχουμε δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό και όσο μπορούμε να τις απομειώσουμε. Και βέβαια, σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ συμπολίτες μας και εμάς πολύ, το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανση διευρυμένο εκεί που πρέπει.
0: Η Ευρώπη θα δώσει την πράσινη κάρτα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση έστω για ένα διάστημα.
8: Δεν το ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου, και γι' αυτό θεωρώ και όλη αυτή τη συζήτηση νομίζω λίγο πρόωρη, από την άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς, γιατί τοποθετήθηκαν άλλα κόμματα σε σχέση με τη δυνατότητα τώρα. Σου λένε, κοίτα, μπορείς, αλλά δεν το κάνεις. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αυτομάτως θα πρέπει να κόψουμε μια ισόπωση δαπάνη. Προτείνουν 2 δις τα κόμματα να κοπούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μια ισόπωση δαπάνη ή έναν νέο μόνιμο φόρο ισοϊψή. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ώρα δεν την έχει.
2: Η οικονομία δεν βρίσκεται σε.
8: Και ο μόνος τρόπος, κύριε Δελατόρα, συγγνώμη, ολοκληρώνω, να γίνει είναι να υπάρξει μια ευελιξία στους κανονισμούς που υπάρχουν. Στους κανονισμούς που υπάρχουν, προκειμένου τότε να αξιολογηθεί και σοβαρά από εμάς και η επίδραση που θα έχει. Γιατί λέω και πάλι, το είπατε εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα το επισημαίνω και εγώ και έχετε απόλυτο δίκιο. Εμάς μας ενδιαφέρει και τον πολίτον ενδιαφέρει τι θα γράψει τελικά η αντλία. Ο τρόπος πάντοτε αξιολογείται με βάση τις συνθήκες, τις δυνατότητες, αλλά βέβαια και με μια αξιολόγηση και των διεθνών συνθήκων. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά αποθέματα. Θα επηρεάσει αυτό αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε μπροστά μας.
2: Ο κύριος Τσίπρας το πρωί στο Sky είπε, εγώ προτείνω, λέει, 4 πράγματα. Διαλέχτε, που λένε και οι
0: έμποροι.
2: Οι έμποροι, ναι. Λοιπόν, μία είναι η φορολόγηση. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μία είναι η φορολόγηση, η υπερφορολόγηση, όπως λέγεται, των υπερκερδών στα δηληστήρια. Τα άλλα είναι οι 3-4 προτάσεις. Εσείς ποια νομίζετε είναι πιο εφικτή από τις 4?
8: Εντάξει, δεν του κοστίζει κάτι του κύριου Τσίπρα να το λέει αυτό, γιατί πρώτον γνωρίζει. Ή αν δεν το γνωρίζει, προφανώς δεν ξέρω τώρα αν γίνεται αυτό, γίνεται σκόπιμα ή απλά θέλει να δημιουργήσει μια σύγχυση ότι μετά ταξιδιού καυσίμων στο μυαλό
2: του. Μπορεί να τα έχει μετρήσει και να λέει ότι υπάρχουν 3 επιλογές, κάντε μια επιλογή.
8: Αν όμως υποβληθεί η βάση ενός συγκεκριμένου, βλέπετε ότι αρχίζει μετά η οριστολογία. Γιατί το ΦΠΑ δεν μπορεί να το κατεβάσει στο μειωμένο συντελεστή. Για τον εφικού είπαμε ότι έχει περίπου 4 δις συμμετοχή το χρόνο. Άρα, αν πα στο μισό, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε το 50%, είναι 2 δις. Άρα, θα πρέπει να μας πει ο κύριος Τσίπρας ποιες, όπως η δαπάνη, προτείνει να κόψουμε. Όμως, κύριε Δελιστήρη, επενθυμίζω, κηρύσσαν παρόδο, περσινά ξινά στα φύλλα, θα μου πείτε, έχετε δίκιο, αλλά εκείνος αύξησε τους φόρους στα καύσιμα, το βάζω στην άκρη όταν ήταν στην κυβέρνηση, και το 22 και το 23 φορολογήσαμε τα υπερκέρδη και βέβαια υπάρχει, όπως ξέρετε, μια συνεννόηση με τα δελιστήρια. Συμμετέχουν ήδη στην προσπάθεια που γίνεται. 90, αν θυμάμαι καλά, περίπου 95 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ατεθεί και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν. Επομένως, όλα όσα προτείνει ο κ. Τσίπρας, εύκολα, ανέξοδα, ευχάριστα μπορεί να ακούγονται. Όταν πας όμως στη συζήτηση τι πραγματικά μπορεί να γίνει ή την εναλλακτική που υπάρχει, προφανώς εκεί πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Τώρα, πάμε και σε άλλα πολιτικά θέματα των ημερών. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και τους κάλεσε να περιορίσουν την αλαζονία, διότι βλάπτουν την παράταξη. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το Μέγαρο Μαξίμου? Σας ρωτώ, γιατί διάβασα, ας πούμε, σήμερα μια ερμηνεία από την εφημερίδα Δημοκρατία ότι αυτό είναι Ντόρα κατά Κυριάκου.
8: Εδώ καλεσφανή σχολιά στο δημοσίευμα είναι η χαρά της ερμηνείας σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ θέλω να πω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι μια πολύ σοβαρή και έμπειρη πολιτικός, την οποία και εγώ προσωπικά ακούω πάρα πολλές φορές, αλλά επισημαίνει, νομίζω, κάτι το οποίο θα σας έλεγα αποτελεί και διαχρονικό ζητούμενο, δηλαδή την αξία που έχει και πρέπει να έχει το δημόσιο ύφος, για τον καθένα προσωπικά που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και σε
2: όλα. Αυτό είναι γενικό. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Για να το λέει
8: ο Πρωθυπουργός, κύριε Δελατόλα, νομίζω ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν το λέει τυχαία, κάτι κάπου εδράζεται αυτό.
8: Ο Πρωθυπουργός δίνει το μέτρο, το οποίο υποχρεούμαστε όλοι να υπηρετούμε. Νομίζω όλοι έχουμε συνέστηση της ευθύνης που έχουμε, τις θέσεις μας και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται, και η βασική μας δουλειά είναι να σκύβουμε πάνω τα προβλήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας με τη μετριοπάθεια και πάλι, όπως σωστά επισημαίνετε, με το δημόσιο ύφος το οποίο επιβάλλεται. Επομένως, νομίζω
2: διακρίνω ότι δεν συμφωνείτε με την άποψη της Ντόρας ότι υπάρχουν φαινόμενα τέτοια. Οπότε
8: σας λέω και πάλι ότι η κυρία Μπακογιάννη επισημαίνει κάτι το οποίο είναι πάντοτε, σας λέω, ένα διαχρονικό ζητούμενο. Και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το μέτρο και είναι δουλειά όλων μας να κινούμαστε σε αυτή τη γραμμή.
0: Τώρα, και πάντως αυτό που επισημαίνει η κυρία Μπακογιάννη, δεν το επισημαίνει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, επισημαίνουμε όλοι μας ορισμένα φαινόμενα εκφράσεων αλαζονικών από ορισμένους υπουργούς. Λέω εγώ για να κάνω και εγώ το σχόλιο μου.
8: Σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντοτε...
2: Μια που μιλάμε και μαζί δεν σας αφορά γιατί είσαι ήπιος.
0: Από τους πιο σοβαρούς και χαμηλών τόνων πολιτικούς.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα κύριε Υπουργέ. Όλες οι δημοσκοπήσεις, αφήστε το 30% ή το 32% ότι ονειρεύεται καθένας και βγάζει από τις μετρήσεις του. Εγώ θα πω την πρόθεση ψήφου. Καμία σχεδόν δεν είναι πάνω από το ποσοστό που είχατε πάρει στις προεκλογές σε άλλη περίοδο, σε άλλες συνθήκες, ας το πω και αυτό. Που σημαίνει ότι η δυσκολία από την ενεργειακή κρίση και το χειμώνα, τα διάφορα άλλα προβλήματα ενδεχομένως που να συμβεί και κάτι απρόοπτο που θα αφορά την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δυσκολεύουν. Παρά την ελπίδα που πάντα πεθαίνει τελευταία να πάρετε αυτοδυναμία. Και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν μας έκανε αλήθεια σοφότερους για το με ποιον μπορεί να συνεργαστεί. Όλοι του λένε όχι. Εκείνος όμως λέει θα καθίστε να δούμε το αποτέλεσμα.
8: Καλά δεν λέει άνθρωπος. Δηλαδή να το πούμε και έτσι απλά. Εμείς
2: άνθρωπος καλά
8: τα
2: λέει αλλά ο Μάιος είναι κοντά. Είναι αύριο.
8: Εντάξει, ο Μάιος, όποιο μήνα θα είναι, είναι κοντά και είναι και ακόμα και μήνες δουλειάς. Αλλά νομίζω λέει, νομίζω κάτι, κάτι προφανές. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Είναι η φιλοδοξία μας. Θεωρούμε ότι με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ειδικά και για την επόμενη τετραετία, η χώρα μας μπορεί να κάνει τώρα που έχει σταθεροποιηθεί. Εντάξει, με τα καλά της και με τα στραβά της, αλλά η χώρα μας έχει κάνει κάποια βήματα. Και νομίζουμε σημαντικά. Περισσότερα σε κάποιους τομείς, λιγότερα σε κάποιους άλλους, αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν. Άρα, για να κάνουμε ένα άλμα στιβαρό προς το μέλλον, απαιτείται μια ισχυρή διακυβέρνηση. Και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Γιατί και οι πόρτες αυτές που θα μπορούσαν να υπάρξει, ας το πούμε, και μια συνεννόηση, όταν έρθει εκείνη η ώρα, φαίνονται κλειστές και με καταστατικές αποφάσεις. Άρα. Και για μας είναι μονόδρομος από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πρωθυπουργός με υπευθυνότητα, όπως νομίζω και με υπευθυνότητα τοποθετείτε, θα διαχειριστεί την εντολή την οποία θα λάβει, όπως επιτάσσει και το Σύνταγμα και τη βραδιά των εκλογών. Θα τα δούμε όλα. Ο στόχος όμως είναι αυτός. Οι πόρτες είναι συγκεκριμένες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτές. Λέω όμως ότι ο Πρωθυπουργός και το 2016 και μέχρι σήμερα, παρόλο που μπορεί να παρουσιάζονται αυτό το οποίο και είναι και λογικό να έχει μια φορά η κυβέρνηση, απευθύνεται, θα σας έλεγα, σε μια ευρύτερη συμμαχία ανθρώπων που από το 2016 και μετά στοιχήθηκαν προκειμένου η πατρίδα μας να αλλάξει. Και θα σας έλεγα χωρίς οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος να εμποδίζουν αυτή τη συστράτευση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κοινωνική συμμαχία είναι ακόμα ισχυρή. Προφανώς δεν είναι στην ένταση η οποία ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, εγώ αντιλαμβάνομαι και από τις μετρήσεις, τα ποσοστά στα οποία αναφέρεται και με την εκτίμηση που γίνεται, ότι πλέον είναι πιο ομογενοποιημένο και υπάρχει μια θετική αναμονή από ανθρώπους που κινούνται, θα σας έλεγα, οριζόντιο στο πολιτικό σύστημα, να δούνε και το αποτέλεσμα της δουλειάς μας στο τέλος της τετραετίας και ταυτόχρονα βέβαια και την προγραμματική πρόταση για τη συνέχεια.
0: Μια τελευταία ερώτηση και παρακαλώ για μια σύντομη απάντηση, γιατί ο χρόνος πιέζει. Επανεμφάνιση Κασιδιάρη. Μετά την αποφυλάκησή του, με δηλώσεις, με ανακοίνωση υποστήριξης νέου κομματικού σχηματισμού από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι πριν ήταν στους Σπαρτιάτες, και υπονοούμενα ότι μπορεί να είναι και υποψήφιος στις εκλογές. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω και κάτι αναλύσεις ορισμένων ότι μπορεί, λέει, η κυβέρνηση να θεωρεί ότι της κάνει καλό να κατέβει, γιατί θα πετσοκόψει τους αντιπάλους της στο χώρο της ακροδεξιάς.
8: Τίποτα καλό δεν έχει και η Χαμισβολά όταν υπάρχουν στο προσκήνιο άνθρωποι, αντιλήψεις που επιβολεύονται τη δημοκρατία μας, η οποία ναι μεν είναι ισχυρή, αλλά δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Και το μέτωπο απέναντι στο φασισμό και σε αυτές τις αντιλήψεις πρέπει να είναι ενιαίο και αδιέρετο από όλους, και αυτό αφορά και τις πολιτικές δυνάμεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλους. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει δώσει εργαλεία σε σχέση με το νομοθετικό κομμάτι για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά θα αξιολογηθούν από τον Άριο Πάγο όταν γίνει η ανακήρυξη των υποψηφίων και των κομμάτων, και εκεί θα τοποθετηθούμε. Αλλά καμία, απολύτως καμία τέτοια σκέψη, ούτε μπορείς να κάνεις, θα σας έλεγα, ειδικά για τέτοια ζητήματα, μητροκομματικούς υπολογισμούς. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι να ισχυροποιούμε την δημοκρατία μας, και αυτό θα γίνει όταν η πολιτική παράγει αποτελέσματα, οι πολίτες κατανοούν τι κάνεις, τις δυσκολίες, δέχεσαι την κριτική, λογοδοτείς και κοιτάζεις να δυναμώνεις με την παρουσία σου και το λόγο σου την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στο πολιτικό σύστημα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 40 5300, το επαναλαμβάνω, 2314 40 5300, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Και γκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Την Ναο Χιμπίνο από την Ιαπωνία, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στα ύψη παραμένει η χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Στο ρυθμό των αντικρουόμενων δηλώσεων του Τραμπ για το Ιράν κινούνται οι αγορές. Έκτακτα μέτρα εν ώψη του χειμώνα ζητούν όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες. Απευθείας συνδέσεις με τους ανταποκριτές μας σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες. Πρώτον πυλώνο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα από τις τουριστικές εισπράξεις. Ξεπέρασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο επτάμηνο του έτους. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: quiz.
1: Πού να είμαι, εδώ είμαι.
0: Έβαλε βενζίνη, πετρέλαιο, τι έβαλε. Έβαλε ρεύμα, τι έκανε.
1: Πού σου έχω πει τώρα, γιατί με εκθέτει του ακροατέ.
0: Τι σε εκθέτω.
1: Μα βενζίνη βάζω μία φορά στου δύο μήνε.
0: Εντάξει, τελείωσε, χρειάστηκε να ξαναβάλει.
1: Όχι, εκεί 600 χιλιόμετρα λέει έχω ακόμη.
0: Νομίζω ότι.
1: Θα πάω στον κόλπο και θα γυρίσω.
0: Πρέπει ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αν ανοίξουν, σταματήσει, ας πούμε, πει ένας τροχαίος. Θέλω να σταματήσω και να ανοίξω, ας πούμε, στα πρώτα 200 αυτοκίνητα το πρώτο αγκάζ. Θα βρει μέσα μπετονάκια.
1: Πάτε, όχι τέτοια πράγματα.
0: Γιατί
1: κίνδυνα.
0: Γιατί αντιστατικά μπετονάκια μια χαρά είναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αντιστατικά μπετονάκια, ειδικά μπετονάκια που λένε, παιδί μου. Για να βάζει μέσα καύσιμο, βενζίνη.
1: Γενικώς είναι επικίνδυνο, δεν τα ξέρω αυτά που λες, δεν ξέρω τι υπάρχουν ειδικά
0: ρε,
1: μπιτόνια.
0: Μπάμπι, δεν έχεις μείνει ποτέ από βενζίνη.
1: Αν έχω μείνει, λέει.
0: Τότε το άφηνες το αυτοκίνητο και έφευγες.
1: Όχι.
0: Τότε πήγες το μπουκαλάκι, το άφρα, το νερό, το 1,5 λίτρο.
1: Και πού να δεις και πριν βγουν τα μπουκαλάκια άφρα.
0: Ήσουν αμάταλα, έτσι. Ήσουν εντελώς μάταλα.
1: Καλά, ρε. Όλοι έχουμε περάσει μια περίοδο της ζωής μας που βάζαμε. Εδώ ήμουν
0: στην. Ποιο είναι το πρώτο σου αυτοκίνητο?
1: Το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασα,
0: ναι,
1: ήταν, έκανα μια ωραία δουλειά στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και είχα φαγωθεί να πάρω αυτοκίνητο. Πήγα και πήρα λοιπόν με 400 γαλλικά φράγκα.
0: Ναι.
1: Που είναι πες με 400 ευρώ σημερινά.
0: Okay.
1: Και τότε πίσω. Πήρα ένα μεταχειρισμένο πεζό 204.
0: Ναι.
1: Πολύ μεταχειρισμένο. Ναι. Πρέπει να είχε κάνει, δεν ξέρω και εγώ πόσο.
0: Αυτοκινητάρα το 204.
1: Ήταν και πολύ όμορφο. Το είχε σχεδιάσει ο Πινινιφαρίνα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν οτιδήποτε αυτοκίνητο. Και πώς το πήρα όμως. Εκεί που έμενα τότε,
0: mm-hmm,
1: τρία πιο κάτω πες τέτοια, είχε ένα συνεργείο,
0: mm-hmm,
1: αυτοκίνητο. Πώς είχα γνωριστεί εγώ με το συνεργείο? Τότε είχα ένα γάτο, έμενα ισόγειο, ο οποίος το βράδυ δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Άνοιγα λοιπόν λίγο το παράθυρο, έβγαινε αυτός στο πεζοδρόμιο, πήγαινε τις βόλτες του. Mm. Το πρωί που ξυπνούσα τον έψαχνα. Πουθενά. Έβγαινε έξω. Έπαιρνα το κρουασάν από δίπλα το φούρνο, τζάμπα. Και πήγαινα. Το έμαθα τελικά. Πού πήγαινε αυτός? Πήγαινε στο συνεργείο ο γάτος. Ναι. Γνωρίστηκα με το συνεργείο.
0: Του σπάσε τα νεύρα, σου λέει πάρτε να πάει στη Βιέννα.
1: Γίναμε φίλοι.
0: Ναι.
1: Του λέω το και το. Μου λέει να πάμε να το δω.
0: Mm-hmm.
1: Σας λέω τώρα ιστορίες του 70,
0: ναι,
1: που ήταν,
0: ναι,
1: ωραία πράγματα. Το βλέπει, μου λέει πάρτο.
0: Mm.
1: Μου ζητούσαν 6 κατοστάρικα. Λέει 4, δώστα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Του λέω δεν έχω. Μου λέει πάρτα και δώστα. Λοιπόν. Μου το έσιαξε κιόλας.
0: Περίμενε. Τσάμπα και το αυτοκίνητο. Τσάμπα το κουρασάν.
1: Όχι τσάμπα και το αυτοκίνητο. Του τα δώσα του ανθρώπου.
0: Κάτσε ρε μπάμπι.
1: Του τα δώσα του ανθρώπου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο.
0: Πάντως δεν είχε πολύ καπιταλιστικό αυτό που περιγράφεις.
1: Άκου να δεις.
0: Τσάμπα κουρασάν δανεικά για το
1: αυτοκίνητο αυτό.
0: Ναι.
1: Έφερε πέντε ανώμαλους. Πέντε ανώμαλους τους έφερε από το Παρίσι,
0: ναι,
1: non-stop,
0: ναι,
1: να ψηφίσουν το 77 στις εκλογές, σε παρακαλώ.
0: Περίμενε, τι ψήφισαν για να σου πω ένα ανώμαλο.
1: Τώρα τι ψήφισε ο καθένας εκεί μέσα.
0: Έλα, τώρα τα
1: δεν ξέρω.
0: Κάνω το ολόκληρο ταξίδι μαζί, δεν ήξερε τι θα ψηφίσει ο καθένας.
1: Τι να σου πω τώρα, μεταξύ συντρόφων το κανονίσαμε.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, αλλά ακόμη το θυμάμαι αυτό το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε το ταξίδι. Γυρίσαμε στο Παρίσι, το ξανακατέβασα το καλοκαίρι,
0: mm-hmm,
1: εδώ στην Ελλάδα, το ξαναπήγα πίσω και μετά.
0: Ποιος τυχερός το πήρε με τόσα χιλιόμετρα?
1: Είναι επώνυμος ο τυχερός που το πήρε.
0: Ναι.
1: Και για να καταλάβεις πώς ήμασταν τότε, αυτός που το πήρε,
0: ναι,
1: ήταν μαοϊκός. Και στις γενικές συνελεύσεις τότε τις φοιτητικές,
0: ναι,
1: σκοτωνόμασταν,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι ανομαλίας.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ήθελα να φύγω βιαστικά για δικούς μου οικογενειακούς λόγους,
0: mm-hmm,
1: και του λέω έλα πάρε τα κλειδιά και κανόνισε. Το πήρε, το κράτησε και αυτός κάποια χρόνια, αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα.
1: Μετά μεσολάβησαν όμως καμιά δεκαριά χρόνια που ήμουν, mm-hmm, χωρίς αυτοκίνητο, είχα μόνο τη μοτοσικλέτα. Mm-hmm. Δεν είχα λεφτά για αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, ωραίοτατα. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραία ιστορία.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Ναι. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι και εμένα το πρώτο μου αυτοκίνητο πεζό ήταν, για να ξέρεις. Αυτό που αγόρασα.
1: Ωραίο δεν ήταν.
0: Γιατί μου είχε χαρίσει ένας θείος ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχε άθικτο. Ήταν 10 χρόνια αυτοκίνητο με τα ζελατίνες πίσω. Δεν το χρησιμοποιούσε, το έφασε μια φορά την εβδομάδα μπροστά. Θυμίζω τα Datsun Sunny. Τα θυμάσαι, Datsun Sunny. Ήταν μια συνεργασία.
1: Αυτό, αν έβρισε ένα τέτοιο, ήταν.
0: Ναι.
1: Τα Datsun Sunny μας θυμίζουν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν και η προσπάθεια του ανθρώπου που τα έφερνε στην Ελλάδα, mm-hmm, να φτιάξει ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων στο Βόλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τον έπιασαν οι πολιτικοί, του είπαν ναι, βεβαίως, και βεβαίως δεν έγινε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ποτέ δεν τον βοήθησαν. Mm-hmm. Θα είχε φτιαχθεί.
0: Ναι.
1: Θα είχε φτιαχθεί το εργοστάσιο.
0: Γιατί δεν έχει τρομερή ιστορία που το θυμόμαστε έτσι αραιά και που την ιστορία του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πουλανδρή.
1: Ναι.
0: Στο Νεόριο.
1: Πολλά μπορούσε να έχουν γίνει.
0: Τι ευκαιρία ήταν αυτή που χάθηκε.
1: Οι πολιτικοί μας ποτέ δεν πίστεψαν.
0: Κοντόφθαλμοι.
1: Ποτέ δεν πίστεψαν στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στις ικανότητες των Ελλήνων να είναι εξαιρετικοί εργαζόμενοι σε πολύπλοκα έργα. Και φυσικά έβλεπαν πάντοτε τους επιχειρηματίες ως απατεώνες και συναλλασσόντουσαν με αυτούς κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να επιπλέουν πολύ συχνά, όχι έτσι, πολύ συχνά απατεώνες επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, το οποίο βέβαια έδινε μεγάλη, πολύ ωραία τροφή σε εμάς.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια στο Νεόριο της Ήρου, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αυτό ήταν το πρώτο μου αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα.
1: Μετά μεσολάβησαν όμως καμιά δεκαριά χρόνια που ήμουν χωρίς αυτοκίνητο. Είχα μόνο τη μοτοσυκλέτα. Δεν είχα λεφτά για αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι και εμένα το πρώτο μου αυτοκίνητο πεζό ήταν, για να ξέρεις, αυτό που αγόρασα.
1: Ωραίο δεν ήταν.
0: Γιατί μου είχε χαρίσει ένας θείος ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχε άθικτο. Ήταν 10 χρόνια αυτοκίνητο με τα ζελατίνες πίσω. Δεν το χρησιμοποιούσε. Το έφασε μια φορά την εβδομάδα μπροστά. Θυμίζω τα Datsun Sunny. Τα θυμάσαι Datsun Sunny. Ήταν μια συνεργασία.
1: Αυτό, αν έβρισε ένα τέτοιο, ήταν.
0: Ναι.
1: Τα Datsun Sunny μας θυμίζουν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν και η προσπάθεια του ανθρώπου που τα έφερνε στην Ελλάδα να φτιάξει ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Και τον έπιασαν οι πολιτικοί, του είπαν ναι βεβαίως, και βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Διότι ποτέ δεν τον βοήθησαν. Θα είχε φτιαχθεί.
0: Ναι.
1: Θα είχε φτιαχθεί το εργοστάσιο.
0: Γιατί δεν έχει τρομερή ιστορία που το θυμόμαστε έτσι αραιά και που την ιστορία του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πουλανδρή.
1: Ναι.
0: Στο Νεόριο.
1: Πολλά μπορούσαν να έχουν γίνει.
0: Τι ευκαιρία ήταν αυτή που χάθηκε.
1: Οι πολιτικοί μας ποτέ δεν πίστεψαν.
0: Κοντόφθαλμοι.
1: Ποτέ δεν πίστεψαν στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στις ικανότητες των Ελλήνων να είναι εξαιρετικοί εργαζόμενοι σε πολύπλοκα έργα. Και φυσικά έβλεπαν πάντοτε τους επιχειρηματίες ως απατεώνες.

0: Ναι.
1: Τα Ντάτσο Σάνε μας θυμίζουν πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν και η προσπάθεια του ανθρώπου που τα έφερνε στην Ελλάδα να φτιάξει ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Και τον έπιασαν οι πολιτικοί, του είπαν ναι βεβαίως, και βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Διότι ποτέ δεν τον βοήθησαν. Θα είχε φτιαχθεί.
0: Ναι.
1: Θα είχε φτιαχθεί το εργοστάσιο.
0: Γιατί δεν έχει τρομερή ιστορία που το θυμόμαστε έτσι αραιά και που την ιστορία του πρώτου ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πουλανδρή.
1: Ναι.
0: Στο Νεόριο.
1: Πολλά μπορούσαν να έχουν γίνει.
0: Τι ευκαιρία ήταν αυτή που χάθηκε.
1: Οι πολιτικοί μας ποτέ δεν πίστεψαν.
0: Κοντόφθαλμοι.
1: Ποτέ δεν πίστεψαν στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στις ικανότητες των Ελλήνων να είναι εξαιρετικοί εργαζόμενοι σε πολύπλοκα έργα. Και φυσικά έβλεπαν πάντοτε τους επιχειρηματίες ως απατεώνες και συναλλασσόντουσαν με αυτούς κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Με αποτέλεσμα να επιπλέουν πολύ συχνά, όχι έτσι, πολύ συχνά απατεώνες επιχειρηματίες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, το οποίο βέβαια έδινε μεγάλη, πολύ ωραία τροφή σε εμάς.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια στο Νεόριο της Ήρου, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι φοβερή ιστορία όσο έχω διαβάσει, όσο έχω δει. Και μάλιστα έβλεπα κάποια στιγμή και ένα ντοκιμαντέρ, ήταν ξένο, όπου δείχνει έναν Βρετανό που το έχει στο πάρκινγκ του. Ένα τέτοιο αυτοκινητάκι.
1: Μα πολλά μπορούσαν να
0: γίνουν. Μπαταρίες.
1: Πολλά μπορούσαν να γίνουν.
0: Εκείνη, επί εκείνη την εποχή μιλούσε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σε κοιτούσαν με ανοιχτό στόμα, σου λέγανε τι είναι αυτά που λες, φίλε. Έτσι. Μα,
1: εμένα με βλέπεις, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Ήταν και ο πατέρας μου δούλευε για λογαριασμό επιχειρήσεων. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα πώς να ξεχωρίσεις έναν επιχειρηματία που ξέρεις, πρέπει να ράψεις τις τσέπες σου. Αλλά επίσης κατάλαβα πώς μπορείς να ξεχωρίσεις επιχειρηματίες που είναι φιλόδοξοι, που έχουν σχέδια, που έχουν ιδέες και που είναι πολύ καλοί επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε περισσότερους τέτοιους. Αν ποτέ το πιστέψει και ο Μητσοτάκης ότι σε αυτούς πρέπει να στηριχθεί. Και έχουμε πολλούς. Έχουμε μικρούς, μεσαίους, μεγαλύτερους, αυτά, διεθνοποιημένους, ελληνοποιημένους πλήρων. Από τα πάντα έχουμε. Αρκεί να πιστέψουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να στηριχθείς πάνω τους.
0: Ναι, καλά.
1: Και τα κόμματα.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε έγινε. Δυστυχώς.
1: Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε, στόπα. Και επειδή τον ξαναείδα λίγο το πρωί ανάμεσα σε τηλεφωνήματα, δεν μ' αρέσει γενικώς και αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε.
0: Ποιο?
1: Που λέει, βγαίνει και λέει, α, έχουμε καρτέλ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είπε, ας πούμε, καρτέλ εδώ, καρτέλ εκεί κτλ. Εντάξει, ωραία είναι τα αριστερολογήματα όταν τα λες, αλλά πρέπει να δεις και την πραγματικότητα πώς είναι.
0: Να σου πω κάτι όμως. Εδώ. Υπάρχει το εξής. Καταλαβαίνω ότι η λέξη καρτέλ είναι πολύ βαριά, ίσως έχει ξεχυλωθεί και σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μας φεύγει πολύ εύκολα από το στόμα, τη λέμε πολύ εύκολα. Η αλήθεια όμως είναι ότι στην αγορά, στην καθημερινή αγορά, υπάρχει η τάση της καρτελοποίησης. Υφίσταται, δεν ξέρω αν γίνεται τόσο οργανωμένα, πάντως γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα καρτελοποιημένης διαδικασίας. Αυτό περισσότερο γιατί το λέω. Είναι για την έλλειψη αυτό που λέμε εποπτείας του μια ματιά στην αγορά. Να βλέπεις τι γίνεται στην αγορά. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε, καταλαβαίνω και τις ευαισθησίες που έχεις, όχι μόνο ιδεολογικά και δεν ιδεολογικό το θέμα, και οικονομοτεχνικά και τεχνοκρατικά, ότι okay, η αγορά πρέπει να λειτουργεί. Αλλά εδώ χάνεται, έχει υπάρξει στρέβλωση στην αγορά. Υφίσταται μια στρέβλωση η αγορά. Αυτό είναι το κακό.
1: Να σου πω γιατί η λέξη καρτέλ.
0: Είναι βαριά.
1: Όχι. Ναι. Να σου πω ποια είναι η αντίρρησή μου. Η λέξη καρτέλ ακούγεται ωραία όταν τη λένε οι αριστεροί, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα που είναι η πραγματικότητα των καρτέλ. Καρτέλ σημαίνει ότι μαζευόμαστε κάπου. Επιβάλλεται ο ισχυρός που θέλει να ρυθμίσει την αγορά. Συνεννοούμαστε μεταξύ μας 2, 3, 4, έτσι, και κάνουμε μια κίνηση όλοι μαζί, όπου ο ένας λέει τι θα γίνει και οι άλλοι φοβούνται να του πάνε κόντρα. Δηλαδή το καρτέλ πάει όταν μιλάμε για κάποιες αγορές ναρκωτικών και τα λοιπά. Δεν πάει σε αυτό που θέλουν να πούνε. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Τσίπρας δεν είναι η σωστή λέξη.
0: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σου είπα.
1: Να σου πω, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς είναι λογικό και ευτυχώς και πράγματι το έχει κάνει. Με συγχωρείς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήθελα να πω. Έχει ψάξει 2-3 φορές και ψάχνει συνεχώς την αγορά πετρελαιοειδών. Για πολύ απλούς λόγους. Η αγορά πετρελαιοειδών είναι παντού συγκεντρωμένη.

0: συγκεντρωμένη. Έχει υψηλό βαθμό συγκεντροποίησης.
1: Okay.
0: Έτσι, και στην Ελλάδα έχει. Και η εξέλιξη όπως έγινε την έκανε ακόμη πιο συγκεντρωμένη σε δύο εταιρείες. Mm-hmm. Δύο είναι οι εταιρείες. Ναι. Η Hellenic Energy, που ήταν διοικείται πρακτικά από την οικογένεια Λάτσι. Και η Motor Oil που διοικείται ακόμη σήμερα από την οικογένεια Βαρδινογιάννη.
1: Okay.
0: Ούτε μία ούτε η άλλη έχουν μόνο αυτούς ως μετόχους. Mm-hmm. Έχουν και πολλούς άλλους μετόχους. Είναι τεράστιες εταιρείες και έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα το να βγαίνεις και να ντρέπεσαι να το πεις, mm-hmm. λες μεν καρτέλ, που αναφέρεσαι δηλαδή σε μία μαφιόζικη οργάνωση στην αγορά, mm-hmm. αλλά δεν λες τα ονόματα. Έτσι, με συγχωρείς, η απόσταση του Τσίπρα από τις βλακίες που έγραφε αυτός που έγραφε τα κείμενα της 17 Νοέμβρη είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Τώρα εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ
1: το
0: μικρή.
1: Το τραβάς.
0: Επίτηδες το τραβάω, προφανώς.
1: Το τραβάς, όμως ξεκίνησε να σου το πω πολύ πιο απλά, που καταλήγουμε πάνω κάτω στην ίδια θεώρηση. Ότι μας βγαίνει πολύ εύκολα από το στόμα η λέξη καρτέλ, καρτελοποιημένη αγορά. Αλλά εγώ θα σου πω, θα το κατεβάσω ένα πολλά επίπεδα κάτω και θα σου πω ότι υπάρχει, θα συνεχίσω και θα επιμείνω, υπάρχει στρέβλωση στην αγορά. Υπάρχει στρέβλωση. Δεν θα την ονοματίσω αν είναι καρτελοποιημένη, αν είναι, πώς το λένε αυτό, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της συντονισμένης αυτής, πώς λέγεται. Λειτουργεί αθέμητος ανταγωνισμός. Έχει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Πόσο πιο βαθιά είμαστε στην κρίση, ενεργειακή ή άλλη, τόσο μεγαλώνει το φαινόμενο αυτό. Τόσο πιο μεγάλη είναι η στρέβλωση της αγοράς. Γιατί, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχει έρθει η κυβέρνηση και κάνει, ρε παιδί μου, τη Συμφωνία Κυρίων. Έτσι. Όπου δεν διαφωνεί κάποιος. Έχει πάει με τα σούπερ μάρκετ, με τους βιομηχανούς κτλ. Και κάνει μια Συμφωνία Κυρίων. Πάει στην Παπαδημητρίου Μάρκετ και λέει, ας συμφωνήσουμε αυτό. Έτσι. Τηρείται αυτό? Δεν ξέρω αν τηρείται. Okay. Δεν τηρείται από τη μία πλευρά. Έτσι. Μπορούσε να τηρηθεί. Δεν ξέρω αν μπορούσε να τηρηθεί. Αλλά εδώ είναι ταγκό. Θέλει δύο μια συμφωνία. Το ένα μέρος δεν φαίνεται να την τηρεί. Και λέω ότι ακόμα και σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί στρεβλά η όλη διαδικασία. Και θα σου πω και κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Το λέγαμε πριν.
0: Πες
1: το, βεβαίως. Πες το.
0: Πρώτον, η πεποίθησή μου είναι ότι οι βιομηχανίες και οι εταιρείες που μπήκανε σε αυτή την συμφωνία, για την οποία θα το πω τώρα για να μην το ξεχάσω μετά, κακώς μπήκαν, κακώς έγινε αυτή η συμφωνία, αλλά αυτό το συζητάμε άλλη στιγμή. Πιστεύω ότι με προφανώς κάποια δεν γίνονται όπως λέει ο κανόνας, όπως ο κανόνας που συμφωνήθηκε, αλλά κατά την απόλυτα μεγάλη πλειοψηφία τηρούν τη συμφωνία. Δεν πιστεύω ούτε μία στιγμή ότι άνθρωποι σοβαροί επιχειρηματίες θα πάνε να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Δεν είπε κανείς ότι...
0: Όχι, πρόσεχε. Το πλήγμα στη φήμη τους είναι τερατώδες. Τεράστιο. Δηλαδή, αν είσαι βιομήχανος τώρα, έτσι, έχεις μια μεγάλη εταιρεία, λες, θα μπω στη συμφωνία και πας και αφήσεις και κάνεις μπαγαποντιά σε κάποιο προϊόν που έχει πάνω τη φίρμα σου, έχει το όνομά σου, το όνομα της οικογένειάς σου, έτσι, που έχει χτίσει αυτό το όνομα 60 χρόνια, καλύτερα να πάει να αυτοκτονήσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Έτσι, άρα, δεν το λέω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι, καταλαβαίνω.
0: Αλλά επειδή πολύ συχνά έχουν τα ονόματα
1: τους. Παιδί μου, έτσι είναι. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το εξής. Ότι εγώ μπαίνω σε μια συμφωνία, γιατί σου λέω ότι όλο αυτό είναι στρεβλό από την αρχή του, γιατί έχεις ταυτόχρονες εξελίξεις, έχεις ταυτόχρονες επιπτώσεις. Μπορεί ένα προϊόν να μην αντέχει να μείνει τόσο σε καθώς
0: τόσο. Μα η συμφωνία δεν σου... Αν δεν αντέχει το προϊόν σου, γιατί οι πρώτες σου ύλες ξαφνικά τρελάθηκαν.
1: Αναγκιά σου.
0: Λες, παιδιά, δεν μπορώ να μείνω στη συμφωνία, βγαίνω.
1: Έτσι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν πάω να κάνεις παγαποδιά.
1: Αυτό είναι το έντιμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πέραν της βιομηχανίας υπάρχει ο λιανοπολιτής. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει ο λιανοπολιτής.
0: Προφανώς. Εννοείς τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Ο λιανοπολιτής αυτός είναι.
0: Okay,
1: είναι μέρος συμφωνίας.
0: Μόνον αυτή είναι, γιατί ο Μπακάλης δεν είναι.
1: Άναγια σου. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις τα μακαρόνια Παπαδημητρίου, που είσαι μεγάλη βιομηχανία, ιστορική βιομηχανία κτλ. Και να παίζει παιχνίδι μετά από σένα. Ο λιανοπολιτής.
0: Να αλλάξει δηλαδή, είμαι με την τιμή που είπα ότι μπήκα.
1: Που έχω δεσμευτεί.
0: Αλλά ο επόμενος κρίκος, ο τελευταίος
1: κρίκος. Να το κάνει διαφορετικά.
0: Να πάει να αλλάξει την τιμή.
1: Λέω, ως ενδεχόμενο. Το ρεζουμέ πάντως είναι ένα. Ότι η στρέβλωση υπάρχει που ξεκινά από την εποπτεία μέχρι το κομμάτι. Δεν θα φτάσω τώρα στα θεωρητικά καταναλωτική συνείδηση οτιδήποτε άλλο. Απλώς μέχρι το κομμάτι της προστασίας καταναλωτή. Μέχρι τον καταναλωτή. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα είχα μια θλιβερή συνομιλία με την τηλεοπτική, με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών. Πάνε τρομερή εντύπωση. Έκανε συγκεκριμένες καταγγελίες εκπρόσωπος καταναλωτών, ο κύριος Δαστόπουλος. Και λέει, έχει βάλει το Υπουργείο μια βάση ότι στη Συμφωνία των Κυρίων, για να μπει κάποιο στη Συμφωνία των Κυρίων, αν θέλει, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι πάνω από 5%. Αυτό είναι το κατώτατο όριο της μείωσης. Ρωτάει εκπρόσωπος των καταναλωτών, την κυρία Τσαγκάρη, της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών. Κυρία μου, γιατί έχετε βάλει μέσα καταστήματα μικρή αλυσίδα με νοπό κρέας με 2% έκπτωση? Και απαντά, λέει, γιατί υπάρχει μέσα στη λίστα, και απαντά η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών, τους καταναλωτές εκπροσωπεί και είναι ανεξάρτητη αρχή. Λέει, με πήρε τηλέφωνο ο επικεφαλής της αλυσίδας και είπε, μπαίνω με 2%, να μην τον βάλω. Ή εσείς τον βάζετε? Ως τι? Πες, κάτι έχω χάσει. Και πρόσεξε τώρα, αντιμετωπίζεις μια έστω τηλεοπτική κοντρα, εγώ θα σου πω, της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτών με εκπρόσωπο καταναλωτών. Και λες, κάτι έχω χάσει εγώ εδώ.
0: Μάλιστα, το συμπέρασμα.
1: Δεν είναι κανονικό όλο αυτό.
0: Okay, δεν το παρακολούθησα ολόκληρο, το χάσα, γιατί μιλούσα με το εξωτερικό, ναι, έβλεπα λίγο την εικόνα σας.
1: Σου λέω αυτό
0: που δεν πέφτω, ναι. Δεν πέφτω, διότι εδώ ήμασταν, θα σε επικαλεστώ, είχα επανειλημμένος, το είχα πει, το είχα γράψει. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, αφού έχουμε συνήγορο του καταναλωτή, που είναι ανεξάρτητη αρχή, πολύ καλή, δοκιμασμένη, χρόνια. Έχουμε διοικητική υπηρεσία στο Υπουργείο να κάνει τις δουλειές των ελέγχων της αγοράς. Και είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Αν είναι να τα κάνουμε όλα ανεξάρτητες αρχές, τότε στην κάλπη να ψηφίζουμε ανεξάρτητες αρχές και όχι πολιτικούς.
1: Αλλά αφού το κάναμε.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και διαφώνησα με αυτή την κίνηση. Αυτή την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία, που δεν λέω ότι δεν την έκανε για καλό ο Θεοδωρικάκος, αλλά θέλω ο καθένας να έχει τις ευθύνες του. Διότι διείδα, αλλά μάλλον ήταν διαστροφή δικιά μου.
1: Μόνο το Θεοδωρικάκου δεν είναι.
0: Ήταν διαστροφή δικιά μου ότι όταν φτιάχνει μια ανεξάρτητη αρχή για ένα πράγμα που ο πολίτης σου έχει αναθέσει την ευθύνη διά του Πρωθυπουργού και της Βουλής, τότε πας κάπως να κάνεις στην άκρη τη δική σου ευθύνη και να την αναθέσει σε μια ανεξάρτητη αρχή. Έχουμε πήξει στις ανεξάρτητες αρχές, έχουμε πληθωρισμό ανεξαρτήτων αρχών.
1: Ναι.
0: 5-6 χρειάζονται, και δεν ξέρω κι εγώ πώς έχουμε 30 κάτι, κατ' όνομα τουλάχιστον.
1: Εγώ το διαβάζω κι αλλιώς. Ότι ο Θεοδωρικάκος είπε, ότι εγώ, παιδιά, δημιουργώ και μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει αυτό το πράγμα. Να μην το ελέγχω εγώ, να το ελέγχει.
0: Όχι, αυτός να το ελέγχει. Και να έχει και την ευθύνη.
1: Εκ μέρους των καταναλωτών. Το ακούω και αυτό, αλλά. Αυτό λειτουργεί, αυτό είναι το θέμα, λειτουργεί. Το ερώτημα είναι να λειτουργεί.
0: Δεν ξέρω πόσο λειτουργεί, πόσο δεν λειτουργεί, αλλά δεν είναι δουλειά, συμφωνώ μαζί σου, αν έτσι όπως μεταδηγήθηκες, ότι δεν είναι δουλειά της επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής.
1: Δεν διαπραγματεύεται την...
0: Να κάθεται να συμφωνεί, να ξεσυμφωνεί κτλ. Είναι δουλειά της, είναι μόνο, μόνο να ελέγχει. Έτσι, μόνο να ελέγχει. Και... Πάντως η λύση σε αυτό είναι οι βιομηχανίες τις ξέρουν, τις μάρκες τις ξέρουν οι καταναλωτές. Τελειώνει εδώ η συμφωνία κυρίων. Αφού δεν λειτουργεί.
1: Σε δύο μήνες τελειώνει.
0: Τελειώνει εδώ, ναι. Και να προτείνω και κάτι.
1: Τώρα το τι μπορεί, σου κάνει τόσο ένα νόημα.
0: Καλά, το προτείνω μετά.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η περιοδία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε έναν επενδυτικό μαραθώνιο με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και κεφαλαίων. Η βενζίνη επιβαρύνει κατά 5,2% τον μηνιαίο προϋπολογισμό του Έλληνα πολίτη. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε δίκτυο που καταλήγει στον ποταμό, τα στοιχεία των δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών του Κηφισού έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία ως αποτέλεσμα της απόρριψης αποβλήτων από βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και αστικών λιμάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους. Εκρηκτική άνοδος στις δηλωθήσεις υπερορίες. Χάκαραν τις Crouch Last Mile με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία. Οι πολιτικές ουδετεροποίησης του φύλου στοχοποιούν οικογένειες και παιδιά, είπε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
7: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
7: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
7: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. 8. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Ορίστε. Μου στείλε και ο Μαριέλος. Κάνω 10% στο χοιρινό. Θα μπω στη Συμφωνία Κυριών. Με 10% αδελφέ. Ποια συμφωνία?
1: Μα πρώτα απ' όλα, τώρα για να είμαστε ολίγον σοβαροί. Mm-hmm. Τα κρέατα δεν μπορούν να μπουν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να μπουν εύκολα.
0: Μπήκαν όμως.
1: Ναι, κακώς μπήκανε. Κρέατα, ζαζαβατικά, φρέσκα κτλ. Πρέπει να είναι εκτός. Δεν μπορείς να είσαι μέσα. Ένα τυποποιημένο προϊόν, άντε και μπορείς να ελέγξεις σε κάποιο βαθμό τα κόστη του.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, μια βιομηχανία έχει κάνει. Πώς έχει? Έχει 5 βασικές πρωτεσίλες. Έχει κάνει συμφωνία, έχει κλείσει συμφωνίες. Ξέρει ότι για τους επόμενους χι μήνες, mm-hmm, που μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 6, ανάλογα.
0: Ναι.
1: Έχει κλεισμένη τιμή. Okay. Σου λέει, έχω κλεισμένες τιμές, άρα έχω κλεισμένο το κόστος.
0: Κάτσε πριν που έλεγα και συντονισμοί, και γιατί μου έλειπε η λέξη για την ώρα, με έχει πια συνίστα τη Τετάρτη. Το λέει σωστά, η εναρμονισμένη πρακτική που λέει ο Ντένις. Δηλαδή υπάρχει το φαινόμενο της εναρμονισμένης πρακτικής.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο από το καρτέλ.
0: Προφανώς, αυτό σου είπα πριν. Ότι φαινόμενα εναρμονισμένης πρακτικής έχεις πολλά. Έτσι. Γιατί λέει ο Ντένις, πριν λίγα χρόνια δεν έπιασαν τις γαλακτοβιομηχανίες που με την εναρμόνιση στις τιμές τους. Τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν τριγωνικές συναλλαγές με δικές τους εταιρείες. Μα προφανώς κάνουν. Μα αυτό στυλιτεύουμε τώρα.
1: Τι κάνουν τα σούπερ μάρκετ?
0: Τις τριγωνικές συναλλαγές με δικές τους εταιρείες. Ούτως ή άλλως τα σούπερ μάρκετ έχουν, όχι όλα, ή σε κάποια προϊόντα έχουν, δεν θα πω πάλι τη λέξη καρτελοποίηση, έχουν αλλοιώσει όλη την αλυσίδα. Έτσι. Φτιάχνουν μεσάζοντες που πολλούν και τους πολλούν. Δηλαδή, εγώ έχω το σούπερ μάρκετ, έχω φτιάξει μια δική μου εταιρεία από την οποία τη διαχειρίζεται ο Μπάμπης, που πάει και αγοράζει από τον παραγωγό, που το παίρνω εγώ και το αγοράζω που ψήσεις από μένα. Ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι. Υφίσταται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Μπορεί να είναι και καλή πρακτική επιχειρηματικά. Δεν είναι, γιατί το λες ως κακό, δηλαδή, γι' αυτό, για να το καταλάβω.
0: Μπαμπή, άκου. Η καλή πρακτική μπορεί να είναι και πολύ έξυπνη πρακτική. Έτσι. Είναι το κατά πόσο εσύ σε αυτή την εναρμονισμένη πρακτική ή στις τριγωνικές συναλλαγές, το κατά πόσο εσύ παίζεις με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, εάν έχω μπει και έχω φτιάξει 2-3 εταιρείες, με λίγα λόγια, σε ένα συγκεκριμένο παραγωγό πάνε 3 εταιρείες δικές μου και τον πιέζουν να πουλήσει σε πολύ χαμηλή τιμή, για παράδειγμα, και πουλάω μετά στο ίδιο προϊόν και τις 3 εταιρείες πουλάω στην ίδια τιμή, είναι εναρμονισμένη πρακτική.
1: Καλά, μην μπούμε στη λεπτομέρεια, αλλά.
0: Να στο θέσω λίγο διαφορετικά που δεν σας αρέσει. Οι εταιρείες διαχείρισης χρεών, ποιανού είναι?
1: Άλλη ιστορία.
0: Κάτι τέτοιο λέμε. Παρενθέρες, προφανώς δεν
1: έχει. Διαχείρισης χρεών είναι άλλη ιστορία.
0: Παιδί μου, είσαι πρακτική, δεν είναι της τράπεζας?
1: Όχι.
0: Τη διαχειριστώ. Αυτό που καταλήγει η πρακτική, το τέλος που καταλήγει, πόσες έχει στην Ελλάδα?
1: Δεν είναι το τραπεζό.
0: Έλα τώρα, κοροϊδεύω.
1: Δεν είναι το τραπεζό.
0: Μπάμπη, τώρα κοροϊδεύομαστε.
1: Νομίζω μάλιστα δεν μπορούν και να έχουν τέτοιες.
0: Μα προφανώς δεν τις έχουν στο όνομά τους.
1: Όχι, δηλαδή γίνεται να μην τις έχουν στο όνομά τους.
0: Από τις πρακτικές αυτές που υπάρχουν στη χώρα, που έχουν τα κόκκινα δάνεια πάνω τους. Εντάξει. Και τα μεταπολούν στα φαν. Δεν έχουν σχέση τράπεζες με αυτά.
1: Πρόσεχε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Η μία τράπεζα θα έχει ένα τμήμα ίσπραξης, προφανώς, χρεών.
0: Ναι.
1: Και μπορεί και να δίνει και δουλειά έξω σε εισπρακτικές. Αλλά να είναι ιδιοκτήτες εισπρακτικών δεν το βλέπω.
0: Ιδιοκτήτες με την ταμπέλα δεν είναι.
1: Μα δεν μπορεί να είναι χωρίς ταμπέλα μία τράπεζα.
0: Τέλος πάντων, πάμε στην τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Μα δεν μπορεί μία τράπεζα να έχει κάποιον και να είναι ψεύτικη ιδιοκτησία.
0: Ρε Μπαμπή, είναι κομμάτια τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες διαχείρισης. Okay, αυτές δες πολύ συγκεκριμένα, συνεργάζονται με συγκεκριμένες τράπεζες και έχουν σχέση.
1: Λες διαχείριση των κόκκινων δανείων.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές ξέρουμε ποια είναι. Μία είναι συνδεδεμένη με τράπεζα, οι άλλες δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχει μία τράπεζα, έχει μικρό τέτοιο. Όχι. Είναι άλλη ιστορία από.
0: Πάμε.
1: Τις πρακτικές που μου είπες, κατάλαβα τις άλλες που σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Δεν λέω ότι είναι όχι, ρε παιδάκι μου, σιγά. Με ενδιαφέρει η τράπεζα να κάνει κάτι τέτοιο τώρα. Πάμε, γιατί καθυστερούμε και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη, τον πρώην υπουργό και φυσικά ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Κύριε Σκανδαλίδη, πόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες κουβέντες?
0: Έτσι. Ρωτάει ο Μπάμπης πόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες κουβέντες περί ακρίβειας, εναρμονισμένης πρακτικής στην αγορά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα.
2: Μπορεί
0: έτσι.
2: Να το κάνουμε, να κάνουμε πολλά χρόνια αυτή την κουβέντα, αλλά το να μεταφέρεις το πρόβλημα στην χρονική διάρκεια, ας πούμε, να τη μεγαλώνει στην χρονική διάρκεια, δεν σε απαλλάσσει από την ανάγκη να το λύσεις τώρα.
0: Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι το κάνει βαρύτερο.
2: Αν κάποιος τώρα, πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος.
1: Κύριε Σκανδαλίδη, εγώ νομίζω ότι το κάνει χειρότερο. Το κάνει χειρότερο για την εκάστοτε κυβέρνηση, για αυτόν που είναι τώρα κυβέρνηση. Διότι και το ξέρει και είναι παλιό.
2: Για να λύνει αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι.
2: Και επειδή το Πασόκ έχει πάρα πολλά χρόνια να δει κυβέρνηση, σας λέω ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων δεν έχουν κάνει τίποτα για να τα λύσουν.
0: Ναι.
2: Αντίθετα, τα μεγαλώνουν.
0: Όπως για παράδειγμα το θέμα της ακρίβειας, λέτε τώρα για παράδειγμα.
2: Ναι, έτσι. Παράδειγμα, όπως και η λειτουργία του κράτους. Δεν κατάλαβα. Το κράτος τι, δουλεύει καλύτερα από ό,τι πριν.
0: Σωστό. Ναι.
2: Ελέγχει τίποτα από ό,τι γίνεται στην κοινωνία. Έχει κάνει καμιά σημαντική έτσι βελτίωση, είναι αντιδύο πολίτης, πέρα από μικρές έτσι ψιλοβελτιώσεις, και βλέπει να επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα, να μεγαλώνουν τα προβλήματα και να μην αντιμετωπίζει ποτέ, και κάθε φορά να ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε αυτό και στην επόμενη τετραετία θα δώσω λύση, αλλά έχει και ήδη 6 χρόνια. Τι να δώσει λύση στην επόμενη τετραετία. Είναι ένα θέμα που έχει προσβάλλει για λίγο την νοημοσύνη των πολιτών.
0: Εδώ πάντως ο καθένας.
2: Εγώ είδα που σας πήρα έτσι λίγο στην.
0: Καλά κάνετε, γιατί αυτό είναι και το.
1: Αλλά δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Είναι...
2: Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού.
0: Είναι από τις...
2: Ο κ. Σοβαδημητρίου είναι χαλκέντρος, το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Μα γι' αυτό και σας ακούω σιωπαίνων.
0: Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι όντως τώρα πια, επειδή λέγαμε κάποτε το χρησιμοποιούσαν, έλα υπερβολές, δεν υπάρχει γκρίνια για την ακρίβεια ή οτιδήποτε άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ πολύ δύσκολο, πολύ επικίνδυνο όριο. Και αναρωτιέμαι αν οι προτάσεις του Πασόκ είναι εφικτές, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και γιατί η κυβέρνηση να στυλώνει τα πόδια και να λέει όχι, γιατί εγώ θέλω λύσεις.
2: Εγώ έχω παρατηρήσει ότι η κυβέρνηση τελευταία προσπαθεί να ψελίσει κάτι από αυτές τις προτάσεις που κάνει το Πασόκ. Ενώ όταν τις πρωτοέκανε, ήταν σφόδρα αντίθετη και δεν έχουν καμιά σχέση με την Ευρώπη και πουθενά δεν εφαρμόζονται. Και τι είναι αυτά που προτείνεται, αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Όλα αυτά, και σιγά σιγά ένα-ένα από αυτά τα θέματα μπαίνει από το παράθυρο στην ελληνική δημόσια συζήτηση, ας πούμε, και η κυβέρνηση εμφανίζεται ότι θέλει να κάνει και πράγματα από τα οποία ένα κομμάτι από αυτά που προτείνει το Πασόκ. Άρα να απολογηθεί κάποιος γι' αυτό, πρέπει η κυβέρνηση να απολογηθεί, όχι το Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν ζητάμε να απολογηθείτε. Λέμε γιατί δεν μπαίνει στη διαδικασία, για παράδειγμα, αυτού που προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μπει και δεν το κάνει.
0: Ναι.
2: Προσωρινά να το κάνει και με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπάρχει, δεν λέει κανείς. Εδώ παίρνουν οι χώρες, οι ευρωπαϊκές, παίρνουν μέτρα η κάθε μία για τον εαυτό της προστατευτικά πάρα πολλά. Και μπορεί να μην είναι μόνιμα και διαφορετικά, γιατί προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην το επιτρέπει αυτό να γίνει σε μια μακρά διάρκεια. Αλλά αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα, οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν επιμέρους μέτρα πολύ σημαντικά που είναι στην κατεύθυνση αυτή που προτείνει το Πασόκ. Εξάλλου, εμείς τα πάμε αυτά με συγκεκριμένες προθεσμίες και με προσωρινό τρόπο. Δεν είπαμε ότι είναι μόνιμα.
1: Ναι, Σκανδαλίδη, εγώ έχω παρατηρήσει ότι ενώ οι δικές σας προτάσεις είναι πάντα συγκεκριμένες και θα έλεγα ρεαλιστικές, ανεξαρτήτως που μπορεί κανείς να συμφωνεί περισσότερο με ένα, λιγότερο με ένα άλλο, έχετε πλέον έναν άνθρωπο στην αγορά, στην αγορά δηλαδή της πολιτικής, ο οποίος παίρνει τις δικές σας ιδέες, παίρνει τις δικές σας προτάσεις, τις παρουσιάζει στο υπερπολαπλάσιον και τις εμφανίζει ως δικές του.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό?
1: Δεν ξέρω, αν σας απασχολεί εσάς, λέω.
2: Όλα τα μέσα να αποκαλύπτετε αυτή την πρακτική.
0: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί τώρα εγώ πιάνομαι την προβοκάτσια του Παπαδημητρίου και τη συνεχίζω. Παρόλα αυτά, παρότι αν ισχύει αυτό που λέει ο Μπάμπης, ότι ο Άλεξης Τσίπρας, για παράδειγμα, δανείζεται τις δικές σας προτάσεις και τις κάνει, τις συσκευάζει και τις πουλάει, εδώ υπάρχουν στελέχη σας τα οποία δεν ξέρω αν είναι στραβοπάτημα ή οτιδήποτε άλλο, επαναφέρουν τη συζήτηση συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, με την Ελλάς. Εδώ προχθές πήρατε τον κύριο Αφλονίτη, νεοεισερχόμενος, ο οποίος την ίδια ημέρα έκανε δηλώσεις περί συνεργασιών της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Πάνας, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια γραμμή, κεντρική γραμμή του κόμματος, τέτοια απόφαση δική σας, μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι δουλειά του Σκανδαλίδη όλοι αυτοί που μαζεύονται τώρα στο Πασόκ από τα τέσσερα μέρη του ορίζοντα. Σκανδαλίδης το κάνει.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Υπουργέ, τώρα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα είναι φανερό ότι όταν γίνεται αυτού του τύπου η συσπήρωση και τέτοια προβλήματα μπορεί να τα έχει.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά το Πασόκ δεν έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους τι είναι αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Το μόνο, και μου κάνει εντύπωση βέβαια, γιατί για να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση, ότι mm-hmm. το μόνο που ρωτάτε συνεχώς για το ποιο θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι το Πασόκ.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι αντίθετος.
2: Δεν ρωτήθηκε ποτέ.
0: Μισό λεπτό. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς και το φωνάζω συνέχεια και διαμαρτύρομαι γι' αυτό, γιατί ρωτάμε μόνο το Πασόκ με ποιο θα συνεργαστεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, είστε και το μοναδικό κόμμα που συνεδριακά έσπευσε να πει με ποιον δεν θα συνεργαστεί.
2: Είναι σαφέστατο αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με δυνάμεις τις οποίες δεν έχουμε καν καμιά κανένα τύπο επικοινωνία και που τελικά κάνουν αυτό που είπατε και εσείς προηγούμενα. Αντιγράφουν τις θέσεις του Πασόκ.
1: Μια στιγμή, κύριε Σκανδαλίδη. Όταν στο συνέδριο αποφασίσατε ότι δεν θα συνεργαστείτε, είπατε δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Προφανώς.
1: Okay. Και μέχρι εκεί, να σας πω την αλήθεια, μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Αλλά τότε δεν υπήρχε Τσίπρας. Μετά εμφανίστηκε ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Και τώρα ο Τσίπρας βγήκε, σήμερα ακόμη το πρωί, βγήκε και είπε: μην ανησυχείτε, εγώ θα είμαι πρώτος και με μένα θα συνεργαστεί το Πασόκ και θα κάνουμε κυβέρνηση. Εν ολίγης αυτό καταλάβαμε, γιατί είναι και πρωί. Οι άνθρωποι πρέπει να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να ετοιμαστούν για τη δουλειά. Αυτό κατάλαβαν. Και είπε και κάτι: είναι ή αυτός ή κανένας άλλος.
2: Νομίζω ότι με τέτοιες δηλώσεις και με τέτοιες διαδικασίες δεν υπάρχει κανένας τύπου σύγκληση ή συνεργασία. Ιδιαίτερα όταν γίνονται αντιγραφές κακόγουστες του προγράμματός μας, εμείς είπαμε κάτι απλό. Δεν θα συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνησή του οδηγεί στην απόλυτη ευημερία, όπως λέει και ο κ. Άδωνης. Λοιπόν, εμείς έχουμε τελείως αντίθετη άποψη. Η δε πρακτική του στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στο κράτος, στις διαδικασίες, είναι τελείως διαφορετική από το μοντέλο διακυβέρνησης που θέλουμε εμείς. Άρα, εκ των πραγμάτων, η Νέα Δημοκρατία δεν μας συνδέει τίποτα και δεν μπορούμε να μπούμε σε κυβέρνηση. Πρέπει να ρωτάτε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα, με ποιο θα συνεργαστεί, και να μην λέει συνέχεια το Πασόκ ενώ το Πασόκ δεν θέλει. Ας βρει καμιά όμορφη δύναμη που να πιστεύει στοιχειοδός στο ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης.
1: Το Σαμαρά δηλαδή.
2: Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος.
1: Να βρει το Σαμαρά.
0: Κάτσε λίγο
2: να
0: το πει.
2: Να βρει το Σαμαρά, βεβαίως. Γιατί. Ο Σαμαράς μπορεί να μπει στη Βουλή και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας του χώρου άνθρωπος, έχει τις απόψεις του χώρου, την έχει κυβερνήσει, την έχει διοικήσει, έχει κάνει κυβερνήτη. Τα έχει κάνει όλα στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς. Μπορεί αν ήταν να συνεργαστεί με το κόμμα του. Γιατί το κόμμα του αυτό ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο επίπεδο που είναι το υπέραν του Πασόκ αριστερά. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι δυνατόν με αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας να μπούμε εμείς σε ένα διάλογο μαζί του? Ρωτώ, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε? Το πρόγραμμά του, το οποίο δεν μας εκφράζει, γιατί είναι ασυνάστητο, λέει άλλα σε ένα τομέα και άλλα σε άλλο, ότι εκεί που τον εμποδίζει να κάνει τη ρήξη βάζει νερό στο κρασί του, και εκεί που δεν τον εμποδίζει κάνει λεονταρισμούς. Εμείς προγραμματικά θέλουμε. Και επειδή δεν βλέπουμε άλλο πρόγραμμα εκτός από το δικό μας που να είναι τόσο συγκροτημένο, ένα κόμμα που να έχει ρίζες, που να έχει στελέχη, που να είναι νέα παιδιά να βγαίνουν μπροστά και να είναι σαφέστατα όχι πειραματιζόμενα στελέχη, ας πούμε, αλλά να έχουν γνώμη και γιατί έχουν συμβάλει στο πρόγραμμα κλπ. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα που είναι θεσμικό, το οποίο το πρόγραμμά του είναι κατά τη γνώμη μας το μοναδικό που υπάρχει κόντρα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και λοιπόν λέμε το πολύ φυσικό, όποιος συμφωνεί με αυτό, την επόμενη εκλογή και είμαστε πρώτοι, άρα να έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε εμείς στο παιχνίδι και να το καθοδηγήσουμε, να έρθει μαζί μας και να συνεργαστούμε για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδαλίδη. Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: ήρθατε,
2: κύριε Υπουργέ.
0: Ευχαριστώ
2: πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
7: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξέρεις.
1: Έλα, έχει έρθει ώρα κίνηση. Μετά έχει το νου σου τραγούδι, θα σου ζητήσω μετάφραση. Ισπανικά δεν ξέρεις, ε. Τι είναι αυτά, ισπανικά είναι αυτά, τι είναι.
2: Πού να τα ξέρω αυτά. Λίγο έμαθα ισπανικά και ποτέ καλά.
1: Δεν είδες που σε πιέσα. Το θέμα είναι γιατί έμαθες, γιατί αναγκάστηκες.
2: Δεν αναγκάστηκα, μ' άρεσαν τα ισπανικά. Μ' άρεσαν και άλλα πράγματα.
1: Έχεις γίνει χειρότερος από ροή τηλεόραση. Αλήθεια όμως το λέω, Σαπρανίδη. Αλήθεια όμως το λέω, ούτε με ειδοποιούν το κοντρόλ. Τέτοια πίεση, διάλειμμα. Ούτε στην τηλεόραση. Πάτα τώρα, πάμε στην κίνηση. Μην μιλήσεις, ρε Μπάμπη. Έλα, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, φίλε.
3: Τώρα που θέλει να πάμε ο Νίκος εσπευμένα σε break, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε μετάφραση του τραγουδιού από τον Μπάμπη.
1: Δυστυχώς, διαφορετικά θα ακούγαμε. Εγώ φαντάστηκα ότι κάτι είχε στη ζωή του προερχόμενο από Ισπανία και αναγκάστηκε να μάθει δύο λέξεις. Αμπράθαμε και τα λοιπά. Λοιπόν, για πες.
2: Τι είναι αυτά τα αμπράθαμε.
3: Και εγώ αυτό υπέθεσα.
2: Άκου, αμπράθαμε τώρα.
1: Τα βλέπεις.
2: Τι να το κάνεις το αμπράθα με καημένε.
1: Είσαι του ζετέ μου ανομπλή. Για πες.
3: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους λόγω σύγκρουσης οχημάτων που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Σαρδιτού στο Παγκράτη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού, στο ύψος του Ελαιώνα και της Θιβών. Πάμε και στα ευχάριστα. Άδειασε ο Κηφισός επιτέλους. Και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Άνδρου της Κηφισίας στο Ζιρίνιο, που είχαμε ζητήματα πριν με τα φανάρια που είχαν σβήσει λόγω βροχόπτωσης. Το ίδιο ισχύει και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών για την περιοχή του Κολωνού, που και εκεί νωρίτερα είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τώρα όλοι περνάνε κανονικά.
1: Ο Κηφισός άδειασε λόγω των λιμάτων.
3: Ναι.
1: Που πέσανε προφανώς. Η Ιερά Οδό, είδες τι έγινε τα ξημερώματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε φορτηγό σε φρεάτιο. Έτσι, δηλαδή εκεί, αν δεν ήταν φορτηγό και ήταν μηχανάκι, δεν θα ζούσε ο άνθρωπος. Τι πάω ξύλο. Δεν θα ζούσε ο άνθρωπος. Στην Ιερά Οδό. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν ακόμα το πρόβλημα είναι. Γιατί είπες για Ιερά Οδό, αν είναι από αυτό ότι κάνουν.
3: Πάντως, μου είπαν ότι και εκεί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.
1: Α, οκ, εντάξει. Ωραία. Μπράβο, ρε Σπάνια τη Βολανία, από τους λίγους που ακούω να δημοσιολογούν και να χρησιμοποιήσω σωστά τη λέξη αποκαταστάθηκε. Το ρήμα αποκαταστάθηκε. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, γιατί μόνο μου σου ακούω. Αποκαταστάθηκε η ζημιά και αποκαταστάθηκε η βλάβη. Δεν αποκαθίστανται ούτε η βλάβη ούτε η ζημιά. Η κυκλοφορία, η ρευματοδότηση, όλα αυτά αποκαθίστανται.
2: Το Βολάνιο πώς το βλέπεις, θα τον αποκαταστήσουμε.
1: Φροντίζει μόνο του, ξέρει ο Βολάνιο.
2: Είναι παίχτης. Αμπράθα, βέβαια.
1: Είναι παίχτης. Έλα, σουάδε, πάμε. Αλλαγή ώρας, Λαράσα. Και επιστρέφουμε για τη...
2: Για συνέχεια, έχουμε συνέχεια εδώ.

0: σήμερα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιά, σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: 14χρονος που επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε συμμαθητή του στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη όταν σημειώθηκε το περιστατικό μέσα στο σχολείο. Συνελήφθη η επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών της Αλβανίας. Κατηγορείται από την αρμόδια εισαγγελία κατά της διαφθοράς για αποκάλυψη κρατικού απορρίτου και υποστήριξη δράστη οργανωμένου εγκλήματος.
13: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: 3 με 6 εβδομάδες εκτός δράσης θα παραμείνει στη Real Madrid ο Ουρουγουανός μέσος Φεντερίκο Βαλβέρδε, που τραυματίστηκε σοβαρά στον Αστράγαλο στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Είναι ο Real FM στο 97,8.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Με τον Πάπα Παπαδημητρίου και τον Μάνο Νιφλή, με τον κύριο Σαπρανίδη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου, με την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αφού έφυγε από την πρώτη ώρα που τελείωσε η βαρδιά της η Εύη Γιουκλιώτη, η οποία άκουγα στις 5 η ώρα το πρωί να ενημερώνει ότι απομένουν 94 ημέρες για τα Χριστούγεννα, γιατί άκουγα το πρωί Σπύρο Παπαδάκη.
1: 94 μόνον.
0: Ναι, 94 μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα. Για να αρχίσει αυτή η κουβέντα για τα μελομακάρονα με βρώμη και όλες αυτές οι αηδίες που ακούγονται από διάφορους. Και τα πιστεύουν κιόλας.
1: Καλά, εμείς τα αγνοούμε συστηματικά
0: και πολύ καλά κάνουμε. Και πολύ, πολύ καλά κάνουμε. Έτσι. Άκουγα και το πρωί, τάχουσα στον Παπαδάκη. Όταν στην αρχή, ξέρεις, πρώτα στέλνω 5 παρά στην πρώτη ώρα, στέλνω το βρυσίδι μου και μετά επισήμως λέω καλημέρα στις 5. Δεν είσαι να ξεκινάει από την αρχή ημέρα, κατάλαβες. Γιατί τον άκουγα το πρωί είναι να λέει τις δημοσκοπήσεις και να λέει. Πάντως δεν βλέπω. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι μεταξύ ελληνικής αριστερής στην παράταξη και Πασόκ. Και το ρωτάω, δεν το βλέπεις για τις δύο μονάδες που έχουν διαφορά? Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη διαφορά που δεν γυρίζει το παιχνίδι, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή πραγματικά τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Παπαδάκι, πονάς, ακούς Παπαδάκι.
1: Πάντως και ο Τσίπρας με τον Παπαδάκη συμφωνεί.
0: Τι δηλαδή, ότι
1: ο Τσίπρας λέει είμαι στο 18. Και τι, είμαι 4 μηνών.
0: Ναι, που είναι στο
1: 18, θεωρεί ότι 18. Το 18 του δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Δεν του δώσαν 18.
1: Έτσι είπε.
0: 14 ακόμα κάτι του δώσει τελευταία.
1: Ναι, λέει 4 μηνών είμαστε και είμαστε ήδη στο 18.
0: Μάλιστα. Α, 14 και. Ναι, οκ. Okay. Το λέω γιατί δεν έχω δημοσκοπήσει τώρα να του δίνουν 18. Οι δύο τελευταίες μετά τη δεύτερη δώσαν 14 ακόμα κάτι.
1: Κοίτα να δεις, υπάρχει μια δημοσκόπηση κάπου που μπορεί να έχει ένα διαφορετικό νούμερο για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτοί θα πάρουν πάντοτε. Όπως για παράδειγμα είχε γίνει πριν από πολύ καιρό μια δημοσκόπηση και γίνεται συστηματικά και είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ερωτημάτων, είχε και μια απάντηση ότι το 19 ήταν καλύτερα. Αυτό έχει γίνει σύνθημα βασικό του ΣΥΠΑ. Ήμασταν καλύτερα τότε.
0: Ναι.
1: Πώς προκύπτει, το δείχνουν οι έρευνες. Μία έρευνα σε μία ερώτηση, υπό ειδικές συνθήκες και τις ερώτησεις δηλαδή, κάποιοι απάντησαν κατά κάποια πλειοψηφία αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχω αρχίσει και βαριέμαι την πολιτική με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν.
0: Τι λέγαμε.
1: Έβαλα μπροστά μου, η Κομισιόν έχει μεταξύ των άλλων έχει μια πηγή ενημέρωση που είναι πολύ καλή και πολύ σίγουρη. Η αρμόδια διεύθυνση ενέργειας δημοσιεύει κάθε εβδομάδα ένα επίσημο bulletin και έχει όλα τα στοιχεία για τα καύσιμα. Mm. Όλα. Πριν τους φόρους, μετά τους φόρους, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Λοιπόν, πριν τους φόρους. Να ακούς.
0: Βέβαια.
1: Πριν τους φόρους, ώστε να μην άλλο θέμα οι φόροι. Ας το αφήσουμε απ' έξω. Πριν τους φόρους, λοιπόν, η σούπερ στην Ελλάδα τα 1000 λίτρα ή το 1 λίτρο για να είμαστε πιο εύκολοι είναι 1,02. Οκ. Okay. Πουλιέται δηλαδή από τα δηληστεία, δεν έχουμε άλλα. 1,02. Στην Ισπανία 1,12. 10 λεπτά διαφορά.
0: Ναι.
1: Πριν τους φόρους. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Και για να έρθω λίγο στη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για όσες και όσους μας παρακολουθούσαν. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λοιπόν, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιες έρευνες και συνεχώς ψάχνει, έχει μιλήσει ότι έχουμε διοπόλιο, έτσι το είπε, που είναι και η σωστή ονομασία. Duopoly. Δηλαδή έχεις δύο εταιρείες. Και δεν το θεωρεί ότι είναι καλό αυτό. Και λέει, έχει συστάσεις ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά των εισαγών. Γιατί το να φτιάξεις άλλο δηληστήριο στην Ελλάδα δεν παίζει. Είναι αδύνατο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, μεταξύ των οποίων ο πιο απλός είναι ο περιβαλλοντικός.
0: Ρε συμπάμπη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το διοπόλιο το έχει εντοπίσει γιατί της αρέσει. Στα υπόλοιπα το μονοπόλιο της αρέσει.
1: Δεν έχει διαπιστώσει κάποιο μονοπόλιο. Και να μην έχει παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
0: Μπάμπη, πρόσεξε πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Κάνω λίγο σοου.
1: Μου διαφεύγει.
0: Μπάμπη, πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Γίνομαι έξαλλος. Γιατί ναι. μου ήρθαν αρκετά μηνύματα, γι' αυτό που έλεγα πριν, για τις ομιλικές συναλλαγές, τριγωνικές συναλλαγές, σούπερ μάρκετ και μπουρούπουρ. Μου λέει, μα πώς δεν γίνεται κτλ. Έτσι. Και έβλεπα και τα ρεπορτάζ, αλλά είδα και όχι στοιχεία δημοσιοποιημένα. Αυτά που είπατε δεν βλέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού που αφορούν στα σούπερ μάρκετ, γιατί έφυγα τώρα τα καύσιμα και σε πήγα στο σούπερ μάρκετ. Είναι και μου λες πριν, μα δεν γίνεται. Και το κράτησα και ξεχάστηκα μετά να σου απαντήσω. Να σου πω πώς γίνεται στη διαδικασία του σούπερ μάρκετ. και πώς τίνεται το σκηνικό δεν είναι η πεπατημένη αυτή και δεν γίνεται από όλους, αλλά είναι ότι το Νιφλής Μάρκετ, έτσι, φτιάχνει μία οίκε. Οκ. Okay. Την οποία τη διαχειρίζεται ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πάει στο Σαπρανίδι, ψωνίζει. Εντάξει. Και κάνει το μεσάζοντα. Το σούπερ μάρκετ κάνει μεσάζοντα τον εαυτό του και σπάει και το πλαφόν στις τιμές. Το πλαφόν κέρδους, με συγχωρείς. Οκ. Okay.
1: Σε παρακολουθώ, δεν σχολιάζω.
0: Άρα λοιπόν, όχι να μην σχολιάσεις, αυτό που σου λέω είναι fact. Είναι fact. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, είναι η πρακτική, είναι ακολουθεί το νόμο των ομιλικών συναλλαγών που λέει το εξής, ότι φτιάχνουν μία οίκε, πηγαίνουν στο και φτιάχνουν κάποιοι πολλές οίκε, πηγαίνουν στον παραγωγό, στο πρώτο στάδιο τέλος πάντων, είτε είναι παραγωγός, είτε μεταποιητής, είτε οτιδήποτε άλλο, το παίρνουν το προϊόν, το πουλάνε στον εαυτό τους και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται και το πλαφόν του κέρδους. Αυτό για παράδειγμα είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται και δυστυχώς δεν εντοπίζεται από καμία επιτροπή ανταγωνισμού.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά της επιτροπής ανταγωνισμού.
0: Ποια είναι, βρε Μπάμπη μου,
1: είναι ο ανταγωνισμός.
0: Δεν είναι ανταγωνισμός. Αυτό... Δεν είναι πρόβλημα για τον ανταγωνισμό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν έχει πολλούς λόγους να το κάνει η εταιρεία για τον εξής λόγο. Δηλαδή μπορεί να το κάνει για λόγους οργάνωσης.
0: Άντε να φύγω, πάω να φύγω.
1: Αλλά αν το κάνει με άλλο τρόπο, θα συναντήσει το εμπόδιο που λέγεται φορολογία κερδών. Δηλαδή είναι σαν να φορολογεί τον εαυτό της. Αλλά τώρα με πήγε σε.
0: Συγγνώμη, δεν σε πήγα αλλού, περίμενε. Είναι κερδισμένη μια εταιρεία με τον τρόπο που σου λέω, γιατί αυτό γίνεται και μου λες ότι δεν θα πρέπει.
1: Αυτό που λες εσύ είναι ότι πρέπει να ψωνίσει φθηνά και να πουλήσει ακριβά.
0: Σπάει το πλαφόν του κέρδους.
1: Δεν υπάρχει νόμιμο πλαφόν κέρδους.
0: Άντε πάλι δεν υπάρχει
1: νόμιμο. Ελεύθερο το πλαφόν
0: κέρδους. Αλήθεια το αλήθεια. Ο Θοδωρικάτος δεν τους είχε βάλει πλαφόν κέρδους.
1: Στο τελευταίο στάδιο όμως.
0: Και το τελευταίο.
1: Αν όχι στα προηγούμενα.
0: Μα το προηγούμενο. Ναι, αλλά το έχει αγοράσει πιο ακριβά. Ναι. Από τον εαυτό του.
1: Εντάξει, αυτό λοιπόν λες έναν τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ξεπεραστεί το εμπόδιο
0: δεν θα
1: που δημιούργησε
0: εκεί. Δεν θα έρθεις μετά από δύο μήνες να μου πεις άκου τι διαπιστώνω, ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλήθεια, γίνει χαμός.
1: Όχι,
0: θα σου παίξω κασέτα. Την πομπή.
1: Τριγωνικές συναλλαγές είναι μια πολύ ωραία πρακτική που εφαρμόζεται από πολλούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά υπάρχει και τρόπος να τις διαγνώσεις. Υπάρχει και τρόπος να τις εμποδίσεις. Και κατά λίγο. Οι μεγάλες εταιρείες δεν το κάνουν.
0: Πρακτική είναι ακολουθεί το νόμο των ομιλικών συναλλαγών που λέει το εξής, ότι φτιάχνουν μία οίκε, πηγαίνουν στο και φτιάχνουν κάποιοι πολλές οίκε, πηγαίνουν στον παραγωγό, στο πρώτο στάδιο τέλος πάντων, είτε είναι παραγωγός, είτε μεταποιητής, οτιδήποτε άλλο, το παίρνουν το προϊόν, το πουλάνε στον εαυτό τους και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται και το πλαφόν του κέρδους. Αυτό για παράδειγμα είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται και δυστυχώς δεν εντοπίζεται από καμία επιτροπή ανταγωνισμού.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά της επιτροπής ανταγωνισμού.
0: Ποια είναι, βρε Μπάμπη μου,
1: είναι ο ανταγωνισμός.
0: Δεν είναι ανταγωνισμός. Αυτό... Δεν είναι πρόβλημα για τον ανταγωνισμό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν έχει πολλούς λόγους να το κάνει η εταιρεία για τον εξής λόγο. Δηλαδή μπορεί να το κάνει για λόγους οργάνωσης.
0: Άντε να φύγω, πάω να φύγω.
1: Αλλά αν το κάνει με άλλο τρόπο, θα συναντήσει το εμπόδιο που λέγεται φορολογία κερδών. Δηλαδή είναι σαν να φορολογεί τον εαυτό της. Αλλά τώρα με πήγε σε.
0: Συγγνώμη, δεν σε πήγα αλλού, περίμενε. Είναι κερδισμένη μια εταιρεία με τον τρόπο που σου λέω, γιατί αυτό γίνεται και μου λες ότι δεν θα πρέπει.
1: Αυτό που λες εσύ είναι ότι πρέπει να ψωνίσει φθηνά και να πουλήσει ακριβά.
0: Σπάει το πλαφόν του κέρδους.
1: Δεν υπάρχει νόμιμο πλαφόν κέρδους.
0: Άντε πάλι δεν υπάρχει νόμιμο.
1: Ελεύθερο το πλαφόν
0: κέρδους. Αλήθεια το αλήθεια. Ο Θοδωρικάτος δεν τους είχε βάλει πλαφόν κέρδους.
1: Στο τελευταίο στάδιο όμως.
0: Αν
1: όχι στα προηγούμενα.
0: Μα το προηγούμενο. Ναι, αλλά το έχει αγοράσει πιο ακριβά. Ναι. Από τον εαυτό του.
1: Εντάξει, αυτό λοιπόν λες έναν τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ξεπεραστεί το εμπόδιο που δημιούργησε εκεί.
0: Δεν θα έρθεις μετά από δύο μήνες να μου πεις άκου τι διαπιστώνω, ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

0: λόγους να το κάνει μια εταιρεία, για τον εξής λόγο. Δηλαδή μπορεί να το κάνει για λόγους οργάνωσης.
1: Αλλά, να φύγω, πάνε να φύγω.
0: Αλλά αν το κάνει με άλλο τρόπο, θα συναντήσει το εμπόδιο που λέγεται φορολογία κερδών. Δηλαδή λέει σαν να φορολογεί τον εαυτό της. Αλλά τώρα με πήγε
1: σε. Συγγνώμη, δεν σε πήγα αλλού, περίμενε. Είναι κερδισμένη μια εταιρεία με τον τρόπο που σου λέω, γιατί αυτό γίνεται και μου λες ότι δεν θα πρέπει.
0: Αυτό που λες εσύ είναι ότι πρέπει να ψωνίσει φθηνά και να πουλήσει ακριβά.
1: Σπάει το πλαφόν του κέρδους.
0: Δεν υπάρχει νόμιμο πλαφόν κέρδους.
1: Άντε πάλι δεν υπάρχει νόμιμο.
0: Ελεύθερο είναι το πλαφόν
1: κέρδους. Αλήθεια το αλήθεια. Ο Θοδωρικάτογος δεν τους είχε βάλει πλαφόν κέρδους.
0: Στο τελευταίο στάδιο όμως.
1: Ναι, το τελευταίο.
0: Αλλά όχι στα προηγούμενα.
1: Μα το προηγούμενο. Ναι, αλλά το έχει αγοράσει πιο ακριβά. Ναι. Από τον εαυτό του.
0: Εντάξει, αυτό λοιπόν λες έναν τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ξεπεραστεί το εμπόδιο που δημιούργησε
1: εκεί. Δεν θα έρθεις μετά από δύο μήνες να μου πεις άκου τι διαπιστώνω, ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλήθεια, θα γίνει χαμός.
0: Όχι,
1: θα σου παίξω κασέτα. Την πομπή.
0: Τριγωνικές συναλλαγές είναι μια πολύ ωραία πρακτική που εφαρμόζεται από πολλούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά υπάρχει και τρόπος να τις διαγνώσεις. Υπάρχει και τρόπος να τις εμποδίσεις. Και καταλήγω. Οι μεγάλες εταιρείες δεν το κάνουν εύκολα. Το κάνουν, ας πούμε, οι διεθνείς εταιρείες.
1: Okay.
0: Για λόγους μεταφοράς των κερδών τους.
1: Άντε, να σου πω ότι.
0: Σε άλλη έδρα.
1: Άντε, μπράβο. Οι μεγάλες εταιρείες δεν το κάνουν εύκολα. Θα σου πω λοιπόν, το κάνουν, αλλά το κάνουν πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό που σου λέω.
1: Όχι, γιατί έχουμε τον κύριο Κορκίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι, δεν θα μπορέσει να απαντήσει επισήμως ο κύριος Κορκίδης, αλλά από μέσα θα γελάσει.
0: Τώρα ο Κορκίδης θα απαντήσει, γιατί κύριε Κορκίδη κάνετε τριγωνικές συναλλαγές με τον εαυτό σας.
1: Δεν κάνει τριγωνικές συναλλαγές ο Κορκίδης, γιατί είναι σούπερ μάρκετ. Έτσι, τώρα αυτά. Άστα.
2: Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα, να είστε καλά.
0: Τι καλό μεσημέρι, κύριε Κορκίδη, εδώ
2: με αυτόν. Τις τριγωνικές συναλλαγές τις κυνηγάμε εδώ και δεκαετίες.
1: Α, μπράβο, κύριε Κορκίδη.
2: Α, μπράβο.
1: Και
2: αυτό λέγαμε μέσω Βουλγαρίας, τα ξεχνάτε. Όλα αυτά μέσω Κύπρου και τα σχετικά με χαμηλή φορολογία.
1: Λέω.
2: Φορολογικούς παραδείσους.
1: Λέω στο. Ακριβώς. Λέω στο.
0: Δεν έλεγε αυτό, αυτό σου έλεγα εγώ. Σου έλεγα το κάνω για φορολογικούς λόγους, για να μεταφέρονται και του αλλού.
1: Ναι, μεταφέρουν.
0: Όχι τον εαυτό του, πάνε και το πλαφόν.
2: Παλιά τακτική αυτή το να σπάσεις εταιρείες σου για να μπορείς να αποφύγεις τον πλαφόν και να μοιράσεις και τους χώρους. Κύριε Παπαδημητρίου, νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Νιφλής αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Και εμείς οι μικρομεσαίοι δεν έχουμε την πολυτέλεια, ξέρετε, να κάνουμε πολλές εταιρείες θυγατρικές όπως οι μεγάλες εταιρείες, γιατί πληρώνουμε πολλές φορές προκαταβολή, πληρώνουμε πάρα πολλά έξοδα, έτσι, τα οποία δεν μας συμφέρουν.
0: Τώρα, πού διαφωνούμε λοιπόν? Λέω ότι κανονικά σε μια εταιρεία δεν συμφέρει να φορολογεί τον εαυτό της.
2: Όχι, δεν τη συμφέρει, αλλά μπορεί να καθορίσει το ποσοστό κέρδους και βάσει αυτού του ποσοστού κέρδους να φορολογεί.
0: Ωραία, άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι το ότι έχει παρεύει το κράτος η αγρονομία και έχει βάλει ποσοστά κέρδους fixed.
2: Ναι, κοιτάξτε, σε υπονορμάλ συνθήκες έτσι τα πλαφόν
0: δεν εφαρμόζονται
2: στην αγορά και δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Έτσι,
0: Έτσι είναι. Άρα η παρέμβαση του κράτους είναι το θέμα.
2: Υπό ειδικές συνθήκες. Η παρέμβαση του κράτους, τότε γιατί πάρα πολλά θεωρεί το κράτος κρατικές ενισχύσεις και δεν βοηθάει, αν θέλετε, την επιχειρηματικότητα και τον τελικό καταναλωτή. Και αναφέρομαι στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, δηλαδή στην ενεργειακή κρίση, που όλες αυτές οι ενισχύσεις προς τη μεταποίηση, το εμπόριο, τη βιομηχανία, τις μεταφορές θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις.
0: Ναι, έτσι.
2: Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν, νομίζω, και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούν να μας διευκολύνουν και να μην κάνουμε όλες αυτές τις αλχημίες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, γιατί εδώ οφείλω να σας πω, κύριε Κορκίδη, αν και είστε πολύ έμπειρος στη διαχείριση και του ραδιοφωνικού χρόνου, ότι δεν θα βγάλετε συμπεράσματα, δεν θα βγάλετε εύκολα άκρη με τον Παπαδημητρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ έχει χτυπήσει.
2: Τόσα χρόνια τώρα.
1: Μα το ξέρω. Και ξέρω γιατί είστε ήρωας τόσα χρόνια. Λοιπόν,
0: όχι, γιατί. Ήρωας είναι ο Κορκίδης, όχι εγώ δηλαδή.
1: Εσύ όχι, φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί μιλάμε. Είναι το καμπανάκι που χτυπήσει στην αγορά για το ενεργειακό κόστος. Έτσι, ναι, αλλά ναι. Αυτό έρχεται να συνδεθεί και με την αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα στην αγορά.
2: Σωστά. Είναι οι συμπληγάδες της ακριβής ενέργειας και των υψηλών επιτοκίων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 7 άμεσες επιπτώσεις, ακριβότερος δανεισμός, υψηλό κόστος μικρών δανείων, πίεση στη ρευστότητα, αναβολή επενδύσεων, πίεση στην κατανάλωση, σαφέστατα υψηλότερο λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις, και έχουμε τώρα τη διπλή πίεση

0: στο σύνολο της οικονομίας, με την ενέργεια, το λειτουργικό κόστος και την ακριβότερη χρηματοδότηση. Άρα, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Με αυτό το οποίο έλεγα πριν, ότι θα πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί κρατικές ενισχύσεις τις βοήθειες τις οποίες δίνει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιχειρηματικότητα όταν το έχει ανάγκη. Και δεν είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, μόνο είναι θέμα επιβίωσης πλέον.
1: Ναι. Άρα πιστεύετε, κύριε Κορκίδη, ότι πρέπει να δοθούν ειδικές επιδοτήσεις αυτή την εποχή από το κράτος?
0: Πρέπει το πλαίσιο το οποίο υπάρχει θα πρέπει να εφαρμοστεί, και αναφέρομαι για το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις. Όπως διευρύνθηκε στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το ίδιο πρέπει να γίνει τώρα και με την ενεργειακή κρίση. Θα έχουμε μια περίοδος, ήδη κλείσαμε τον έκτο μήνα, διανύουμε τον έβδομο. Οι επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο είναι 145 δις για την ευρωπαϊκή οικονομία και 3 δισεκατομμύρια για τη χώρα μας. Αγοράσαμε την ίδια ποσότητα πετρελαίου, 1,5 δισεκατομμύριο επιπλέον φέτος από ό,τι πέρσι. Όλα αυτά δυστυχώς επιβραδύνουν την οικονομία. Είμαστε ακόμα σε ένα ποσοστό ανάπτυξης στο 1,9% σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει να το διατηρήσουμε πάση θυσία. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη λύση.
1: Κύριε Κορκίδη, πώς σας ακούει τη ιδέα μου, για να τη λέω συνέχεια, να καταργήσει για ένα διάστημα, όπως συμφωνούν και το ΠΑΣΟΚ το λέει, η κυβέρνηση να καταργήσει τον ειδικό φόρο μέχρι του σημείου που υπάρχει το OK.
0: Θα της επιτραπεί από την...
1: Όχι, μέχρι του σημείου που είναι το χαμηλότερο αυτή τη στιγμή. Μετά, αν αποφασίσει η Ευρώπη να ξυπνήσει και να πει το χαμηλώνω και αυτό, το συζητάμε και εκείνο.
0: Ήδη οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και ειδικά στη Γερμανία που έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, ζητάνε τη μείωσή του. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε υψηλότερο, και να σας πω, κύριε Παπαδημήτρου, θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επιβάλλει ΦΠΑ πάνω στην αξία και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή, φόρο στο φόρο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα, αυτή τη στιγμή είναι προστιθέμενος φόρος και δεν είναι φόρος προστιθέμενης αξίας.
1: Ναι, τι να κάνει δηλαδή.
0: Θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί. Δηλαδή, ο ΦΠΑ να εφαρμόζεται, να επιβάλλεται στην αξία και όχι συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού φόρου.
1: Δεν γίνεται. Αυτό το έχει λύσει αυτό η Ευρώπη. Έχει, μέχρι και απόφαση του δικαστηρίου έχουμε. Ο ΦΠΑ μπαίνει στο τέλος.
0: Και το άλλο το οποίο θα μπορούσε να γίνει.
2: Στο τέλος, ποιο βρε μπάμπι μου.
1: Στο τέλος όλων. Δηλαδή,
2: τι είναι στο έχει λύσει.
1: Έχει λυθεί, έχει συζητηθεί πολλές φορές, έχει αμφισβητηθεί.
2: Τι πάει να πει έχει λυθεί και έχει αμφισβητηθεί?
1: Είναι η κοινοτική νομοθεσία. Αυτό δεν μπαίνει στο τέλος.
2: Εδώ είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν υπάρχει έχει λυθεί. Δεν είναι τίποτα χαραγμένο σε πλάκα. Γιατί θα μπορούσε να γίνει παρέμβαση. Αυτό που λέμε να πάρουμε άδεια, να συζητηθούμε, να ληφθεί η συνολική απόφαση όλη την Ευρώπη, θα μπορούσε για παράδειγμα να πει.
1: Αν αλλάξει αυτό.
2: Αλλά δεν γίνεται το ένα, δεν γίνεται το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν συζητάμε.
1: Εγώ λέω, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω ότι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Ότι
0: θα το κάνει σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο.
1: Πρέπει να το αποφασίσει όλη η Ευρώπη να το κάνει μαζί.
0: Που το ζητάνε όλοι, δηλαδή.
1: Μα δεν το ζητάνε.
0: Όλοι ζητάνε μια κοινή λύση, αλλά στο τέλος διαφωνούν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Δεν ζητάνε αυτό. Αυτό ακριβώς επειδή έχει ζητηθεί πολλές φορές και έχει λυθεί σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Δεν συζητιέται πλέον το πού θα μπαίνει ο ΦΠΑ. Μπαίνει στο τέλος.
0: Έχει λυθεί πως όταν η Γερμανία επιχορηγεί, επιδοτεί την βιομηχανία της με 3,8 δις το χρόνο, όταν η Πολωνία την επιδοτεί με 1 δισεκατομμύριο, όταν η Ιταλία έχει μειώσει το κόστος ενέργειας με την προϋπόθεση ότι θα επενδύσει στο 50% της ενίσχυσης στην πράσινη μετάβαση, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν την επιχειρηματικότητα
1: με έμεσους τρόπους
0: και την επιδοτούν με έμεσους τρόπους.
1: Με έμεσους τρόπους. Λοιπόν, η ιδέα δικιά μου που θέλω την υποστήριξή σας είναι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να εξαφανίσει μέχρι του ορίου που υπάρχει η υποχρέωση από την Ευρώπη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι στο ΜΕΝ πετρέλαιο κίνησης...
0: 6,8 δις.
1: Ναι. Ποιο?
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 6,8 δις. Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν είναι. 4, κάτι είναι. Αλλά αφήστε το αυτό. Ακούστε την ιδέα, γιατί δεν την πω ποτέ ολόκληρη. Λοιπόν, να πάει από τα 41 λεπτά που είναι τώρα το πετρέλαιο κίνησης, να πάει στα 33 που είναι το ελάχιστο. Το θέμα είναι και εκείνα είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μετά να δώσει και επιδόματα εκεί που χρειάζεται να δώσει, στη Βόρεια Ελλάδα ή στα άλλα μέρη.
0: Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι δικαιότερο να γίνει είναι πρώτα απ' όλα, εγώ συμφωνώ με τα οριζόντια μέτρα. Δεύτερον, να γίνουν οι επιδοτήσεις να είναι στην Αγγλία για να μας
2: δώσουν
0: από όλη τη διαδικασία. Και το τρίτο είναι ότι το μόνο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ασανσέρ των τιμών στις τιμές ενέργειας, είτε είναι καύσιμα είτε είναι ηλεκτρική ενέργεια, είναι μόνο ένα ποσοστό. Το ποσοστό που θα ακολουθεί αυτές τις αυξήσεις και δεν θα ακολουθεί τις μειώσεις, αν θέλετε. Γιατί με ένα, πάντα το ποσοστό είναι αναλογικό. Ενώ τα 10 ή τα 15 ή τα 20 λεπτά τα οποία δίδονται είναι κάτι σταθερό. Εάν πέσει η τιμή, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει πολύ και ίσως να μην χρειάζεται. Εάν η τιμή όμως ανέβει, το μόνο το οποίο μπορεί να ακολουθήσει την τιμή είναι κάποιο ποσοστό ενίσχυσης.
1: Μα αυτό θα κοπεί, θα πέσει, δεν είναι δυστυχώς. Ψάχνουμε για λύσεις τώρα ζωντανά.
2: Όχι, Μπάμπη, δεν ψάχνουμε για λύσεις. Είναι ο Κορκίδης που σου προτείνει λύσεις και απλώς σε απορρίπτεις. Δεν ψάχνουμε για λύσεις.
1: Δεν είναι απορρίπτο, λέω όμως. Λέω ότι αν βάλεις ποσοστό.
2: Γιατί έχουμε μπει σε μια κουβέντα, πρόσεξε να δεις τώρα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με σένα, πέρα από τη πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας. Έχει να κάνει με μια ολόκληρη αγορά. Υπάρχει εκπρόσωπος αγοράς, θεσμικός παράγοντας και πολύ έμπειρος άνθρωπος αγοράς, ο Κορκίδης. Υπάρχουν όλοι εκπρόσωποι της αγοράς. Υπάρχει το Πασόκ, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει η Ελληνική Αριστερά, πώς σου λένε. Έλα να πειράξουμε τον οικοφόρο κατανάλωση.
1: Και μα για κάποιο λόγο, αυτό λέω εγώ.
2: Έχετε έρθει όλοι οι φωστήρες και λέτε κάτι πράγματα, την άδεια από οτιδήποτε. Και χθες έρχεσαι και μου λες. Χρειαζόμαστε απλώς να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρωτιέται κανείς. Αλήθεια. Είναι, δεν το λέω Κορκίδης, το λέω εγώ. Είναι τόσο μεγάλη γαϊδουριά ή χοντροπετσιά που δεν το συζητάει κανείς ανοιχτά. Γιατί υπάρχει τόση αδιαφορία.
1: Συζητούσαμε το θέμα του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μέχρι το ύψος που έχει βάλει και εκεί έχει βάλει ένα κατώτατο η Ευρώπη.
2: Προφανώς.
1: Νομίζω ότι είναι 17%.
2: Σωστό, αν σωστό, καλά. Σωστό.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πάει.
0: Επιτρέπει όμως δύο συντελεστές να έχεις. Έναν χαμηλό και έναν κανονικό συντελεστή.
1: Εμείς
0: έχουμε τρεις.
1: Ναι, όχι, ναι. Μια στιγμή λέω στα καύσιμα. Στα καύσιμα.
0: Okay.
1: Έχει βάλει μέχρι 17, δεν μπορεί να πας πιο κάτω. Εμείς έχουμε 13. Έχουμε 13. Έτσι, στο ηλεκτρικό που πήραμε το OK τελικώς, το έχουμε πάει στο 6. Ο Μητσοτάκης το πήγε μάλιστα.
2: Okay.
1: Στο 6 το συντελεστή του ΦΠΑ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν βάλουμε ότι καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο εκείνης. Καταργήσέ τον. 8 λεπτά είναι έτσι κι αλλιώς. Αφού τώρα το επιδοτεί. Το επιδοτούν μετά τα δηληστήρια από τα κέρδη τους. Άρα θα πέσει το πετρέλαιο κίνησης ακόμη πιο κάτω. Γιατί δεν σας αρέσει αυτή η λύση δηλαδή.
0: Οποιαδήποτε λύση μειώνει την τιμή, ποιο λέει ότι του αρέσει.
2: Είναι με τη διαφορά το λες εσύ, δεν το λέει η κυβέρνηση.
0: Να μην το λέμε εμείς, να το κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Είναι αυτό, είναι.
1: Αυτό λέω.
0: Και μάλιστα, τι μπορεί να πει κανείς και για τα επιτόκια. Δηλαδή, μπορεί να παρέμβει η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αύξησε 25 μονάδες βάσης και ενδέχεται και το Δεκέμβριο να τα αυξήσει παραπάνω.
2: Άλλο αυτό. Επίσης.
0: Έτσι, δηλαδή, εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα, το ίδιο έκανε και η ΦΕΤ βέβαια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση, αλλά σε κάποια άλλα νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτές τις παρέμβασεις και να γίνονται και σε πραγματικό χρόνο, γιατί όταν γίνει ζημιά είναι δώρον άδωρο.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι κυρίως έτσι. Τώρα το είπατε, τα είπατε όλα.
2: Σωστό.
1: Σωστό ότι πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος.
0: Ήδη 700 βιομηχανίες έχουν χτυπήσει καμπανάκι κινδύνου και λένε εφαρμόστε το ιταλικό σχέδιο. Δηλαδή, μειώστε μας το κόστος της ενέργειας για 3 χρόνια. Και εμείς το 50% της ενίσχυσης θα το επενδύσουμε στην πράσινη μετάβαση.
1: Είναι, ναι, είναι μια λύση την οποία την έχει
0: προτείνει. Το κάνει η Ιταλία ήδη, το εφαρμόζει.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός τελευταία φορά, διότι έχει πέσει και ο ΣΕΒ και εσείς και όλοι στα πόδια
0: αλλά
1: του.
0: Αλλά δεν μπορεί να το κάνει σε 40-50 επιχειρήσεις μόνο, που είναι ενεργοβόρες. Πρέπει να επεκταθεί αυτό και στις μικρομεσαίες.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει να είσαι και σίγουρος ότι οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, σας αφήνουμε διότι, διότι θα μας βαρέσει εδώ ο ηχολήπτης.
2: Και λογικό.
0: Ναι, ναι, να είστε καλά.
1: Γεια σας κύριε Κορκίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η περιοδία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε έναν επενδυτικό μαραθώνιο με στόχο να ενισχυθεί η εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και κεφαλαίων. Η βενζίνη επιβαρύνει κατά 5,2% τον μηνιαίο προϋπολογισμό του Έλληνα πολίτη. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα σε δίκτυο που καταλήγει στον ποταμό, τα στοιχεία των δειγματοληψιών του ΕΛΚΕΘΕ δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών του Κηφισού έχει επιδεινωθεί την τελευταία πενταετία ως αποτέλεσμα της απόρριψης αποβλήτων από βιομηχανίες και κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και αστικών λιμάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους. Εκρηκτική άνοδος στις δηλωθήσεις υπερορίες. Χάκαραν τις Crowds Last Mile με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Προσοχή σε κακόβουλα μηνύματα, λέει η εταιρεία. Οι πολιτικές ουδετεροποίησης του φύλου στοχοποιούν οικογένειες και παιδιά, είπε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε ο δοσπραθήτη και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρου Ειρήνης 83 και Λεωφόρου Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή Η Ελλάδα των Γεύσεων στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, έλα, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Γιατί έστειλε πριν ο Σπύρος ο Παπαδάκης, είπαμε καθημερινά ακούμε Σπύρο Παπαδάκη. Ναι, παιδάκι μου, σου λέω είμαι έξαλλος. Γίνομαι, πηγαίνω.
1: Φρέασε τον άνθρωπο να κάνει την εκπομπή.
0: Πηγαίνω φουργισμένο στην εκπομπή. Οργισμένο γιατί τον ακούω και λέει: δεν πρέπει να συγκρίνουμε. Τι βακούλη μερικού που συγκρίνουν, ας πούμε, τις τιμές στην Ελλάδα με τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τι θα τη συγκρίνουμε, ρε μπαγάσα, με την Ουγκάντα.
1: Ουγκάντα πόσο έχει το πετρέλαιο.
0: Δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά, άκου να δεις τι λέει. Άκου που δεν έρχεται η αστυνομία ραδιοφώνου να τον συλλάβει. Άκου που δεν υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό να παρεύει αυτεπάγγελτα και να του πει: Ελλάδα, ρε παπαδάκι. Λες στον αέρα ότι δεν πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές στην Ελλάδα με τις τιμές στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Θα έχει προβλέψει ο Παπαδάκης αυτά.
0: Φίλος.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό πρώτον. Και δεύτερον, το.
0: Έχει άκρη στην αστυνομία
1: το ραδιοφώνου. Το ραδιοτηλεοπτικό ανοίγει μετά τις 6. Έχει τελειώσει ο Παπαδάκης. Θα έχει πει. Να σου πω τώρα. Διότι και στη μουσική και στη ζωή το σημαντικό είναι να βρεις ρυθμό. Το ρυθμό που σου ταιριάζει. Έτσι είναι και η επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, που είναι επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Επομένως προσαρμόζεται στους ρυθμούς. Επιλέγεις κάθε πότε επενδύεις, ένα μήνα, τρεις μήνες, και επιλέγεις και το ποσό. Από 50 ευρώ όσα θες. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές ή να το διακόψεις με τη βοήθεια του προσωπικού συνεργάτη. Απλά και στα μέτρα σου. Για περισσότερες προφορίες στο nbg.gr. Και βεβαίως, όπως πάντοτε, να σας πούμε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ότι τα αμοιβαία κεφάλαια είναι της Εθνικής Asset Management ΕΔΑΚ και ότι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους ανάλογα και με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπα τώρα. Τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Και θα τα πούμε όχι μόνοι μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Φίλη.
0: Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο σας στην δικό μου σχόλιο, στην ντροπιαστική κατά τα άλλα ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ. Το ντροπιαστικό είναι δικό μου σχόλιο, έτσι, προφανώς δεν δεσμεύεστε από αυτό.
1: Εγώ δεν είμαι.
2: Ήταν νομίζω ο γνωστός ο Τραμπ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέφυγε και δεν μπορεί να ξεφύγει από την προσωπικότητά του. Το σημαντικότερο που κρατάμε είναι από τη μία την αισιοδοξία του για μια ακόμα φορά δημόσια, όπως την εκδηλώνει, ότι θα διευθετηθούν και είναι ζήτημα χρόνου οι δύο πόλεμοι σε Ιράν, Μέση Ανατολή μάλλον να το πω ευρύτερα, και Ουκρανία, κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή και είναι πολλές φορές που έχει διαψευστεί ικτρά ο πρόεδρος Τραμπ στο παρελθόν όταν μας προδιέθεται θετικά ότι θα έχουμε δηλαδή μια ολοκλήρωση των πολεμικών μετώπων. Από την άλλη, οι απειλές από το βήμα του ΟΗΕ, όχι από το Βαλόφης, όχι από κάπου αλλού, αλλά από το βήμα του ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι είναι ένας οργανισμός τον οποίο βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί, όπως και πολλοί άλλοι, παροχημένο, αλλά θεωρεί επίσης ότι η πολυμερής διπλωματία συνολικά είναι μάλλον αγκάθι και εμπόδιο για την υλοποίηση των αμερικανικών επιδιώξεων παρά οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν είχε κανένα πρόβλημα από το βήμα του ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση να απειλήσει ανοιχτά μια χώρα με ολική καταστροφή. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, απλώς δεν το είχε κάνει από το βήμα του ΟΗΕ. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι συνταρακτικά μετά την τοποθέτηση.
0: Ναι, προφανώς όχι. Ναι.
2: Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να κρατήσουμε ότι μετά τις απειλές Τραμπ έγινε μια τρίωρη διαπραγμάτευση μεταξύ Ιραν, που φαίνεται να πήγε καλά. Το φαίνεται να πήγε καλά, βέβαια θέλω να διευκρινίσω με τους ακροατές μας, δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων οριστική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να είμαστε σε αυτό απολύτως σαφείς. Το κουβεντιάζαμε και πριν το καλοκαίρι, όταν πάλι ο πρόεδρος Τραμπ είχε την αισιοδοξία ότι θα λυθούν τα πάντα. Δεν πρόκειται να λυθούν τα πάντα. Δεν πρόκειται να έχουμε μια τέτοια λύση στο θέμα της Μέσης Ανατολής που να πούμε ότι ησυχάσαμε. Θα είναι ενδεχομένως ότι προκύψει μια προσωρινή κατάσταση διαχείρισης περισσότερο παρά μια οριστική διευθέτηση.
1: Μάλιστα. Άρα το Ιράν, κύριε Φίλη, μπορεί να πει στους Χούθη σταματήστε?
2: Οι Χούθη έχουν ένα βαθμό αυτονομίας. Ασφαλώς αν άκουγαν τους Ιρανούς, αν τους το έλεγαν, αλλά επίσης βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί δεν προτίθεται να μπουν σε μια αντιπαράθεση με τους Πούτιν. Να θυμίσω για τους ακροατές μας ότι πριν από περίπου ένα χρόνο, και αυτό τότε πανεί στους Ισραηλούς και στους Σαουδάραβες, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει ένα προσωπικό deal, όχι ο ίδιος ενδεχομένως, κάποιοι εκ των απεσταλμένων του, με τους Πούτιν, ώστε αυτοί να μην χτυπούν πλοία με αμερικανική σημαία. Βέβαια, τα πλοία με αμερικανική σημαία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό εκεί πέρα στο Αλμαντέμ είναι πολύ λίγα. Επομένως, ήταν μια συμφωνία η οποία απλά και μόνο έγινε για να γίνει. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε και τώρα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καμία επιθυμία να πάει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο, αυτή τη φορά με τους Χούθη. Χούθη αυτό το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν και οι Ιρανοί. Άρα δεν έχουν λόγο αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί, εφόσον δεν ικανοποιούνται τα συμφέροντά τους και οι θέσεις τους σε άλλα πεδία, να πούν στους Χούθη στο βαθμό που τους επηρεάζουν, που είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι απόλυτος. Θα σταματήσουν τις επιθέσεις, οι οποίες επιθέσεις των Χούθη, και αυτό χρήζει επισήμανσης, γίνονται σε βάρος σαουδαραβικών συμφερόντων πλοίων και γενικότερα της Σαουδικής Αραβίας, επειδή υποστηρίζει τις κυβερνητικές δυνάμεις στην Ιεμένη. Δεν γίνονται για την ώρα απέναντι σε άλλα πλοία.
1: Ναι. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Φίλη, ότι οι Σαουδάραβες. Και γιατί η Εμένη είναι χωρισμένο κράτος, έτσι, ένα κομμάτι το έχουν οι Χούθη πρακτικώς στα χέρια τους, ένα άλλο κομμάτι υποτίθεται ότι είναι...
2: Διχοτομημένο είναι ουσιαστικά, ούτε καν διχοτομημένο.
1: Ωραία. Οι Σαουδάραβες μπορούν να κάνουν κάτι με τους Χούθη?
2: Οι Σαουδάραβες το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι πίσω. Γιατί οι Χούθη αυτή τη στιγμή, μέσα από σκιώδη δίκτυα προμήθειας όπλων, εξακολουθούν να προμηθεύονται όπλα από διάφορες κατευθύνσεις. Οι Χούθη αυτή τη στιγμή είναι μακράν η πιο ετοιμοπόλεμη δύναμη και η πιο ικανή σε σχέση με τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες είναι διαιρεμένες μεταξύ τους. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μια χώρα τριχοτομημένη. Σήμερα, ως έχει η κατάσταση, οι Σαουδάραβες δεν μπορούν, άλλωστε και η Σαουδική Αραβία μπορεί να είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, αλλά είναι μια χώρα της οποίας οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι δηλαδή καμία μεγάλη στρατιωτική δύναμη η οποία θα μπορούσε να στείλει στρατιωτικούς διοικητές ή θα μπορούσε να στείλει ή να πληρώσει ενδεχομένως κάποιους για να βρεθούν εκεί πέρα μισθοφόρους και να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι, γιατί αν μπορούσε θα το είχε κάνει τόσο καιρό.
2: Προφανώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν ως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση θεαματικά τα δεδομένα στην Ιεμένη, εκτός αν προκύψει μια συμφωνία. Πάντως, οι Χούθη να χάσουν τα εδαφικά κέρδη που έχουν κατακτήσει τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες και ουσιαστικά ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης, αυτό το θεωρώ κάτι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός εάν υπήρχε αμερικανική εμπλοκή, κάτι το οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι στις προθέσεις του Αμερικανού.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Φίλη, πριν θέσω το ερώτημα, να ενημερώσουμε όλους τους ακροατές μας ότι έχουμε καραμπόλα 4 γιοταχή στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου. Άρα, σε εκείνο το σημείο, έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα από το Χαλάνδρη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος στα αυτοκίνητά του. Τώρα, να ζητήσω και ένα σχόλιο για την ομιλία Ερντογάν, ο οποίος, όχι λίγο πολύ, ζήτησε ευθέως την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Έτσι. Μπήκε σε μια...
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει.
0: Προφανώς, επικαλούμενος και το διεθνές δίκαιο.
2: Ναι, κοιτάξτε, το διεθνές δίκαιο, όπως και το δίκαιο της θάλασσας, ο Τούρκος πρόεδρος και γενικότερα οι Τούρκοι αξιωματούχοι το ερμηνεύουν και το παρερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά το έκανε στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που έχει βγάλει απόφαση ότι η κατάληψη είναι μια παρανομία.
0: Έχει καταδικάσει την.
1: Άρα...
2: Το έχει ξανακάνει. Η Τουρκία δεν είναι τυχαία ότι 52 χρόνια μετά παραμένει η μόνη χώρα στον κόσμο, ενώ έχει επιχειρήσει με διαφόρους τρόπους να πιέσει το Αζερβαϊτζάν, να πιέσει το Πακιστάν, να πιέσει άλλες χώρες οι οποίες έχουν τουρκογενή φύλα. Να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος, δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό κάτι σημαίνει. Το γεγονός ότι το επαναφέρει, προφανώς το κάνει και για λόγους εσωτερικούς και για λόγους σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους, να δείξει ότι η Τουρκία παραμένει προστάτητα δύναμη. Κατά την άποψή μου, η Τουρκία κάνει μεγαλύτερο κακό στους Τουρκοκύπριους, παρακαλώ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δικό του θέμα να το αντιμετωπίσουν. Από εκεί και πέρα, επανέφερε και τη λύση των δύο κρατών σε σχέση με την Κύπρο, που είναι μια θέση πλέον πάγια της Τουρκίας εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, σίγουρα μετά το Κράμα Μοντανά το 2017. Καταφέρθηκε εναντίον του Ισραήλ με ένα τόνο χαμηλότερο σε σχέση με ό,τι έκανε στην περσινή, ας πούμε, Διεθνική Συνέλευση. Δεν αναφέρθηκε καν ονομαστικά στον Νετανιάχου. Και σε σχέση με την Ελλάδα και το Αιγαίο, είπε ότι να λυθούν όλα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ωραίο ακούγεται αυτό. Μόνο που η Τουρκία, όπως σας είπα, βλέπει τις πρόνοιες του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου με έναν δικό της αλλά Τούρκα τρόπο, ο οποίος δεν αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια αυτή τη στιγμή για αναζήτηση κάποιον, έτσι, κάποιου κοινού τόπου μεταξύ των δύο μερών.
1: Κύριε φίλοι, οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά στο Αιγαίο είναι πάνω από τα 50%.
2: Αν μιλάμε για το Αιγαίο, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να πάει κάτι στραβά είναι ελάχιστες. Αν μιλάμε για τη Μεσόγειο όμως, την Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Παπαδημητρίου, και αυτό αλλάζει τα δεδομένα, γιατί το καλώδιο αφορά σε πλώες που θα γίνουν από το σεισμικό σκάφος όταν ξεκινήσουν, με το καλό, και θα γίνουν κυρίως στη Μεσόγειο, όχι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου. Επομένως, τα τρία σημαντικά ορόσημα είναι προφανώς το νομοθέτημα της Γαλάζιας Πατρίδας. Θα δούμε, θα έρθει στη Βουλή πιθανότατα αρχές Οκτωβρίου, θα δούμε πότε θα ψηφιστεί. Η εκκίνηση των σεισμικών ερευνών για το καλώδιο του GSI και βέβαια και τα Ισραηλινά όπλα, τα οποία κάποια στιγμή το 2027, είναι σε δεύτερο χρόνο αυτό, θα αρχίσουν να φτάνουν στα ελληνικά νησιά, κάτι το οποίο σίγουρα θα προκαλέσει μια κρίση με την Τουρκία, που δεν ξέρουμε βέβαια μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αλλά θα έχουν προηγηθεί άλλα θέματα πολύ σοβαρότερα ή πολύ σοβαρά, τα οποία θα δούμε με ποιον τρόπο θα διευθετηθούν. Ειδικότερα το θέμα του καλωδίου είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε, και νομίζω όλοι το έχουμε, δεν χρειάζεται. Δεν είμαι ο πρώτος, ο τελευταίος που θα το πει. Να έχουμε το νου μας εκεί, γιατί είναι ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει όντως ακόμα και μια σοβαρή κρίση μεταξύ μας.
0: Μάλιστα. Κύριε φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Ξέρω, κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
8: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
8: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
8: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Τιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
9: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
11: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
10: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
11: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
10: Με έκανες χώμα.
11: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682022285.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Ορίστε, είχαμε τον Σπύρο Παπαδάκη. Είναι αυτό που λένε τα χαμηλά.
1: Μα κολλήσει με τον άνθρωπο.
0: Μα είδε και τσουβαλάτα, Νίκο Ρογκάκο. Για χαρά, λεβεντόπεδα.
1: Άρα, Νίκο, μα λείπει. Η επιλογή ενό μεταπτυχιακού έχω να πω.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Μα λείπει, δεν τον βλέπω, διότι τον έβλεπα πιο συχνά εδώ τώρα και λέγαμε και δύο κουβέντες.
0: Και του τρώγε τα κουλούρια του.
1: Ναι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Πρέπει να τα πει όλα στον κόσμο.
0: Είχε κάνει μία οίκε.
1: Ναι.
0: Και τώρα είσαι κουλούρια.
1: Αφού έφερναν τόσα κουλούρια που δεν προλάβαινε κανεί να τα φάει. Δεν έπρεπε χαμένα
0: σωστό,
1: θα πηγαίνανε.
0: Σωστό.
1: Έφτανα εγώ.
0: Σωστό.
1: Η επιλογή, έχω να σα πω, ενό μεταπτυχιακού είναι σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Το γνωρίζετε βεβαίω. Απαιτεί κύρος, αξιοπιστία και φυσικά αναγνώριση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, που είναι ένα από τα πλέον κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, προσφέρει αυτό ακριβώς. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά με τίτλους πλήρως αναγνωρισμένους από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξειδικεύεστε στην εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση ή ναυτιλιακά, δίπλα σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς και προσαρμόζετε το διάβασμα στο δικό σας πρόγραμμα. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, προσφέρετε 15% έκπτωση, ευελιξία στον τρόπο πληρωμής. Κρατήστε το κεντρικό μήνυμα. Το μέλλον σου χωράει παντού. Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο frederickuniversity.gr.

0: Λοιπόν, τι θέλει να κάνουμε, Νίκο Σαπρανίδη?
1: Τι να κάνουμε, μωρέ, που όσο κάνουμε εκπομπή ξανανέβαινε, έλεγα θα το αφήσω στο τέλος να σου πω ότι το brand έχει κατέβει πολύ.
0: Πόσο πήγε?
1: Έχει πάει 99, αλλά είχε πέσει και στα 91, δηλαδή έκανε 10 δολάρια.
0: Κάτω.
1: 10 δολάρια κίνηση μέσα σε λίγες ώρες. Μέσα σε μια μέρα πρακτικώς. Ναι. Αλλά φυσικά δεν έπεισε, ο Τραμπ.
0: Είναι μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ το δίλημα που αντιμετωπίζει, που έχει το τι είναι αυτά, τη ζωή ανθρώπων.
1: Σου είπα όμως ότι τα δηληστήρια πούλησαν χθες φθηνότερα από ό,τι πούλησαν πριν λίγες μέρες. Που σημαίνει ότι λογικά δεν πρέπει να εμφανιστούν άλλες αυξήσεις στα πρατηριούχη.
0: Για να δούμε.
1: Εντάξει. Οι πρατηριούχοι δεν κάνουν κάτι. Ό,τι παίρνουν εκεί πάνω βαδίζουν. Δεν έχουν δικό τους, δεν ανεβοκατεβάζουν τα κέρδη τους.
0: Δεν διαβάζω βιβλίο. Κάνω εκπομπή με τον Πάπα Παπαδημητρίου.
1: Yep.
0: Λες αυτό που λογικά θα έπρεπε να συμβαίνει. Αλλά πρέπει να μιλάμε και γι' αυτό που συμβαίνει.
1: Εσύ που είσαι παρατηρητής των πρατηριούχων,
0: ναι,
1: και κάθε πρωί έχεις τον Παπαδάκι και τα πρατήρια στη διαδρομή σου,
0: ναι,
1: πρέπει να μας λες κάθε μέρα.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, Νίκος Ροκάκος συνεχίζει. Έχει ένα σχόλιο για τα δηληστήρια. Δίνει μια επιστημονική διάστηση. Έτσι, για το...
1: Να ασχολιέται με τα κουλούρια που δεν έχω δει. Όσο δεν βλέπω κουλούρι.
0: Τα φιλιά μας. Α, τώρα φωνάζεις να φύγουμε. Εσύ πριν είπες ένα λεπτό. Εσύ του δώσεις αέρα. Πάμε να φύγουμε. Φιλιά.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Σχέσεων καλής γειτονίας. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά. Μηχανήματα εναλλακτικών θεραπείων και παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών περιλαμβάνουν τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτικές δομές υγείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει την ίδια ώρα τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η προφυλακισμένη γιατρός της οδού Καρνεάδου, στο γραφείο της οποίας κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατά 36,8% αυξήθηκαν οι δηλωμένες υπερορίες το πρώτο επτάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι στους κλάδους ένταξης στην ψηφιακή κάρτα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της τροχέας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κινητοποιήθηκαν 968 οδηγοί και αφαιρέθηκαν 1.271 διπλώματα. Σαρωτική είναι επίσης η έλεγχη σε όσους οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια. Πρώτον πυλών ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης στην τιμή της φέτας εξαιτίας της μείωσης των εγωπροβάτων και των ποσοτήτων γάλακτος. Η ζήτηση για το ελληνικό τυρί με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παραμένει ισχυρή και οι εξαγωγές αυξάνονται συνεχώς. Ωστόσο, κτηνοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυτόδους πυρετού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο επτάμηνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2%, ξεπερνώντας συνολικά τα 13,5 δισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Σοβαρό πλήγμα στον ΠΑΟΚ στις αρχές του νέου έτους θα επιστρέψουν ο Παύλεμκα και ο Τάχα Άλλη που τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και πρεμιέρα αύριο της Ευρωλίγκα του μπάσκετ, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, την Παρή υποδέχεται ο Παναθηναϊκός. Στα του καιρού περιορίζεται σταδιακά η αστάθεια στη χώρα, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, πότε αναμένεται νέα επιδείνωση.
12: Η κίνηση στους δρόμους.
11: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Καραμπόλα 4 γιο ταχύ σημειώθηκε στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, σε Μάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο, Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
11: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην Αθηνών Θεσσαλονίκης.
13: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 6 κάθε απόγευμα μέχρι τις 7 τα ξημερώματα έως την 5η 22 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Λόγω εργασιών θα διακόπτεται η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία.
11: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της ημέρας. Στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, που στενάζει εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα και στην χονδρεμπορική τιμή της ενέργειας. Οι αγορές ανέμεναν την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου και κινούνται πλέον στις συμπληγάδες των αντικρουόμενων δηλώσεών του για το Ιράν. Ο Τραμπ από τη μία απείλησε με αφανισμό την Τεχεράνη και από την άλλη έκανε λόγο για πολύ καλές συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί πιο σύντομα από ό,τι αναμένεται, ενώ υπέγραψε συμφωνία για εγκατάσταση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, άρχισε την ομιλία του μπλέκοντας το εγκόμιό του για όσα έχει πράξει. Η Αμερική επέστρεψε και είναι ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά.
14: Καλό μεσημέρι. Με μια ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη, αλλά και με τις πρώτες σημαντικές επαφές Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων εδώ και μήνες να πραγματοποιείται στο παρασκήνιο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε το Ιράν στο επίκεντρο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Από το βήμα του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε στην Ιρανική ηγεσία δύο επιλογές: συμφωνία με τις ΗΠΑ ή συνέχιση της στρατιωτικής σύγκρουσης. Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, διερωτώμενος αν θα υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον ίδιο να ανοικοδομηθεί και να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη χώρα, ή αν ο ίδιος θα προχωρήσει στον αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, εμφανίστηκε πεπισμένος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία, εκτιμώντας ότι η Ιρανική πλευρά περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ για το Κογκρέσο, προτού λάβει τις αποφάσεις της. Οι εξελίξεις μεταφέρθηκαν συνέχεια από το βήμα του ΟΗΕ στις διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν τελικά περίπου 3 ώρες συνομιλιών. Από αμερικανικής πλευράς σε επαφές συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ενώ στην Ιρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές πολύ καλές και πολύ παραγωγικές. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά συνέδεσε την πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης της θαλάσσιας οδού με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο Steve Witkoff αναφέρει ότι οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν τις επαφές, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει νέα συνάντηση με την Ιρανική πλευρά στο εγγύς μέλλον. Βασίλη.
11: Είναι σημαντικό ότι ο διάβλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός. Τώρα, Θανάση, σειρά κρίσιμων επαφών έχει στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλίες με κορυφαίους επενδυτές και με ηγέτες από όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος, αυτό δηλαδή που προβάλλει σε όλες τις συζητήσεις του, είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων λόγω των θετικών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
14: Ναι, είναι το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε αργά χτες το βράδυ από το Σαν Φραντζίσκο. Σήμερα είναι στη Νέα Υόρκη και στην ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος της Ελλάδος, στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων αλλά και στην προβολή των ελληνικών θέσεων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, θα επικεντρωθεί η παρουσία του εδώ, με το πρόγραμμα να ακολουθώνεται αύριο με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, με τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις διμερείς σχέσεις στην ατζέντα. Συμμετέχει επίσης στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ενώ θα μιλήσει σε συγκέντρωση της ελληνικής ομογένειας το μεσημέρι και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασισιάν. Αύριο το βάρος μεταφέρεται στην οικονομία και στη διπλωματία. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Το διπλωματικό σκέλος θα κορυφωθεί αύριο 5η με τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και αμέσως μετά με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
11: Πληθαίνουν την ίδια ώρα οι φωνές στους κόλπους των Ευρωπαίων ηγετών που ζητούν να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να μπει ανάχωμα στις ενεργειακές ανατιμήσεις εν ώψη του χειμώνα. Σύνοδο κορυφής της G7 για να εξεταστεί το ενδεχόμενο απελευθέρωσης επιπλέον στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου δήλωσε ότι θα ζητήσει ο Μακρόν στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Σλοβακία. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, θα ζητήσει ο έκτακτο συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών, δήλωσε Βαγγέλη Αρετέο και ο Έλληνας Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Η κατάσταση λοιπόν απαιτεί ευρωπαϊκή εγρήγορση.
15: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον, όπως είπες και εσύ, τρεις φωνές που έχουν κάνει λόγο για έκτακτη σύνοδο κορυφής για τα θέματα των τιμών της ενέργειας. Πάνω από τις Βρυξέλλες ήδη πλανάται σήμερα η καινούργια εκτίμηση της Eurostat, σύμφωνα με τις οποίες τιμές καυσίμων και λιπαντικών έχουν ανέβει κατά 23,8% σε σχέση με τον Αύγουστο από ένα χρόνο πριν. Και στην Ελλάδα καταγράφεται αυτό κατά 16%. Άρα έχουμε μια ευρύτερη ανησυχία σε όλες τις χώρες μέλη και έχουμε και πολλές τοποθετήσεις ηγετών στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί εξέφρασαν όλη την έντονη ανησυχία για την ενέργεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησε το ζήτημα με τον Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι η Γαλλία και η ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για να μειώσουν τις εντάσεις και τις τιμές των καυσίμων. Από τη μεριά του Βρετανός Πρωθυπουργός συνέδεσε ακόμα πιο άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση με την καθημερινότητα των πολιτών. Το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρ Στουπ, που έδωσε μάλιστα, Βασίλη, και μια πιο γεωπολιτική διάσταση, καθώς υπογράμμισε ότι η ενέργεια, εμπόριο, τεχνολογία και αλυσίδες ευρωσυνδυασμού έχουν μετατραπεί σε εργαλεία οικονομικής εργασίας ή σε εργαλεία πολέμου. Και βεβαίως έχουμε και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Χούσκρα, ο οποίος ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένος και είπε ότι η Ευρώπη εισάγει περίπου το 80% του φυσικού αερίου και το 95% του πετρελαίου και ότι θα πρέπει πλέον όλη η κατάσταση και η σημασία της ενέργειας να τη δούμε όλοι οι Ευρωπαίοι μέσα από το πρίσμα και της εθνικής ασφάλειας. Όλες αυτές οι δηλώσεις συγκλίνουν δηλαδή σε ένα βασικό συμπέρασμα ότι η Ευρώπη όχι μόνο φοβάται έναν ενεργειακό κύκλο ακρίβειας και γεωπολιτικής αστάθειας, αλλά θεωρεί πλέον ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πάρα πολλές εξωτερικές από τον έλεγχο της εξελίξης και αρχίζει βεβαίως να συζητείται το θέμα ώστε η ενέργεια να γίνει πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι, Βασίλη, της εθνικής ασφάλειας.
11: Και όλα αυτά τα διαπιστώνουμε καθώς έχουμε την πίεση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στους οποίους μετακυλίεται το τελικό κόστος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο. Μικρή αποκλιμάκωση καταγραφούν τώρα τις τελευταίες ώρες. Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια θα δούμε πού κυμαίνονται σήμερα στη χώρα μας. Είδαμε το πρωί την αμόλυβδη, Δημήτρη, 2,21.
16: Ακριβώς, Βασίλη, και πολύ σωστά ανέφερες ότι σταθερά σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τιμές σε πετρέλαιο Brent και φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα $99,5. Το βαρέλι, ξανά μία ανάσα από τα $100 το βαρέλι, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,24%, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει αυτή τη στιγμή στα 72,2 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας πτώση 1,2%. Να σου πω επίσης ότι μετά την σημαντική άνοδο της χοντρικής τιμής ρεύματος στις προηγούμενες ημέρες, σήμερα καταγράφει μείωση κατά 27,8% στα 153 ευρώ τη μεγαβατόρα η χοντρική τιμή ρεύματος από 211,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πάμε να δούμε τις τιμές, Βασίλη, στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα μία ανάσα και πάλι από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο στα 2,199. από 2,158, δηλαδή από 2,16 ευρώ, που είχε αναλύτρο πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο για μόλις την βενζίνη τα 3,9 λεπτά αναλύτρο. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2,23 ευρώ περίπου λεπτά αναλύτρο.
17: Ξεπέρασε την αμόλυβδη.
16: Πολύ σωστά. Και την ακρίβεια 2,227 το λίτρο, από 2,12 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Εδώ η άνοδος είναι πολύ μεγαλύτερη, Βασίλη. Είναι της τάξης των 10,5 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, πριν από λίγο μίλησα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων για να μου πούν πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
17: Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους?
16: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, Βασίλη, αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερες μειώσεις, γιατί για μειώσεις μιλάμε τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει μειωθεί από τα 110 δολάρια στα βαρέλι στα κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα. Ενώ, πρόσεξε, σε ό,τι αφορά επίσης ότι μετά την σημαντική άνοδο της χοντρικής τιμής ρεύματος στις προηγούμενες ημέρες, σήμερα καταγράφει μείωση κατά 27,8% στα 153 ευρώ τη μεγαβατόρα η χοντρική τιμή ρεύματος, από 211,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και πάμε να δούμε τις τιμές, Βασίλη, στην αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα μία ανάσα και πάλι από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο, στα 2,199, από 2,158, δηλαδή από 2 ευρώ και 16 λεπτά που είχε αναλίτρο πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο η αμόλυβδη βενζίνη τα 3,9 λεπτά αναλίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2,23 ευρώ περίπου λεπτά αναλίτρο.
17: Ξεπέρασε την αμόλυβδη.
16: Πολύ σωστά. Και για την ακρίβεια 2,227 το λίτρο, από 2,12 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Εδώ η άνοδος είναι πολύ μεγαλύτερη, Βασίλη. Είναι της τάξης των 10,5 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, πριν από λίγο μίλησα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων για να μου πούν πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
17: Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους?
16: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, Βασίλη, αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά.

0: που είχε αναλύτρω πριν από μία εβδομάδα, καταγράφοντας άνοδο για μόλις την βενζίνη τα 3,9 λεπτά αναλύτρω. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 2 ευρώ και 23 περίπου λεπτά αναλύτρω.
1: Ξεπέρασε την αμόλυβδη.
0: Πολύ σωστά. Και την ακρίβεια 2,227 το λίτρο, από 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Εδώ η άνοδος είναι πολύ μεγαλύτερη, Βασίλη. Είναι της τάξης των 10,5 λεπτών ανά λίτρο. Τώρα, πριν από λίγο μίλησα με εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων για να μου πούν πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
1: Και ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους?
0: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, Βασίλη, αναμένεται να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερες μειώσεις, γιατί για μειώσεις μιλάμε τη στιγμή που το πετρέλαιο Brent έχει μειωθεί από τα 110 δολάρια στα βαρέλι στα κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα. Ενώ, πρόσεξε, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται να υπάρξει μείωση 2 λεπτών αύριο, δηλαδή από τα 2,22 να πάει στα περίπου 2,20 ανά λίτρο και άλλα 2 λεπτά μεθαύριο. Άρα ο στόχος και η εκτίμηση είναι την Παρασκευή το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται η μέση πανελλαδική τιμή να είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά ανά λίτρο. Όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν πάντα, Βασίλη, και το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στις διεθνείς αγορές στο πετρέλαιο Brent τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ υψηλές τιμές, οι οποίες έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις τόσο από τα δηληστήρια όσο και από το κράτος. Βασίλη.
1: Τιμές που στοιχιώνουν τους πολίτες, στηρίζουμε τα νοικοκυριά με σύνεση και πρέπει να λειτουργούμε με ακρίβεια γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
2: Από τον Απρίλιο, εμείς έχουμε αρχίσει και στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε και πάντοτε με μια προσωρινότητα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και βλέπετε ότι οι συνθήκες, υπάρχει μια τρομερή ρευστότητα και στο διεθνές πεδίο, πώς αλλάζουν καθημερινά. Άρα θα πρέπει και αποφασιστικά, αποτελεσματικά, αλλά και συντηρητικά και με σύνεση να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον. Τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν παραταθεί αυτή η εικόνα, χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Και αυτό είναι αυτό που έχει αναδείξει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι τότε όμως, έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια και εγκαίρως εν ώψη του Οκτώβρη θα υπάρχει παρέμβαση και στο ντίζελ, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση. Και βέβαια σε αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολλούς συμπολίτες μας και εμάς, το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης διευρυμένο εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να αυξήσουμε τα στρατηγικά που θέματα θα επηρεάσει αυτό, αν προχωρήσει τη διεθνή τιμή. Προφανώς. Άρα εμείς θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούμε, θα σας έλεγα, με μεγάλη ακρίβεια.
1: Για επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης μίλησε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.
3: Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ακρίβεια όχι απλά έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι και όλος ο κύκλος και η αλυσίδα για τα προϊόντα που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους στο ράφι, στην βιομηχανία και παντού. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση. Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι οι μη μέτρα τα οποία είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση της κατάστασης.
1: Κρίσιμες συναντήσεις στο περιθώριο της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιεί και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε συζητήσεις με τον Ιρανό ομολογό του, με τον Αμπάς Αρακτσί, να επισημαίνει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία των δύο χωρών, τις οποίες, όπως είπε, συνδέουν ιστορικοί δεσμοί. Πιστός στην τακτική των προκλήσεων έμεινε εντωμεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας, όπως είπε, του τουρκοκυπριακού λαού. Ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να μπει τέλος στην απάνθρωπη απομόνωση. Είπε επίσης Νίκο Νανούρη ότι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο, το οποίο βέβαια ερμηνεύει και τροποποιεί κατά το δοκούν.

0: Βασίλη, χθες ολοκλήρωσε ο Ταγί Περντογκάν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εκεί κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στα ζητήματα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία σύμφωνα με τον Ταγί Περντογκάν πρέπει να ληφθούν στη βάση των σχέσεων καλή γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε μάλιστα και την πρόταση που έχει, που έχει αναφέρει στο παρελθόν, ότι δηλαδή είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μια διάσκεψη, σε μια ημερίδα για την Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, γειτονίζαμε ωστόσο να έχει αρκετά σκληρή γραμμή όσον αφορά το Κυπριακό. Ζήτησε την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να τερματιστεί η άδικη απομόνωση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος για τον Τουρκοκυπριακό λαό, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψηφοκράτος. Είναι ένα αίτημα το οποίο, όπως είπες και εσύ, το έθεσε και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του. Πάντως, Βασίλη, γενικά ο Τούρκος Πρόεδρος ήταν ιδιαίτερα οξύς εναντίον του Ισραήλ. Μίλησε για γενοκτονική νοοτροπία, η οποία είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, ενώ κατηγόρησε και το Τελαβίβ για κρατική τρομοκρατία, θέλοντας να δείξει ο Ταγί Περντογκάν ένα πρόσωπο, μια φωνή, ότι ουσιαστικά υπερασπίζεται τη φωνή των Παλαιστινίων.
1: Την στάση του Τούρκου Προέδρου σχολίασε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Ιφαντής.
2: Είναι σαφές ότι η Τουρκία θα παραμείνει εκτός του προγράμματος των F-35 για το ορατό μέλλον. Προσπαθεί ακόμα, πιστεύοντας σε μια προσωπική διπλωματία,
3: να τα συμβιβάσει όλα.
2: Και θα δούμε ίσως, παρά το γεγονός της δήλωσης Μπάρακ εχθές, δεν αποκλείει το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές να υπάρξει μια πολύ έντονη δραστηριότητα της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μήπως προλάβει και κάνει κάτι.
3: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο εξαφορμής της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδας να έχουμε τράβαλα, να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο?
2: Η πιθανότητα κρίσης είναι στα χαρτιά. Η Τουρκία έχει αντιδράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο την προηγούμενη φορά, το 2024. Αν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, είναι σαφές ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση των παραϊατρικών κυκλωμάτων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ο ρόλος και τα μηνύματα που φέρεται να αντιλάγησαν μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της προφυλακισμένης γιατρού της οδού Καρνεάδου. Άνοιξε, όπως έχουμε πει Θεοδόση Πάνου, ο ασκός του αιώλου.
4: Βεβαίως και τώρα πλέον η έρευνα που τρέχει, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση, καθώς πια έχουμε μπει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, διερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλου ή και άλλων προσώπων. Ήδη έχουμε δει τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος, τονίζω, δεν εμπλέκεται μέχρι στιγμής σε τίποτε, άλλωστε δεν μπορεί να έχει σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν βρίσκονταν στο γραφείο, ήταν στο σπίτι του άνθρωπου, σπίτι, παύλα, γραφείο, στην περιοχή της Κηφισιάς. Ανταλλάσσουν όμως μηνύματα. Ανταλλάσσουν μηνύματα που φαίνεται ότι ο υπνοθεραπευτής γνωρίζει, είναι σαφές αυτό άλλωστε, γνωρίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κάνει πλασμαφαίρες. Το μήνυμα που έχει μπει στο μικροσκόπιο είναι αυτό, ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί, πρέπει να σας πω, στην δικογραφία. Θα το δούμε όμως όλο αυτό, τι γίνεται, θα το δουν οι ειδικοί όσον αφορά στην διερεύνηση για το «σε πήρα στο λαιμό μου». Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Μηνύματα στα οποία η γιατρός, όταν αρχίζει και δείχνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον ο υπνοθεραπευτής, του λέει, του γράφει σε ένα μήνυμα, είχε χαμηλή αρτηριακή πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Το πρώτο πράγμα που φέρεται να ρωτάω ο υπνοθεραπευτής είναι, έχει πάει κάποιος μαζί του? Η απάντηση βεβαίως είναι όχι, γιατί δεν πήγε κανένας. Ήθιστε ο γιατρός, όταν κάποιος ασθενής του έχει υποστεί κάποιο πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο ιατρείο του, να συνοδεύει με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να συνεχίσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό δεν έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται δεν συνηθίζονταν πολλά πράγματα που συνηθίζονται στην κλασική ιατρική, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και την προτρέπει, πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Αυτά τα μηνύματα φαίνεται να προκύπτουν από τις άρσεις απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή, έχει διαβιβαστεί απευθείας από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και φαίνεται όλα αυτά τα μηνύματα να είχαν σβηστεί από το κινητό της συγκεκριμένης ιατρού. Με η άνευ εισαγωγικών η λέξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η κατάθεση που έδωσε η γραμματέας του 58χρονου συζύγου της ιατρού, επίσης προφυλακισμένος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει κάτι μετά από ερώτηση του ανακριτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Γιατί σας πήρε τηλέφωνο η κυρία, αναφέρει βέβαια το όνομα της ιατρού, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και ενώ είχε γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και η διεξαγωγή έρευνας για αυτόν, η απάντηση φέρεται να είναι για να έχουμε μία κοινή γραμμή στο τι θα πούμε οι εργαζόμενες στο ιατρείο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το μήνυμα, η ώρα της συνομιλίας μας, της κλήσης για τη συνάρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, δεν φαίνεται το τι λένε οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων μεταξύ τους. Φαίνεται ποιο τηλέφωνο επικοινωνεί με ποιο και ποια ώρα. Μόνο αυτό. Άλλο πράγμα όμως τα μηνύματα. Εκεί φαίνονται τα γραπτά μηνύματα, το τι στέλνει ο ένας τον άλλο. Η ώρα λοιπόν που γίνεται αυτή η κλήση είναι η ώρα που ξεκινά το ζευγάρι να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για να δώσουν την πρώτη κατάθεση. Αυτή την πρώτη κατάθεση που τις ώρες που έχει δώσει το ζευγάρι δεν έχουν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Θεοδόση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πρώην, την καταγγελία πρώην ασθενού στον Αντένα της γιατρού που έχει προφυλακιστεί.
5: Είχα, κυρία, μου έβγαλε ότι είχα μικρόβια στο αίμα. Εγώ έμεινα έντρομος, τα μικρόβια μου τα έδειχνε κιόλας στο μόνιτορ. Πήγα, έκανα γκάλι και είχε πέσει, μου ήταν πεντακάθαρα. Συνδόν μου είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι βρήκε καρκίνο και ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Πήρα τηλέφωνο τον ιατρικό σύλλογο, το τάδε, έκανα αυτό, μου συνέβη αυτό. Πείτε μου στον Λεραλού Πολύ, τι συμβαίνει με αυτό το ιατρικό, γιατί κοιτάξτε πόσο προφυλάξει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και μετά από δύο τρεις μέρες το πήρε ο ιατρικός σύλλογος και μου είπε ότι το ιατρείο είναι καθόλου νόμιμο και η κυρία είναι ιατρός. Οπότε για να σας το πει ο ιατρός και να σας προτείνει αυτό το πράγμα, σας προτείνουμε και εμείς να ακολουθήσετε το σχήμα που σας έδωσε στην κυρία.
1: Θεοδόση, βροχή πέφτουν οι καταγγελίες για τις τηλεφωνικές απάτες, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προαναγγέλει αυστηρότατα μέτρα.
4: Βεβαίως και κυριότερο όλων την δημιουργία μιας ειδικής ομάδας στα ενδότερα του ελληνικού FBI που θα έχει ένα και μοναδικό αντικείμενο. Ποιο θα είναι αυτό? Οι τηλεφωνικές απάτες. Διότι όταν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κατά μέσο όρο την ημέρα 30 θύματα από αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει διάσταση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε καθεξής...
1: Έχει μετατραπεί σε μάστιγα.
4: Ακριβώς. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς χάνουν τις περιουσίες τους. Αυτή η ειδική ομάδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM θα εντάσσεται στο πλαίσιο του τμήματος εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, είναι ιδιαίτερος έμπειρη η αστυνομική, θα περιέχει όμως, θα υπάρχουν και αστυνομικοί και από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος και από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχουμε τις συσκευές, δηλαδή τις τηλεφωνικές συσκευές που πραγματοποιούν τις κλήσεις οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι το έχουν αλλάξει τώρα. Περνάνε οπτικές ίνες, να ξέρετε. Έχουμε τελειώσει λίγο με τον ΔΔΕ και τις ηλεκτροπληξίες και τη διαρροή ρεύματος. Γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ενημερωθεί και δεν το τσιμπάει το δόλωμα. Τώρα έχουν αλλάξει. Έχουμε διαρροή ραδιενέργειας από τις οπτικές ίνες, αν είναι δυνατόν, το τι σκαρφίζονται. Αυτή η ομάδα πρέπει να σας πω ότι ήδη κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, ήδη έχει αρχίσει και λειτουργεί κατά τη μέχρι να ολοκληρωθεί το πλαίσιο και βεβαίως και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα χρειαστεί οι αστυνομικοί αυτοί, άντρες και γυναίκες, για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα.
1: Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της τροχέας σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κινητοποιήθηκαν 968 οχήματα και αφαιρέθηκαν 1.271 διπλώματα. Σαρωτική είναι επίσης η έλεγχη σε όσους οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Η ειδική επιχείρηση της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής έγινε από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και την περασμένη Δευτέρα στο Λεκανοπέδιο, πραγματοποιώντας σχεδόν 34.000 αλκοτέστ και διαπιστώνοντας συνολικά περισσότερες από 8.000 παραβάσεις. 271 οδηγοί τελούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, 9 εκ των οποίων συνελήφθησαν για υπέρβαση του μέγιστου ορίου, ενώ στο πλαίσιο της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 27 συλλήψεις οδηγών. Παράλληλα, η τροχέα βεβαίωσε παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αναφορικά με το μέγεθος των διοικητικών μέτρων που επευλήθησαν, συνολικά 968 οχήματα κινητοποιήθηκαν, ενώ 115 από αυτά χρειάστηκε να μεταφερθούν με γερανό. Ταυτόχρονα αφαιρέθηκαν 1.271 άδειες ικανότητες οδήγησης και 386 άδειες κυκλοφορίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο περισσότερα από 138 οχήματα την ημέρα ακινητοποιούνταν στους δρόμους της Αττικής και περίπου 182 άδειες οδήγησης αφαιρούνταν καθημερινά. Μέσα στο Σεπτέμβριο, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής άρχισε και νέο κύκλο σαρωτικών και εντατικών ελέγχων στα ηλεκτρικά πατίνια με αφορμή τα διαδοχικά σοβαρά τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ανηλίκων. Σε μεγάλες συντονισμένες επιχειρήσεις που έγιναν σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως τη λεωφόρο Αμαλίας μπροστά από το Ζάπιο και στην αρχή της 3ης Σεπτεμβρίου στην Ομόνια, πραγματοποιήθηκαν 689 στοχευμένοι έλεγχοι αποκλειστικά σε ηλεκτρικά πατίνια που είχαν ως αποτέλεσμα 495 βεβαιωμένες παραβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να παρανομούν άγγιξε το 72%. Πέρα από τα κλασικά μπλόκα για τη μη χρήση κράνους, η τροχή εφαρμόζει πλέον νέες μεθόδους ελέγχου στο δρόμο, όπως ο έλεγχος ταχύτητας με το σήκωμα τροχού, δηλαδή αστυνομικοί ακινητοποιούν τα πατίνια και ελέγχουν επί τόπου αν ο ηλεκτροκινητήρας έχει υποστεί μετατροπή για να ξεπερνά το νόμιμο όριο των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ασφαλείας ζητείται πλέον συστηματικά το αποδεικτικό ασφάλισης αστικής ευθύνης, το οποίο στα ενοικιαζόμενα εμφανίζεται ψηφιακά, ενώ στα ιδιόκτητα πρέπει να φέρεται μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης. Και η έλλειψή του επιφέρει άμεσα διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ. Εντοπίζονται και ακινητοποιούνται διαρκώς ανήλικοι. Οι αναβάτες με την τροχέα να στρέφει πλέον τις κυρώσεις και προς τις εταιρείες εκμίσθωσης που επιτρέπουν σε άτομα κάτω των 17 ετών να ξεκλειδώνουν τα πατίνια.
1: Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προχωρούσε στη σύσταση εικονικών εταιριών, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενα ως διευθυντικά στελέχη, ενώ ακόμη 18 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Η συνολική ζημία για το δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, Ελένη Πιμενίδου.
7: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Βιτρίνες, αχυράνθρωποι, αυτοφοράκηδες και ένα φέση, όπως είπατε και εσείς, που υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Η βιτρίνα ήταν εταιρείες γενικού εμπορίου που άνοιγαν και έκλειναν διαρκώς, διακινώντας προϊόντα τα οποία διέθεταν χωρίς παραστατικά. Μεγάλη ζημία για το δημόσιο, κυρίως σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 40 οι εταιρείες που άνοιξαν και έκλεισαν το διάστημα από το 2022 μέχρι και σήμερα. Ποιο ήταν το κόλπο? Εισήγαγαν προϊόντα από ευρωπαϊκές χώρες, όπως χαρτικά, είδη καταστημάτων ψηλικών. Πρόκειται για εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, καθώς είναι ενδοκινητικές. Όμως, οι εταιρείες με την σειρά τους αυτά τα προϊόντα τα έδιναν σε καταστήματα, συνήθως χωρίς παραστατικά και χωρίς να πληρώνουν τους φόρους. Όταν οι εταιρείες κοκκίνιζαν, επειδή τα ποσά που έπρεπε να καταβάλουν ως ΦΠΑ ήταν υψηλά, τότε έκλειναν τη δραστηριότητα της εταιρείας και άνοιγαν καινούρια. Μόνο για ένα σκέλος της υπόθεσης, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 5 άτομα για απάτη σε βάρος του δημοσίου που ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 5 άνδρες, 40 έως 56 ετών, ανάμεσά τους και 2 αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος. Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 18 άτομα. Οι 2 εγκέφαλοι της πείρας φέρεται να είχαν αχυράνθρωπους, έτσι ώστε κάθε φορά που έκλειναν μία εταιρεία χωρίς να αποδίδουν τίποτα στο δημόσιο, άνοιγαν στη συνέχεια άλλες με τους συγκεκριμένους αχυράνθρωπους που δέχονταν να δώσουν το δικό τους αφημί. Μεταξύ των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος ήταν και η διακίνηση κλεμμένων προϊόντων από άλλα σούπερ μάρκετ, τα οποία κατέληγαν στις αποθήκες των εταιριών βιτρίνα και τα κλεμμένα στη συνέχεια πολλούνταν σε χαμηλότερες τιμές. Με τον ίδιο τρόπο, φαίνεται ότι διακινούνταν και λαθρέα ποτά που εισήγαγαν παράνομα χωρίς την καταβολή φόρων από τη γειτονική Βουλγαρία.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM σε λίγο. Πρώτον πυλών ο κίνδυνος ανατίμησης της φέτας. Κτηνοτρόφοι προβλέπουν μεγάλη αύξηση λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
14: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
13: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
13: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
14: Τζοέλ.
13: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
18: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Επισημένοντας ότι το ζωικό κεφάλαιο έχει συρρυκνωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού. Το γάλα λιγοστεύει και η τιμή της φέτας ανεβαίνει, μέρη Παπακοσταντίνου. Ακούσαμε παραγωγούς που δεν αποκλείουν να αυξηθεί το προϊόν ακόμη και 4 ευρώ το κιλό από την τιμή που πωλείται σήμερα.
2: Πράγματι, η Βασίλη, σε τροχιά νέων μεγάλων αναθυμίσεων μπαίνει η τιμή της φέτας, η οποία σύμφωνα με εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας αναμένεται να αυξηθεί έως και 4 ευρώ το κιλό το αμέσως μάλιστα επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, στελέχη της αγοράς έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας ότι η τιμή του εθνικού μας προϊόντος στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα εκτεναχθεί στα 15 με 16 ευρώ το κιλό από τα 12 με 13 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του κλάδου, η επικείμενη ανατίμηση αποτελεί απόρρια κάποιων βασικών παραγόντων που πιέζουν την αγορά. Όπως και είπες και εσύ, πρώτον, στη δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς οι πρόσφατες υγειονομικές κρίσεις με κυριότερη την έξαρση της ευλογιάς των προβάτων οδήγησαν στη θανάτωση χιλιάδων ζώων και σε αυστηρούς περιορισμούς της μετακινήσεως, μειώνοντας έτσι δραστικά τη διαθεσιμότητα του εγχώριου οκοπρόβειου γάλακτος. Ένας άλλος ακόμα σοβαρός παράγοντας που οδηγεί σε νέες ανατιμήσεις είναι τα εξαντλημένα αποθέματα. Αυτή τη στιγμή τα τρέχοντα αποθέματα φέτας μειώνουν δραματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία για την επάρκειά τους μέχρι το τέλος χρονιάς. Και επίσης, παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση για τη γνήσια ελληνική φέτα στο εξωτερικό παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Βλέπεις, έχουμε κάνει καλή δουλειά, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο της τάξης του 7%. Γι' αυτό το γεγονός πιέζει ακόμα περισσότερο και την εγχώρια επάρκεια. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν σταδιακά στην κατανάλωση, το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως είπα, και όπως καταλαβαίνεις, ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα για το καλάθι του χειριού, το οποίο ήδη δοκιμάζεται από τις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος.
3: Η φέτα πήγαινε με πορεία αυξητική κάθε χρόνο γύρω στο 6,5%. Τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν στο επίπεδο το ίδιο της περσινής χρονιάς, αλλά είμαστε τουλάχιστον στην πρώτη ύλη 8% κάτω. Αν κάναμε μία σύγκριση με ένα μήνα, δύο μήνες πριν, με τώρα, θα έλεγα ότι αυξήθηκε το κόστος της πρώτης ύλης στην παραγωγή φέτας γύρω στο 1,5 ευρώ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν την τελική τιμή που έχουν να κάνουν με την αύξηση της πρώτης ύλης, με τη συνέχιση των ζωονόσων και την αδυναμία ανασύστασης των κοπαδιών στην Ελλάδα και το γεγονός της επιλογής της αγοράς της ελληνικής και της αγοράς του εξωτερικού από διάφορους παραγωγούς φέτας. Ναι. Οπότε αυτοί οι παράγοντες μπορεί να δημορφώσουν πολύ διαφορετική εικόνα στην τιμή της ελληνικής αγοράς.
1: Αυξάνονται συνεχώς τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Είχαν ξεπεράσει συνολικά τα 52 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 639 εκατομμύρια μόλις σε ένα τρίμηνο. Τις επιλογές που έχουν τώρα οι οφειλέτες μας εξηγεί αναλυτικά η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Και μάλιστα από τα 639 εκατομμύρια, Βασίλη, τα 237 ήταν καινούργια χρέη. Λοιπόν, οι επιλογές που έχει κάποιος που χρωστάει αυτή τη στιγμή ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές είναι να δει αν κάποιο μέρος από τις παλιές του οφειλές μπορεί να παραγραφεί. Για τα παλιότερα ασφαλιστικά χρέη ισχύει υπό προϋποθέσεις δεκαετής χρόνος παραγραφής, ενώ για τις ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, ο χρόνος περιορίζεται στα 5 χρόνια. Ότι κάποιος όμως χρωστάει το πάνω από δεκαετία δεν διαγράφεται αυτόματα το χρέος. Πρέπει να εξεταστεί αν στο μεταξύ υπήρξε κάποια ενέργεια του κέντρου ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών που διέκοψε την παραγραφή, όπως για παράδειγμα κοινοποίηση ειδοποίησης ή μέτρο ίσπραξης. Η δεύτερη επιλογή είναι η ρύθμιση σε έως 72 δόσεις που είναι αυτή τη στιγμή ενεργή, ωστόσο μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγοι οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί. Πρέπει λοιπόν κάποιος οφειλέτης για να μπει όχι μόνο να μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, αλλά να πληρώνει κανονικά και τα χρήματα τις τρεις φορές, τις μηνιαίες που πρέπει να καταβάλει κάθε μήνα. Και η τρίτη λύση είναι εφόσον έχει οφειλές όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά παράλληλα στην εφορία σε τράπεζες ή σε σέρβισες, να δει αν τον εξυπηρετεί καλύτερα να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει συνολική αναδιάρθρωση των χρεών με περισσότερες δόσεις από τις 72, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, μείωση των επιβαρύνσεων ή ακόμη και μέρους της οφειλής. Πάντως μέχρι σήμερα, το έχουμε πει και στο Real FM, οι χαμένες ρυθμίσεις οφειλών φτάνουν τις 840 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, 840.000 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.
1: Χαμόγελα στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας το πρώτο 7μήνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση κατά 7,2% αυξημένο το μέσο έσοδο ανά επισκέπτη, δείχνουν τα στοιχεία. Εύα Οικονομάκη.
5: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την εικόνα του Ιουλίου. Λιγότεροι ταξιδιώτες, αλλά περισσότερα έσοδα λοιπόν καταγράφηκαν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι τον Ιούλιο οι αφίξεις των ξένων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,1%, όμως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, φτάνοντας στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο λόγος είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 10%. Σε ό,τι αφορά ακριβώς τις δαπάνες στην αιχμή της σεζόν, να πούμε ότι παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι εισπράξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν τον Ιούλιο μόλις κατά 0,8%, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ, η άνοδος έφτασε το 15,5%. Ας δούμε τώρα, Βασίλειο, και την εικόνα για το σύνολο του επταμήνου Ιανουαρίου-Ιουλίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχυμένες κατά 12%, και οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια, όπως είπες, καταγράφοντας άνοδο 8,6%. Σε επίπεδο αγορών, ιδιαίτερα δυναμική ήταν στο επτάμηνο η παρουσία των Βρετανών, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 23,3%, ξεπερνώντας έτσι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ ανωδικά κινήθηκε και η αγορά της Ιταλίας με άνοδο 31,6% και εισπράξεις στα 828 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι η εισπράξη από τη Γερμανία, τη μία από τις δύο μεγάλες αγορές του ελληνικού τουρισμού, υποχώρησαν οριακά κατά 0,7%, παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 7,7%. Από τη Γαλλία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 16,8%. Ενώ τέλος οι Αμερικανοί ταξιδιώτες ήταν λιγότεροι κατά 8,2%, ωστόσο οι εισπράξεις από τους επισκέπτες που ήρθαν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ενισχύθηκαν κατά 7,9% και ξεπέρασαν έτσι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με άλλα λόγια, λοιπόν, Βασίλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή τουριστική περίοδος δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και από τα έσοδα, κάτι που είναι άλλωστε και το μεγάλο ζητούμενο για τον κλάδο, δηλαδή η προσέλκυση των ταξιδιωτών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.
1: Και ερμηνεύοντας τα στοιχεία, δείχνουν λιγότεροι τουρίστες, όπως μας είπες, αλλά περισσότερα έσοδα, καθώς ξοδεύουν περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. 15 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα, επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
6: Ούτε μία, όπως είπες, Βασίλη, ούτε δύο, αλλά 15 ελληνικές αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας τη σταθερή συνεργασία των δύο κρατών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, τόνισε η Λίνα Μενδώνη, ο επικεφαλής της Antiquities Trafficking Unit, αντιεισαγγελέας στην Εισαγγελία του Μανχάταν, Μάθιου Μπόγδανος, δήλωσε μεταξύ άλλων: κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στο σπίτι του, στους Έλληνες, αποτελεί έναν εορτασμό της φιλίας και της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι τα αντικείμενα καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική και την πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο έως την αρχαϊκή, την κλασική και την ελληνιστική εποχή, φτάνοντας έως την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν.
1: Μια τυχαία ανακάλυψη έγινε στις σελίδες ενός βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Εντοπίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών που περιλαμβάνει στίχους από τη 12η Ραψοδία της Οδύσσιας. Στο ρεπορτάζ Τζέννη Κρυθαρά.
7: Ένα εξαιρετικά σπάνιο χειρόγραφο απόσπασμα της Οδύσσιας του Ομήρου, ηλικίας περίπου 1700 ετών, ανακαλύφθηκε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης ένα κομμάτι περγαμηνής που χρονολογείται γύρω στο 300 μετά Χριστόν και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παρόμοια κομμάτια που σώζονται παγκοσμίως. Εντοπίστηκε σφηνωμένο ανάμεσα σε σελίδες παλαιών, χριστιανικών και αιγυπτιακών χειρογράφων στα αρχεία του Πανεπιστημίου, ενώ η συλλογή είχε αγοραστεί πριν από περίπου 70 χρόνια από τους κληρονόμους του Γερμανού Καρλ Σμιτ. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε θεωρηθεί λανθασμένα ως μεταγενέστερο και ασήμαντο έγγραφο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Το απόγευμα στο Βελιγράδι, η τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας κόντρα στη Σερβία στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα η εθνική μας, που βρίσκεται ήδη στη σερβική πρωτεύουσα εδώ και λίγη ώρα. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, δήλωσε για την εθνική μας ομάδα ο Σέρβος διεθνής άσος της Ολλανδικής Ναϊμέχεν, ο Ντούσαν Τάντιτς. Στόχος μας να μείνουμε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, δηλώνει ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την πρόκληση που έχει η ελληνική ομάδα να παίξει στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
9: Ενδιαφέρον παιχνίδια, είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα, να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
8: Αύριο 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Εθνικής στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Την Κυριακή η ελληνική ομάδα παίζει εκτός έδρας με τη Γερμανία. 1η Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. 4 Οκτωβρίου επίσης στην Τούμπα θα υποδεχθεί την Γερμανία. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για την αυριανή πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια στις 9.30 αύριο. Αμφίβολος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε μία ώρα αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για την Βιτόρια. Ο προπονητής Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλτιάτη, δήλωσε: είναι τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός. Πρέπει να παίξουμε καλά με τα rebound και να αμυνθούμε σωστά. Δεν υπολογίζει στην Μπασκόνια τον Άλεξ Λεν. Εντός έδρας δοκιμάζεται αύριο 9 και 4 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κανονικά υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό ο Νίκος Ροκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Το πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο προγονητής του Παναθηναϊκού. Το ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο σοβαρό πλήγμα, διότι ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Γύρι Παυλένκα και ο Τάχα Άλλη, τραυματίστηκαν στον ώμο και οι δύο, το νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση αρχές του νέου έτους. Στα δικαστήρια του
1: Ο καιρός. Περιορίζεται σταδιακά η καιρική αστάθεια, ωστόσο αναμένεται και νέα επιδείνωση. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
10: Είναι καλό μεσημέρι, Βασίλη Τεσλάκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Φθινοπορεινή ημερία σήμερα. Επίσημη είσοδος του φθινοπόρου. Αν και από χθες είχαμε τα προεόρτια, συνεχίζεται η κακοκαιρία. Σήμερα θα εκτονωθεί μέχρι το βράδυ νοτιότερα και μόνο αύριο το πρωί στην Κρήτη θα πέσουν οι τελευταίες βροχές από αυτή την κακοκαιρία. Από την άλλη, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας 10 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ζεστές ημέρες. Έτσι αύριο λοιπόν περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα και κάποιες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Και νωρίς το πρωί κάποιες λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη που και αυτές γρήγορα θα σταματήσουν. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5, το Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 22 με 24 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα. Μονοψήφιες θερμοκρασίες θα έχουν όλες οι πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας αύριο το πρωί και τον Ευρωκόπη. Συν 2, συν 3 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια ανατολικά γύρω στα Δωδεκάνησα θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Αύριο το πρωί θα είναι το πιο ψυχρό πρωινό της σεζόν στην Αθήνα. Περιμένουμε γύρω στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Άρα χρειάζεται ντύσιμο. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στην Αττική αύριο.
1: Και από το Σάββατο έχουμε βροχές και καταιγίδες.
10: Νέα επιδείνωση φθινοπορεινού τύπου από τα δυτικά, με νέες βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από την Παρασκευή το απόγευμα και το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και σιγά σιγά θα καλύψουν τη δυτική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις και από κεραυνοπτώσεις, αλλά ως τότε θα έχουμε καιρό να τα πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω εκτροπής δικύκλου στις τρεις γέφυρες. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και στα Δίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο enikos.gr. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, θρήνος στο τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, συγκλονίζουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Και στο real.gr, θάνατος Μαζονάκη, ο Γιώργος δεν είναι καλά, μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, στο φως νέα στοιχεία για την υπόθεση. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Απρανίδης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
13: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
14: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
15: Αξία σας στην Ανακέρ. Να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: Ανακέρ. Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακή.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των πιέσεων για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑΙΤΑΜ. Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών αξιολογήσεων και των απαιτούμενων εγκρίσεων παραμένει η επανέναρξη της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό στο τμήμα Άλσος Βεϊκού Ευαγγελισμός μετά την αναστολή των εργασιών το Μάιο λόγω απρόβλεπτων τοπικών γεωτεχνικών συνθήκων και μετακινήσεων του εδάφους. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.642 μονάδες. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται παντού, ξεπερνώντας σε εθνικά σύνορα και κομματικές γραμμές, σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο σε 6 δυτικές χώρες.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My NutriHealth.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My NutriHealth Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλο στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
13: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Hugo.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Hugo.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
9: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
9: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό. Είναι στάση απόλαυσης.
9: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
10: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
9: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και των πιέσεων για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑΙΤΑΜ. Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών αξιολογήσεων και των απαιτούμενων εγκρίσεων παραμένει η επανέναρξη της διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό στο τμήμα Άλσος Βεϊκού Ευαγγελισμός μετά την αναστολή των εργασιών το Μάιο λόγω απρόβλεπτων τοπικών γεωτεχνικών συνθήκων και μετακινήσεων του εδάφους. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.642 μονάδες. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται παντού, ξεπερνώντας σε εθνικά σύνορα και κομματικές γραμμές, σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο σε 6 δυτικές χώρες.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιοργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
4: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75 Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
4: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα. Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να αρρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
16: να ξεχωρίζει?
15: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ενημερωτικό και όχι μόνο μαγκαζίνο. Ενημέρωση λοιπόν με πολλές ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και πάμε μαζί μέχρι τις 6. Ράδιο Πρέβεζα 93 στο ραδιόφωνο σας. Ιντερνετικά στο radioprevezza.gr και μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες. Στο προφίλ μου, στο Facebook, σελίδες και ομάδες που γίνεται η κοινοποίησή του. Με πτώση της θερμοκρασίας από χθες έως και 10 βαθμούς και ισχυρές καταιγίδες σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μας αποχαιρετά σιγά σιγά ο Σεπτέμβρη. Εντάξει, αναμενόμενο. Σε ορισμένες περιοχές το παραξήλωσε, χαριτολογώντας πάντα. Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έριξε ατελείωτους κεραυνούς, όπως στα διπλανά εδώ Ιωάννινα. Και μάλιστα από τους ισχυρούς κεραυνούς, μία στάνη υπέστη σοβαρές ζημιές και μάλιστα θανατώθηκαν και περίπου 80 πρόβατα. Καλησπέρα στον Σταύρο Μπόμπορη, τον Μάικ Κωστή, τη Δέσποινα Νικολαίδου.

Και νέα περίπτωση ξυλοδαρμού γυναίκας, αυτή τη φορά στην Ιερά Πέτρα, όταν ο 45χρονος σύντροφός της την χτυπούσε ανελέητα, συγγνώμη για την έκφραση, με ξύλινη τάβλα καθημερινά, και μάλιστα η συγκεκριμένη γυναίκα, ενώ καλούσε σε βοήθεια, κανείς μέχρι και σήμερα δεν πήγε να την βοηθήσει. Κανείς μα κανείς. Η γυναίκα έβγαινε στο μπαλκόνι, στο δρόμο, εμόφυρτη. Κανείς δεν ήθελε να εμπλακεί σε μια τέτοια ιστορία. Συνελήφθη ο 45χρονος και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Για μένα όχι μόνο να οδηγηθεί στο αυτόφορο απλά και να απολογηθεί, αλλά να πάει και μέσα. Και εκεί θα έχει τη δικιά του σανίδα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Για μένα τέτοιοι τύποι, τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να περπατούν ανάμεσά μας. Πραγματικά δεν πρέπει να περπατούν ανάμεσά μας. Άνθρωποι, άντρες, οι οποίοι να δείχνουν το ανδρισμό τους με τέτοια βαρβαρότητα απέναντι στην οποιαδήποτε γυναίκα, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι σχέση, είτε είναι, δεν ξέρω, ακόμα και το παιδί τους, μέσα. Μέσα και μην βγουν ποτέ. Δηλαδή, αν ήμουνα δικαστικές αρχές, αν ήμουνα δικαστής και είχα τέτοιες περιπτώσεις, θα τους έβαζα μέσα και πολύ πολύ μέσα. Ούτε καν να φαίνονται. Καλησπέρα στο Σταύρο Ευαγγέλου, Ελένη Τσιτσόνη, Γιώργο Βασιλείου, Τάσο Κυριάκη.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Σας είχαμε πει προχθές για μια περίπτωση στην Ακτή Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος και μια κοπέλα 21 μόλις ετών ξυλοκόπησαν για μια ξαπλώστρα έναν 76χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τελικά. Μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες και μάλιστα απλά τους είπαν να να εμφανίζονται μία φορά το μήνα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Πραγματικά δηλαδή, αυτού του είδους η δικαιοσύνη με ξεπερνά. Δεν ξέρω αιτιολογία, δεν ξέρω το σκεπτικό, δεν ξέρω τι απολογήθηκαν, τι είπαν στην απολογία τους. Αλλά ρε φίλε, να εμπλέκονται δύο άτομα στο ξυλοδαρμό ενός άλλου ανθρώπου, ο οποίος να πεθαίνει, να χάνει τη ζωή του, να απολογούνται και να αφήνονται ελεύθεροι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ έτσι κουλό. Καλησπέρα στην κυρία Ντίνα Μωραΐτη και και ο Γιώργος Βασιλείου μας στέλνει τη δική του καλησπέρα. Και στη Θεσσαλονίκη τώρα ένας 14χρονος, γιατί έχουμε φτάσει να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε καθημερινά περιπτώσεις που τέτοια περιστατικά πλέον είναι στη καθημερινή ατζέντα του αστυνομικού δελτίου, έτσι. Ένας 14χρονος λοιπόν σε ένα σχολείο έβγαλε μαχαίρι και ξεκίνησε και κυνηγούσε στις μαθητές του και τους απειλούσε και. Συνελήφθη, απολογήθηκε έξω με περιοριστικούς όρους. Γιατί ρε παιδιά, Ήθελα να ξέρω, γονείς δεν έχουν αυτά τα παιδιά? Γονείς δεν έχουν? Κι αν έχουν, οι γονείς πού είναι? Πίνουν καφέ, μου κάνουν chat, messenger και δεν ξέρω εγώ πού αλλού όλη τη μέρα? Ξύνουν τα νύχια τους? Μην πω κάτι άλλο πιο χοντρό μεσημεριάτικα. Καλησπέρα και στο Θωμά Κολιοφώτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Πρέβεζας. Τι τα έλεγα προχθές, τι δεν τα έλεγα. Πάλι σήμερα περνώντας έξω από σχολεία στο σχόλασμα. Λοιπόν, πάλι μαθητές με πατίνια κάτω των 17 εννοείται, χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα και δικάβαλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε που φτάνω ορισμένες φορές να σκεφτώ ότι ρε παιδί μου, ορισμένοι που γίνατε γονείς, δεν έπρεπε να γίνετε γονείς. Δεν έπρεπε να γίνετε γονείς, γιατί είστε ανίκανοι να μάθετε στα παιδιά σας πώς πρέπει να λειτουργούν, πώς πρέπει να προστατεύονται και πώς πρέπει να προστατεύουν πρώτα τον εαυτό τους και μετά το κοινωνικό σύνολο, το περίγυρό τους. Είναι μερικοί αρντάν, δίνετε κανένα εικοσάρικο στα παιδιά και ο μήνας έχει 9. Τους παίρνετε πατίνια, κινητά, iPhone από τα 10, τους δίνετε λεφτά, τα αφήνετε έξω να ξενυχτάνε 13-14 χρονών μέχρι τα ξημερώματα. Μου κάνετε πλάκα. Και είναι άλλοι όμως, είναι άλλα ζευγάρια που παλεύουν χρόνια για να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί και δεν μπορούν. Και εσείς που τα έχετε αυτά, τα αφήνετε έξω ελεύθερα. Πάνε καλές παλιές εποχές. Μας άφηναν οι γονείς μας έξω σαλάνες. Πλέον δεν υπάρχουν αλάνες. Υπάρχουν πολλές παγίδες. Και όταν πέφτει το σκοτάδι, η παγίδα αυξάνεται. Η παγίδα μεγαλώνει. Και όταν εσείς δεν αναζητάτε τα παιδιά σας, το πού είναι, με ποιους είναι πάνω απ' όλα και τι κάνουν, τότε λυπάμαι πάρα πολύ ότι θα υπάρξουν πολλά τέτοια περιστατικά όπως το 14χρονο στη Θεσσαλονίκη, που ήδη έχουν υπάρξει στην Πρέβεζα. Καλησπέρα στον Δημήτρη Λόλη.
2: Radio Πρέβεζα.
1: Καλησπέρα και στον 93. Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Πραγματικά είναι λυπηρά αυτά τα φαινόμενα, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, είναι πλέον στην καθημερινή αστυνομική ατζέντα. Και νέα φωτιά στην Κόρνιτσα, επιχειρεί ομάδα πυροσβεστών, πεζοπόρων τμήματων, αλλά και ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψεις. Καλησπέρα και στον ερωτόκριτο Σάλιαρη.

Μένω Τσίπρας, να σας πάω τώρα πολιτικά τώρα, γιατί πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας είναι για γέλια. Για γέλια, και μιλάμε για όλους τους πολιτικούς χώρους, όχι κάποιον συγκεκριμένο. Απλά τώρα μου κάτσε εδώ να κάνουμε έτσι ένα σχολιάκι για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ σήμερα, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο βγήκε σήμερα.

εμείς ή κανένας. Ή εμείς λέει ή κανένας άλλος λέει. Δηλαδή, ρε Αλέξη, συγγνώμη κιόλας. Κυβέρνησες. Τα έκανες που τα έκανες μπάχαλο. Εξαφανίστηκες, έκανες διακοπούλες σου, πήγαινες σε πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη, τα χοντροκονομούσες εκεί πέρα. Και επιστρέφεις, αφού σε βάλαν ορισμένοι, να καταστρέψεις όλα τα κόμματα της αριστεράς σχεδόν. Έτσι, όλα τα κόμματα. Λοιπόν, να κάνεις ένα καινούριο πολιτικό φορέα και να βγεις τώρα να μας πεις τι, ή εσύ ή κανένας. Γιατί ρε φίλε δηλαδή μας βάζεις αυτό το δίλημα. Μη μας το λες έτσι, απότομα.

Ζάνικα, δεν έκανες εσύ αυτή τη δωρεά στο ΕΚΑΒ, αφού έχουν θέμα. Και μόλις βλέπεις ότι κάνει κάποιος άλλος, αμέσως να πεις την εξυπνάδα σου. Όσο και να έχει, έλειπε, έγινε γνωστό, έγινε το αίτημα. Βρέθηκε ο Νίκος Σολδάτος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είσαι εσύ που με βλέπεις και με ακούς. Δεν κατάλαβα. Στο νομό μας υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι, άσχετα αν δεν βγαίνουν τα ονόματά τους ή το τι κάνουν καθημερινά, έτσι, προσφέρουν πραγματικά σε συλλόγους, σε φορείς που έχουν πράγματα ανάγκη. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν αγοράσει απεινιδωτές, τους έχουν προσφέρει σε κοινότητες. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν τρόφιμα στο γυροκομείο, στο κήφι, στο γυροκομείο. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι προσφέρουν άλλα πράγματα, χρήματα. Ή υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν συνεργεία, όπως παράδειγμα ηλεκτροματισμού ή συνεργεία ηλεκτρολόγων, και κάνουν εργασίες σε κτίρια δομών που υπάρχει ανάγκη. Όλα αυτά λοιπόν, να πούμε όχι. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ορισμένως πραγματικά. Ή ζείτε στη κοσμάρα σας, ή ζείτε σε έναν άλλον κόσμο που μόνο εσείς είσαστε μέσα. Όλοι εμείς είμαστε απ' έξω. Και μας βλέπετε εμάς λες και μας εξωγήινοι. Λάθος. Εξωγήινοι είσαστε εσείς. Εσείς που τα βλέπετε όλα καθισμένοι στην καναπεδάρα σας, πίνοντας το φρεντάκι σας και απολαμβάνοντας τι, τα επιδόματα που σας δίνει το ελληνικό κράτος, γιατί για μένα έπρεπε να κοπούν τα επιδόματα, έτσι, να σας γίνει ο από αυτό σας να βγείτε έξω για το μεροκάματο. Μάθατε όλοι με τα επιδόματα και καθόμαστε και μάλιστα με τις αυξήσεις των μισθών που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΦ, θα αυξηθούν, έτσι πάει αυτά, θα αυξηθούν και τα επιδόματα. Δηλαδή, θα κάθεται ένα σαρντάν στον καναπέ του, χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να υδρώνει, και θα παίρνει 6-7 κατουσάρια το μήνα. Μου κάνεις πλάκα τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ θα τα κόβω όλα, όλα, μαχαίρι. Δεν μπορεί εγώ να δουλεύω από το πρωί το βράδυ και να ταΐζω ρε μάλια της κοινωνίας. Πραγματικά όμως, ρε μπεσκέδες. Και από πάνω να μου το παίζουν και σχολιαστές των πάντων. Των πάντων. Δεν μας αρέσει κοινό. Γιατί ο Δήμος έκανε ένα κόμβο. Γιατί η περιφέρεια φτιάχνει ένα κλειστό. Γιατί ο Γιάννης ο Βασιλιάδης κάνει το κοινό το ρεπορτάζ. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Και ποιος σου δίνει εσένα το δικαίωμα να κάτσεις να σχολιάζεις. Yeah. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα να καθίσεις να σχολιάζεις τα πάντα. Τι είσαι, πες μου τι είσαι. Ποιος είσαι στο κάτω κάτω της γραφής. Τίποτα δεν είσαι. Τίποτα. Καλησπέρα και στον Νίκο του Πατακιάρα, τον Αλέξανδρο Ρούγκα, την Ειρήνη την Κυριαζή, τη Μαρία την Κωστή και την Άννα την Κορόγια. Ο Κώστας ο Τουλκερής λέει καλησπέρα κύριε Γιάννη και στην όμορφη ακρόαση, χαιρετίσματα από Γερμανία. Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.

0: Βάζουμε τα ματάκια μας, είναι απλά τα πράγματα. Αλλά ποιος να το καταλάβει, ποιος να το καταλάβει. Είναι εύκολη λύση, αντί να μαζέψουμε τα κυπελάκια, τα χαρτάκια, τα σακουλάκια στο σκάφος και όταν βγούμε να τα πετάξουμε στον κάδο, μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα. Μπράβο λοιπόν στην IC. Και μπράβο, ας πάω και κάπου αλλού τώρα, γιατί τα μπράβο είναι πάρα πολλά και καθημερινά. Μπράβο λοιπόν και στα παιδιά του 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας που παρέλαβαν χθες στην Θεσσαλονίκη το βραβείο δημιουργικής γραφής. 14 μαθητές και μαθήτρες λοιπόν που παρακολουθούν την γλώσσα της γαλλικής και της ιταλικής, φέτος είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου, μας εκπροσώπησαν στο 3ο φεστιβάλ Πολύγνωσου. Έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών και πήραν το πρώτο βραβείο δημιουργικής γραφής. Μπράβο στα καμάρια μας και μπράβο και σε όλους τους καθηγητές εκεί στο 4ο γυμνάσιο.
1: Radio Preveza 93.
0: Γιατί ό,τι και να κάνουμε εμείς, ό,τι και να λέμε, τα σχολεία μας τουλάχιστον εδώ στην Πρέβεζα, πόσο γνωρίζουμε, γίνεται δουλειά. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και τα παιδιά χαίρονται να συμμετάσχουν σε τέτοιες δράσεις. Καλησπέρα στην Ηλιάνα Κουμπούλη, Χριστιάνα Ρουσά. Από την Στουγκάρδη μας ακούει ο Κώστας. Καλά τα λες, λέει. Μισό λεπτάκι λίγο, λέει και ένα μήνυμα. Καλά τα λες, περνούν 6,7 εκατομμύρια. Δουλεύουν και μαύρα και έχουν και μιλάνε. Έχουν άποψη σε τι δρόμο. Έχουν άποψη. Σε τι δρόμο. Κομμένα λέει τα επιδόματα ο Κώστας. Τώρα το φωνάζω Κώστα με εγώ μήνες. Καλησπέρα στο Γιάννη Μοκάνο, τον Νικόλα Μπούτσι, αν διαβάζω καλά, και τη Γιώτα Παπαχρίστου. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη Τίνο. Πάρα πολλά λοιπόν τα θέματα. Λοιπόν, το νοσοκομείο της Πρέβεζας κατέθεσε πρόταση με τίτλο εργασίες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της πυροπροστασίας του με προϋπολογισμό 690.000 ευρώ που εγκρίθηκαν από την ΕΚΤ, είπε. Πρόκειται λοιπόν για τον εξυγχρονισμό και την βελτίωση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για την ασφάλεια των ασθενών φυσικά, του προσωπικού και των επισκεπτών. Οι εργασίες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της πυροπροστασίας του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου ανακαίνησης και εξυγχρονισμού του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Πάμε στην παιδεία και πάλι να δούμε ποια σχολεία συμμετέχουν τελικά στα σχολικά γεύματα. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση 21363 που δημοσιεύθηκε στο δεύτερο ΦΕΚ 5750 κάθετος 22/9/26, χθες λοιπόν. Γενικά 1982 μονάδες μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Στην Πρέβεζα 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο δημοτικό σχολείο. Το Δημοτικό Σχολείο Λούρου, Μύτικα, Νέα Συνόπης και Παντοκράτορα. Ναι, επαναλάβω και πάλι, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας, Λούρου, Μύτικα, Συνόπης και Παντοκράτορα. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα.

Καλησπέρα και στον Τέο Κατσαούνο, την Εύη τη Λύρου. Και να πούμε ότι έγινε μία δράση στον ναυραγικό κόλπο απολιευτικά εργαλεία τα οποία έχουν εγκαταληφθεί στο βυθό. Μία δράση που πραγματοποίησε η εθελοντική οργάνωση IC. Σε συνεργασία λοιπόν με τους τοπικούς φορείς άρτας και αμφιλοχίας και τους ανθρώπους φυσικά του Αμβραχικού, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις καθαρισμού και μαζεύτηκαν περίπου 5 τόνοι απορρίμματα και απομακρύνθηκαν το βυθό του Αμβραχικού. 5 τόνοι απορρίμματα. Σύμφωνα λοιπόν με την IC και όλη την ομάδα που συνεργάζεται αλλά κυρίως περνά την καθημερινότητά της και μοιράζεται τις ανησυχίες της για την περιοχή του Αμβραχικού, καθαρίστηκαν και βρέθηκαν δίχτυα, εκατοντάδες μέτρα δίχτυα και εξοπλισμός ιχθυοκαλλιεργειών. Και άλλα βέβαια σκουπίδια, μπορισμένοι πάνε για ψάρεμα, τάχαν δίθεν, πίνουν καφέ, πάπουμε στη θάλασσα. Τρώνε, πάπουμε στη θάλασσα. Όλα αυτά πάνε στον πάτο. Πάνε στον πάτο. Και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε ψάρια ή γιατί δεν είναι καθαρές οι θάλασσες. Βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε.

Από τον Θοδωρή Δημόπουλο καλησπέρα. Έστειλε ένα μήνυμα αλλά τόσο δεν προλάβαμε να το δούμε. Now when you're

Και εκτός από αυτό που έλεγα ότι είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση το θέμα βίας που αφορά ανήλικους και σε καθημερινή βάση είναι και οι συλλήψεις ναρκωτικών, έτσι. Και εδώ στην Πρέβεζα. Άλλες τρεις συλλήψεις λοιπόν. Με μικροποσότητες ακατέργασης κάναβης, ηρωίνης, κοκαίνης και δεν συμμαζεύεται. Καλησπέρα, καλό χειμώνα. Υγεία και ηρεμία δύσκολο σε αυτή την πόλη, αλλά ό,τι μπορεί ο καθένας μας, λέει η Βάνα Σουπικιώτη. Καλησπέρα στην Ευδοξία Αλιακάδα, τον Περικλή Αθανασόπουλο. Διάβαζα ένα άρθρο σήμερα στο atprevesa.gr με τίτλο «Καληνύχτα, τελεία, τελεία, τελεία, οδός καλημέρι», ας πούμε. Ωραίος τίτλος, έξυπνος. Ένα έργο το οποίο σας είχα πει εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι πήρε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ έπρεπε να παραδοθεί πέρυσι τέλος του χρόνου του 25, πήρε ένα χρόνο παράταση και έχουμε ακόμα. Ωραίος ο τίτλος. Το χρησιμοποίησε το atprevesa. «Καληνύχτα, οδός καλημέρι». Δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν πάει να κλείσουν επιχειρήσεις. Δεν πάει να μην μπορεί ο άλλος να μπει στο σπίτι του. Δεν πάει να μην μπορεί να περνάει ασθενοφόρο. Δεν πάει να γεμίσουν οι άλλες οδούς Νικοπόλος, παράδειγμα, με φορτηγά αυτοκίνητα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.

ότι στα πηγαδάκια εδώ στα καφενεία της Πρέβεζας κυκλοφορούν τέσσερα ονόματα υποψηφίων προερχόμενα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι επιθυμούν να τι, να κατέβουν ως υποψήφοι για το Δήμο της Πρέβεζας από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Από τη μεταπολίτευση και μετά, δηλαδή από το 1974 και μετά, εδώ οι δεξιοί στην Πρέβεζα κάναν το σταυρό τους πότε θα βρεθεί ένας δεξιός δήμαρχος να αναλάβει τα ενία του Δήμου Πρέβεζας. Βρέθηκε λοιπόν το 98 ο Κώστας Παπαγεωργίου και ξαναβρέθηκε με από το 98 στο 2019 ο Νίκος ο Γεωργάκος και μάλιστα double. Δεύτερη θητεία. Και λένε κάποιοι άλλοι, αφού το κάνανε αυτοί, γιατί να μην πάμε κι εμείς. Έλατε, έλα μου ντε. Αλλά βέβαια μαθαίνω ότι και από το Πασόκ υπάρχουν δυο τρεις που λένε, έτσι και βάλει αυτός για βουλευτής, θα πάω εγώ για δήμαρχος. Ο άλλος θα πάει για την περιφέρεια. Τα έχουν μοιρασμένα τα παιδιά. Α, όλα και όλα. Εδώ τα μοιράζουμε όλα. Είμαστε καλά φιλαράκια. Άσχετα αν πολλές φορές βρίσκουμε ένας τον άλλο στο καφενείο, στην καφετέρια και σκυλοτραβιόμαστε.

Από Αθήνα. Έλα όμως που μου βγαίνουν και ορισμένοι από τον Ελλάς, το μεγαλείο σου, και θέλουν και αυτοί να κατέβουν για το Δήμο. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται στα καφενεία, στις επόμενες εκλογές του 28, ξέρω εγώ πόσοι υποψήφοι θα είσαστε, 10, 15. Καλό φθινόπωρο Γιάννη, και πάντα επιτυχίες μας, λέει ο Θανάσος Σπυράκος. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Κώστα Σπόγλου. Μαρία τη Σάλιαρη. 15 υποψήφοι θα είσαστε, ρε αθέοφοβοι. Μιλάμε για πολύ γέλιο. Ήθελα να ξέρω όμως που θα βρείτε υποψήφιους. Γιατί οι περισσότεροι πολίτες της Πρέβεζας πλέον, μόλις ακούνε δημοτικές εκλογές, πέρα από αυτούς που έχουν συμφέροντα, να διοριστούν, να μπουν σε κανένα προγραμματάκι, να πάρουν καμία εργολαβία, καμία απευθείας ανάθεση. Όλοι οι άλλοι σας έχουν φτισμένους. Κανονικά, σαν τα γραμματόσημα, αλλά παλιά, πού, κόλατο. Καλησπέρα, λέει από Άρτα, και εδώ τα ίδια παρατράγουδα γίνονται όλοι για την καρέκλα μας, λέει ο Μάκης Κουτσούμπας. Μάκη μου, δεν είναι μόνο Πρέβες, Άρτα, είναι πανελλαδικά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έρχονται και αυξήσεις στους μισθούς, από ό,τι διαβάζω, στους μισθούς των δημάρχων. Ναι, βέβαια, ο μισθός του δημάρχου αλλάζει σε κάθε περιοχή ανάλογα με το πληθυσμό. Έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, στο Δήμο Πρέβεζας, λέω, δεν ξέρω ακριβώς, μπορεί να είναι 2.500 ευρώ ανάλογα το πληθυσμό. Στο Δήμο της Πάργας, που είναι μικρότερος ο πληθυσμός, μπορεί να είναι 2-2%. Στα Γιάννα μπορεί να είναι 3.000 ευρώ. Έτσι. Στην Αθήνα μπορεί να είναι ένα τάλαρο. Οκ, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι, ρε παιδί μου, όσο πάει, λέει ο άλλος, γιατί να κάθομαι να τρέχω, να δουλεύω, να αγχώνομαι? Θα μπω δήμαρχος και ο μήνας έχει 9. Ναι ρε φίλε, θα μπω δήμαρχος και να κάνω κουμάντο. Και δεν θα με ελέγχει κανένας. Κανένας δεν θα με ελέγχει. Έτσι. Λοιπόν, ναι, στείλτε καρδούλες φυλάκια, στείλτε και καμιά καλησπέρα ρε παιδιά. Στείλτε καμιά καλησπέρα και ένα σχολιάκι. Τι θα γίνει, πάντα εγώ θα μιλάω μόνος μου. Λοιπόν, πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ λέει για 4 έργα στο Δήμο Ζηρού. Για πάμε να δούμε, γιατί στο Δήμο Ζηρού, μετά τις καταστροφικές φωτιές πέρυσι, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εκατομμύρια ευρώ πρέπει να έχει θησαυροφυλάκιο στο Δήμο Ζηρού. Εντάξει, κατασκευές γηπέδων, ταρτάν, δρόμους, αναπλάσεις πλατιών, τι άλλο, αγροτική οδοποιία, τι άλλο, στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής, ταμείο αλληλεγγύης, όλοι πέσανε πάνω στο Δήμο Ζηρού. Ναι, πέσαν όλοι πάνω στο Δήμο Ζηρού μετά τις φωτιές. Αφού κάηκαν όλα και έγιναν στάχτη, μετά από ένα χρόνο θυμήθηκαν ότι, ξέρεις, αυτός ο έρμος ο Δήμος που χτυπήθηκαν ηλέητα από την πύρινη λέλαπα και κάηκαν σπίτια, κάηκαν εκτάσεις, κάηκαν ζώα, κάηκαν ματριά, κάηκαν επιχειρήσεις, κάηκαν. Μετά τα ψηλά, κάτσε λέει να τους δώσουμε και κάνα χοντρό να φτιάξουν κανένα γήπεδο. Γιατί έρχονται και εκλογές. Να σας πω εγώ τα γράμματα. Γιατί έρχονται και εκλογές. Και τώρα τα ταμεία, τα υπουργεία καθημερινά θα ανοίγουν τα ταμεία τους. Θα βγάλουν τα κλειδιά από τη τσέπη οι υπουργοί, τα κλειδιά. Θα ανοίγουν τα ταμεία και θα λένε στον βουλευτή της κατάδε περιοχής: τι θες εσύ, Μίτσο Κώστα, Μέρη Σοφία? Α, θέλω ένα γηπεδάκι, λέει, για το άδειο χωριό. Πάρτο. Τι άλλο θέλεις? Να κάνουμε και κανένα δρόμο. Πάρτο. Τι άλλο θες? Να αλλάξουμε και καμιά λάμπα. Πάρε. Τι άλλο θες, πάρε. Και μετά. Μείον τα ταμεία. Και ποιος θα τα πληρώσει? Ο ελληνικός λαός. Βλέπετε τη βενζίνη που έχει φτάσει. Μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ. Και βάλε. Τα 2,5 ευρώ και βάλε. Και μετά θα σου λέει: πάμε διακοπές, γιατί δεν δουλεύει η εστίαση, γιατί δεν δουλεύουν τα καταλήματα, γιατί έχουμε μείωση τουρισμού, γιατί τόνα, γιατί τ' άλλο. Πώς να έχουμε? Πώς να έχουμε τουρίστες? Ποιος θα πάει να ταξιδέψει? Μία τετραμελή οικογένεια να φύγει τώρα, να πάει για 2 μέρες, ένα Σαββατοκύριακο, Πρέβεζα στα Γιάννα. Πείτε μου πόσα χρήματα θέλει. Μετακίνηση πήγαινε έλα από Πρέβεζα στα Γιάννα. Πήγαινε έλα να μείνουν 2 μέρες και να φάνε κιόλας. 4 άτομα. Μάνα, πατέρας και 2 παιδιά. Πείτε μου ένα ποσό που πιστεύετε εσείς ότι θα πληρώσουν για 2 μέρες στα Γιάννενα. Θέλετε να σας πω εγώ? Άνω των 500 ευρώ. Για 2 μέρες 500 ευρώ. Τι ισοδυναμεί παραπάνω από τα 2/3 του μισθού.
που παίρνει ένας εργαζόμενος. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θα χαλάσουν αυτά τα χρήματα για δύο μέρες. Όσο και να το θέλουν, όσο και να το επιθυμούν, όσο και να κλαίνουν τα παιδιά, πάμε μπαμπά μια εκδρομή. Αν θα δώσει ο μπαμπάς αυτή την εκδρομή, δεν θα μπορέσει να τους δώσει φαγητό για τις υπόλοιπες μέρες. Είναι δεδομένο. Και αν βάλουμε μέσα αθλητικές δραστηριότητες, εξωσχολικές δραστηριότητες, αν βάλουμε αθλητισμό, αν βάλουμε τόνα, αν βάλουμε τάλο, άντε και κανένα έκτακτο, μάνα πατέρας πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, 2, 3, 4 δουλειές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο να πλουτίζουν οι πλούσιοι και να φτωχαίνουν οι φτωχοί. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν σε μικρό πληθυσμό και όλοι οι υπόλοιποι απλά με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δυστυχώς αυτή είναι η ομή πραγματική αλήθεια. Ο Μάικς ο Κουτσούμπας λέει να σε ρωτήσω κάτι που δεν γνωρίζω. Τους πληγέτες από τις φωτιές πέρυσι σε Παντάνα, Αδριόφυτο και Φιλιππιάδα δώσανε κάτι? Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές? Νομίζω δώσαν κάτι ψηλά, το είπα πριν. Για τις ζημιές νομίζω ότι δεν αποκαταστήθηκαν όλες. Καλησπέρα και στο Τίμο Μπέλο. Τον πρόεδρο του Μύτικα. Καλησπέρα και στην Ανδριάννα Θέμου, τη Μέρη Παπαδοπούλου, τον Βασίλη τον Γιάπρο, τον γνωστό ποινικολόγο, τη Μαρία την Παναγιώτη, Σωτήρη τον Βούλγαρη, τον Γιάννη τον Γιαμά, τον Βαγγέλη τον Τόντορο, τον πατέρα Φώτιο Χίτο, Κυριακή Ιακωβούλ, Ιακωβο...

Καλησπέρα και στον Γρηγόρη Παπά, την Ελένη Σολδάτου. Τίμω μου, έχετε και εκλογές τώρα, νομίζω 30 του μήνα, στον πολιτιστικό σύλλογο εκεί στον Μύτικα. Να στηρίξουμε τον Γιάννη τον Τίτσο, τουλάχιστον είναι ένας από τους ελάχιστους που τρέχουν για το Μύτικα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα Τριανταφύλου, καλησπέρα λέει από Μαρούς, καλό φθινόπωρο και πάντα επιτυχίες. Πάμε λίγο να γελάσουμε έτσι με τις πολιτικές ειδήσεις. Έχουμε άλλο τώρα επεισόδιο. Α, ναι. Φαντάζομαι είδατε τώρα το επεισόδιο μεταξύ της υπεύθυνου γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Σδρούκου, Σδούκου, και το ευρωβουλευτή του κυρίου Φαραντούρη. Ναι! Ναι! Μέρα, όποιο τηλεοπτικό σταθμό και να ανοίξει, όποιο παράθυρο, όποια κλειδαρότρυπα, αυτούς δύο βλέπεις τώρα. Ναι, ναι. Μείο ένας, μείο άλλος. Μείο ένας, μείο άλλος. Δημοσιεύθηκε, λέει, μία εγγραφή της Αλεξάνδρας Σδούκου στη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν 19 χρονών, η οποία δήλωσε τότε: τι επαγγέλλεστε, δικηγόρος. Και γράφουν όλοι οι άλλοι από κάτω. Πώς γίνεται μία 19χρονη, 19 ετών, να έχει τελειώσει νομική που θέλει 4 χρόνια το πτυχίο και 1,5 που θα κάνεις πρακτική, θα είσαι δηλαδή κάπου αλλού για να πάρεις την άδεια εξασκήσεως, 5,5 και 18, 23,5. Πώς γίνεται στα 19 σου, ρε φίλε, να τα έχεις κάνει όλα αυτά και να δηλώνεις δικηγόρος? Γίνεται. Μπορεί να είναι το παιδί φαινόμενο. Μπορεί να έχει τελειώσει το λύκειο από τα 14-15. Γιατί λίγα παιδιά στην Αμερική τελειώνουν το πτυχίο και ένα και δύο πτυχία σε ηλικία 15 ετών. Μιλάμε για μυαλά φωστήρες. Αϊνστάιν. Γιατί εδώ στη χώρα μας δεν έχουμε. Βεβαίως η Αλεξάνδρα Σδούκου μπορεί να είναι μια τέτοια παρουσία. Αν και επειδή ξέρω τη δουλειά της τόσα χρόνια, ο κύριος Φαραντούρης δεν ξέρω. Αλλά σε μια προσπάθεια να ανέβει και αυτός λιγάκι, έτσι να ανεβάσει λιγάκι το προφίλ του, το πολιτικό το οποίο έχει εξαφανιστεί σε ευρωκοινοβούλια κτλ. Προσπαθεί τώρα να πιαστεί από την Αλεξάνδρα της Δούκου, έτσι, και να κάνει κινήσεις. Τι κινήσεις? Αν θέλει λοιπόν ο κύριος Φαραντούρης ένα σωσίβιο, μπορεί να το βρει. Μπορεί να το βρει. Να σκατεύει στο Πασαλιμάνι κάτω, στο Πειραιά, κάποιο σωσίβιο θα βρει. Αχ, καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ.

Καβαλημένα καλάμια χαρακτήρισε τώρα Μπακογιάννη ορισμένους υπουργούς. Για κατεβείτε από τα καλάμια, του λέει. Η κυβέρνηση λέει αδικείται από τα φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς. Δεν μιλάω, λέει, πρώτη φορά. Υπάρχουν, λέει, ορισμένοι υπουργοί που έχουν καβαλήσει καλαμάκια τη κυβέρνηση, λέει, Μητσοτάκη. Λες και ο Κυριάκος, ας πούμε, δεν είναι αδερφός. Είναι κάποιος άγνωστος, ρε παιδί μου, και μιλάει για κάποιον άλλον. Δεν μιλάει για τον brother, μιλάει για τον άλλον. Πραγματικά θέλω να ήμουν στον ΕΦΚΑ. Πραγματικά όμως. Να είχα τη δυνατότητα, λοιπόν, να μπω μέσα και να δω πόσα ένσημα είχε ο ύμνησος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πόσα ένσημα έχει η Ντόρα Μπακογιάννη και πόσα ένσημα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματικά αν ήμουνα ΕΦΚΑ, να δω, ρε παιδί μου, πόσα ένσημα έχουν κολλήσει αυτοί οι άνθρωποι. Πόσα ένσημα έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θα τελειώσουν την πολιτική τους και θα πάρουν 15 συντάξεις ο καθένας. 15. Όπως έπαιρνε ο αείμνησος Μητσοτάκης. 7-8 συντάξεις. Κάπου τόσους έπαιρνε. Από τις περισσότερες που έπαιρνε οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης. Αντιστασιακός, νομικός, πρώην πρωθυπουργός, βουλευτής, αρχηγός κόμματος, δικηγόρος, δεν ξέρω. 500 συντάξεις. Και εννοείται και ότι η οικογένεια του πρωθυπουργού μας είναι η οικογένεια η οποία καθημερινά παραγγέλνει και νέες φανέλες. Υδρώνει δηλαδή τη φανέλα καθημερινά. Παιδιά σπουδαγμένα στα ελληνικά δημόσια σχολεία, με πτυχία που έλαβαν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά επίσης, διδακτορικά επίσης, και δουλεύουν στα μαγαζιά της γειτονιάς. Και καθόμαστε τώρα και ασχολιόμαστε τι θα κάνει ο Φαραντούρης, Ντούκου, ο Άνδωνος Γεωργιάδης που θα έρθει το επόμενο διάστημα εδώ να εγκαινιάσει τα νέα ΤΕΠ. Ετοιμαστείτε. Τι θα κάνει ο Τσίπρας αν έμαθε καλά αγγλικά. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς. Καλησπέρα στην Αθηνά την Πολίτη, τον Γιώργο τον Δρόσο και τον Ηλία τον Κουψάρη. Καλησπέρα από Λούρο, μας λέει ο Γιώργος τον Δρόσος. Το Λούρο που εχθές έριχνε καρέκλες, τραπέζια, πολυθρόνες, καναπέδες. Αφού αρκετοί βγήκαν στους δρόμους και τα μάζευαν. Τόσο πολύ. Θα παρακαλούσα τις δημοτικές αρχές του νομού να ξεκινήσουν τους καθαρισμούς στα φρεάτια τώρα που είναι νωρίς ακόμα και να κάνουν μετά επανέλεγχο φρεάτια, ρέματα, να τα καθαρίσουν τώρα, γιατί μετά θα τρέχουμε να κυνηγάμε τα καπάκια από τα φρεάτια στον αέρα. Ειδικά εκείνο το καπάκι έξω από το ζαχαροπλαστείο Ποχώτη, ρε παιδί μου, να κάθεσαι τώρα και να βλέπεις ένα καπάκι μπζιν στον αέρα στα 5 μέτρα ύψος. Και τώρα που συνεχίστηκαν και τα έργα γιατί τελείωσε η τουριστική περίοδος, κάποιοι τα κονόμησαν και λένε ξεκινήστε τώρα πάλι τα έργα αλλαγής του αγωγού ίδρυυσης μέσα στη Λεωφόρο Ειρήνης. Μας έδωσαν δηλαδή και το πράσινο φως, έτσι. Γιατί 3 μήνες τα είχαμε σταματήσει τα έργα. Τα είχαμε δει, δεν μπορούσε η τροχιά γιατί είχε μεγάλη κίνηση. Και γινόταν 3 φορές ο κακός χαμός. Τώρα λέει που τα οικονομήσαμε, συνεχίστε τα εργάκια σας, όλα καλά. Ας φάνε λίγη σκόνη ακόμα οι επιχειρήσεις, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Το δικό μας το μαγαζί, Λαμπίκο. Αλλά εκείνο το καπάκι έξω του Ποχώτη, φίλε μου, κάνει ιδιαίτερη έτσι η εντύπωση. Όταν σκάει τίνγκ στον αέρα. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη Λιόντο. Άλλοι και άλλοι δρόμοι πολύ.

0: Πάμε τώρα σε κάτι ωραίο που διαβάζω εδώ στο πρόεδρο Best, λέει. Ο Δήμος ζητά αποκατάσταση των προβλημάτων στα ηλεκτρικά ποδήλατα. Τελεσίγραφο, λέει, σε 15 μέρες, λέει, στον ανάδοχο. Προσέχετε τώρα. Τα ποδήλατα, νομίζω, είναι δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Αναθεμά και αν έχουν δουλέψει μια μέρα τον καθένα. Εντάξει, λοιπόν. Και μετά από δύο χρόνια σκέφτηκε να στείλει τελεσίγραφο στην εταιρεία που είναι ανάδοχος του έργου. Η οποία εταιρεία τα πήρε τα χρήματα. Τα πήρε τα χρήματα κανονικά. Δεν δούλεψαν τα ποδήλατα και προβλήματα η εφαρμογή. Και ποια είναι αυτή η εταιρεία? Η Vodafone Panaphone ΑΕ.
1: Και αυτό.
0: Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας επιτοπής, το σύστημα παρουσίασε επαναλαμβανόμενες λειτουργίες τόσο στον εξοπλισμό όσο και στο δίκτυο. Τα προβλήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ποδήλατα, τις βάσεις ποδηλάτων αλλά και την επικοινωνία των σταθμών με το δίκτυο. Και το σκεφτήκαν τώρα, 22 του μήνα, χθες. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παραπάνω.

Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα κάτι. Λίγο να δω λίγο ποια κάμερα είναι. Αυτή η κάμερα είναι που με βλέπετε, έτσι. Όχι. Λοιπόν, θα σας δείξω λιγάκι εικόνα από το sportspress.gr να δείτε τι έκανε ο συνεργάτης μου ο Δημήτρης ο Κλουτζάρης σήμερα. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό μυαλό, έτσι. Λοιπόν, για πρώτη φορά στα χρονικά της Πρέβεζας, αθλητικό site δημιουργεί και κατασκευάζει, το βλέπετε εδώ, sportspress.gr, βαθμολογίες και αποτελέσματα ποδοσφαίρου, θα γίνει και στο μπάσκετ αυτό, και μάλιστα αυτός εδώ ο πίνακας, φαντάζομαι ότι τον βλέπετε, αυτός εδώ ο πίνακας, λοιπόν, είναι η βαθμολογία της τρίτης εθνικής, τον έκτο όμιλο που συμμετέχει ο ΠΑΣ Πρέβεζα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ τη βαθμολογία, θα μπαίνουν τα αποτελέσματα την ώρα που γίνονται. Και κατά τη διάρκεια των αγώνων, παράδειγμα, κερδίζει ο ΠΑΣ Πρέβεζα 2-0. Εκείνη την ώρα, αυτόματα, live, θα μπαίνει και η βαθμολογία. Αν ο ΠΑΣ Πρέβεζα κερδίσει 4-0, θα αλλάξουν τα γκολ, θα αλλάξει η διαφορά των τερμάτων. Αν φέρει ισοπαλία, εκείνη την ώρα, σε ζωντανή μετάδοση, και σε τι λεπτό βρίσκεται, θα αλλάζει η βαθμολογία αυτόματα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε ιστοσελίδα της Πρέβεζας. Για πρώτη φορά, live, να αλλάζουν τα αποτελέσματα ενός βαθμολογικού πίνακα. Και θα γίνει και στο μπάσκετ και θα γίνει σε όλα τα αθλήματα. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια στον Δημήτρη τον Κλοντζάρη, που πάρα πολλές ώρες κάθισε σε μια οθόνη υπολογιστή, τα έβαλε κάτω όλα τα δεδομένα και ξεκίνησε και δημιουργούσε αυτό το εκπληκτικό πράγμα. Φανταστικό αποτέλεσμα. Θα υπάρχουν αποτελέσματα live την ώρα των αγώνων και πάρα πολλά άλλα. Καλησπέρα στη Βούλα τη Δαρδαμάνη, την Αλεξία Τυροπόκη. Και επίσης το sportspress.gr είναι το μοναδικό site, το, όπως σας έχουμε πει, ασχολείται με τα πάντα. Ποδόσφαιρα από Super League μέχρι και τα τοπικά μας πρωταθλήματα, μπάσκετ τα πάντα από την πρώτη κατηγορία μέχρι και τα περιφερειακά εδώ πρωταθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική, ιστιοπλοεία, κολύμβης, πετάνκ, kickboxing, taekwondo, πυγμαχία, αρσιβαρών, καράτε, τζούντο, bowling, σκουποβολή, fitness και bodybuilding. Όλα λοιπόν, τα πάντα, και στίβο εννοείται. Και μάλιστα έχει μπει για τα καλά στην συνείδηση των φιλάθλων, όχι μόνο του νομού Πρέβεζας, όχι μόνο της Ηπείρου, αλλά και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου μας στέλνουν συγχαρητήρια, γιατί ένα μικρό, ένα αθλητικό site σε μια μικρή επαρχιακή πόλη έχει όλες αυτές τις ειδήσεις καθημερινά. Και μιλάμε για απίστευτη ταχύτητα. Δηλαδή, την ώρα που τελειώνουν οι αγώνες, παράδειγμα Super League, ανεβαίνουν τα θέματα, έτσι. Κατευθείαν. Και δεν μιλάμε για θέματα τύπου πάρε βαλέ, copy paste. Φωτογραφικό υλικό σε συνεργασία με το πρακτορείο, το In Time. Oh, yeah. Πριν από λίγο έσκασε μια βόμβα για τον Πανιγρινιακό, ο οποίος πήρε στην επίθεσή του το Βαγγέλη Μπαρλαγιάννη, ο οποίος πέρυσι ήταν στο Τηλικράτη και πιο παλιά ήταν και στον ΠΑΣ Πρέβεζα σε πιο νεαρή ηλικία. Ο Πανιγρινιακός λοιπόν είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΣ Πρέβεζα το Σάββατο στις 4 ώρες στο Δημοτικό Στάδιο της Πρέβεζας Αθανασία Τσουμελέκα. Βγήκε και ανακοίνωση το Σάββατο αυτό που μας έρχεται, έτσι, μεθαύριο 26 του μήνα. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική, ΠΑΣ Πρέβεζα Πανιγρινιακός. Να σας πω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 10 ευρώ. Για άτομα με κινητικά προβλήματα με την επίδειξη ταυτότητας είναι έκπτωση 50% και για παιδιά κάτω των 10 ετών είναι εντελώς δωρεάν. Τα εκδοτήρια ανοίγουν 3 και 4. Καλό είναι να γεμίσουμε το Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας, να χειροκροτήσουμε την ομάδα μας και γιατί όχι με το δεξί να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
Αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο τοποθετούνται όλες οι διαφημιστικές πινακίδες των χορηγών, δηλαδή των επιχειρήσεων που έχουν στηρίξει και έχουν βοηθήσει έμπρακτα οικονομικά την όλη αυτή προσπάθεια. Και είναι σε εξέλιξη και η προπόνηση του Πασπρέβεζα υπό την καθοδήγηση του Κριστόφ Βαζέχα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο prevezanews.gr, sportspress.gr και σε όλα τα site που βρίσκονται στη Media News Group. Καλησπέρα και στη μακρινή Ζανζιβάρη, στο Χρυσόφορο τον Κοντονάσιο, έστω και τελευταία στιγμή. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά σε ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν κάνετε με υγεία, μεγάλη προσοχή. Γεια σας!

0: Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι SART για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Χριστό! Κοστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
11: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
10: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
11: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Κοστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
10: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
11: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Πλαστή Αμποχώτη, Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστή Αμποχώτη, ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλιά.

0: Πλάκα σε μας. Pet Shop και φωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
1: Pet Shop και φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα.

0: ποιότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: 93FM Radio.
9: Πρέβεζα.
8: Radio Πρέβεζα. 93.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hugo.
0: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Hugo.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hugo

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλο στη Σόουλ και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ρέι Τσάρλς, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930, σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943, σαν σήμερα, και κάψε καρδιές την εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949, σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Μπρους Σπρίγκστιν. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπεσε ο γεννημένος το 1955, σαν σήμερα, Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα», παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Ζελένσκι επλήγει σε ρωσική επίθεση την ώρα που ο Ουκρανός Πρόεδρος μιλούσε στη συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ μία ημέρα μετά το μορατόριο στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, για το οποίο μίλησαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα τρομοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την ομιλία του στην συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διαθέτουμε ποιότητα και είναι η ώρα να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σερβία στο Βελιγράδι για το Nations League. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, πρόσθεσε ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με νεφός στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24 έχει πια ο μήνας, Πέμπτη. Σωστά. Μαζί μέχρι τις 2, Real FM 97,8, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ή εμείς ή κανείς. Ωραία ρε Γιάννη. Καλά. Διχαστική δήλωση. Τώρα. Εντάξει, διχαστική δήλωση. Είναι το πώς το λες ή το τι εννοείς. Α, εντάξει, διχαστική. Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα. Ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Γιάννης Ζαφυρόπουλος, κύριε Περδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Να σας πω.
0: Παίρνετε έχω... Γιάννης μία Ζαφυρόπουλος, μην μπερδεύετε.
1: Γιάννη σκέτος, εντάξει.
0: Ναι, όχι, μετά καταλαβαίνω από τη φωνή, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, η εκπομπή σας είναι πολύ καλή σήμερα, ειδικά σήμερα. Οι ακροατές...
0: Σε άλλες μέρες είναι μέτρια.
1: Δεν το εννοούσα αυτό.
0: Αστειεύομαι, ελάτε.
1: Ναι, γίνεται απλά όλο και καλύτερη, αυτό θέλω.
0: Ελάτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, λένε πολλοί ότι ο κόσμος τους βγάζει, συγγνώμη. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, αφού μόνο αυτοί μπορούν να είναι πολυδιαφημισμένοι υποψήφοι με ένα κόμμα, γιατί έχουν και τα χρήματα, τα αυτονα χρήματα, αλλά και την υποστήριξη των ομίλων και των πολυεθνικών που τους διαφημίζουν. Όταν έχεις λεφτά και υποστήριξη, μπορεί να βγάλεις πρωθυπουργό ακόμα για τη γιαγιά σου. Και δεν το έχω πει εγώ. Μαντέψτε ποιος το έχει πει. Ο Γκέμπελς το έχει πει, παραμονές των εκλογών του Αδόλφου Χίτλερ. Όταν το ρώτησε ο Χίτλερ, ανησυχεί, του λέει μήπως δεν βγούμε αύριο, και του λέει ο Γκέμπελς, μπορώ να βγάλω, λέει, και τη γιαγιά σου πρωθυπουργό, έχουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια μας. Και του λέει ο Χίτλερ, δεν έχω γιαγιά, έχει πεθάνει. Δεν πειράζει, λέει, εγώ μπορώ να τη βγάλω και αυτή.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Είναι γνωστό, το γνωστό ανέκδοτο του Χίτλερ που πήρε 43,8%. Ο Χίτλερ βγήκε με εκλογές. Ο Μουσολίνη βγήκε με επανάσταση. Ξέρετε, ο Μουσολίνη δεν έκανε εκλογές για να βγει, έκανε την πορεία προς τη Ρώμη τον Οκτώβριο του 1922 με τους μελανοχίτονες, όπως λέμε. Και ούτε ο ίδιος δεν πίστευε την επιτυχία αυτής της πορείας προς τη Ρώμη. Πιθανότητες μου, γράφει στο ημερολόγιο του Μουσολίνη, είναι γύρω στο 6 με 7%. Είναι αδύνατο να σχηματίσω κυβέρνηση με αυτούς όλους τους λιμοκοντόρους, έλεγε. Γράφει στο προσωπικό του ημερολόγιο. Και τελικά τον φοβηθήκαν τόσο πολύ που του δώσαν αμέσως την κυβέρνηση. Φανταστείτε, τι τυχαίρος άνθρωπος ο Μουσολίνη τελικά. Πάρα πολύ τυχαίρος. Αλλά ήταν και πολύ πιο μορφωμένος.
0: Τι άτυχος όμως ο πλανήτης.
1: Και τι, ναι,
0: είδατε. Η τύχη του ενός είναι η ατυχία του από το άλλο.
1: Πάντοτε έτσι γίνεται. Είναι κανόνας αυτός. Είναι κανόνας. Καμιά φορά η τύχη του λαού είναι ατυχία του πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Ξέρετε κάτι. Όπως λέει και το γνωμοδοτικό συμβούλιο του ΟΗΕ από το 1976, έχει βγει αυτό εδώ, ότι μια επανάσταση λαϊκή, όταν απαλλάσσει ένα λαό από τα δεινά του, αποτελεί νόμιμη πολιτική πράξη. Και οι κυβερνήσεις που απορρέουν από αυτή αποτελούν νόμιμες κυβερνήσεις. Τώρα, να πούμε κάτι για αυτό το πρωτάθλημα των δημοσκοπήσεων, ήμαρτων πια.
0: Καλά, τι είπε ήμαρτων, το ζούμε πάντα αυτό σε κάθε προεκλογική περίοδο.
1: Αλλά εδώ δεν είναι προεκλογική περίοδος.
0: Ξέρετε,
1: από τον προηγούμενο Μάιο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ενώ οι εκλογές θα γίνουν 18 Απριλίου κατά πάσα πιθανότητα, θα τις προκηρύξει 16 Μαρτίου, λίγο μετά την καθαρά Δευτέρα. Ξέρετε, είναι πολύ προβλέψιμος ο Μητσοτάκης, φοβερά προβλέψιμος. Είναι απίστευτα προβλέψιμος, άρα και όχι ανίκητος. Σιγά τον μεγάλο...
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο προβλέψιμος όσο λέτε.
1: Είναι φοβερά προβλέψιμος. Ο τύπος... τα έχει προγραμματίσει έτσι. Άλλωστε δεν είναι και πραγματικός πρωθυπουργός.
0: Είναι ουσιαστικά πραγματικός πρωθυπουργός.
1: Εννοώ ότι είναι ένα άφηρμα των ξένων πολιτικών δυνάμεων, ειδικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Όχι, από τις εκλογές βγήκε.
1: Ναι, με εκλογές βγαίνουν όλοι, βεβαίως. Από το 2010 μέχρι
0: τώρα. Άρα είναι πραγματικός πρωθυπουργός.
1: Εννοώ ότι είναι πολιτικός διαχειριστής. Άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Γιατί βλέπετε ότι είναι ταμπού το να ρίξει έστω και 10-20% κάτω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τον περίφημο εφουκού, έτσι. Γιατί από αυτά τα χρήματα δίνουν τα τοκοχρεωλήσια για το δημόσιο χρέος που δημιούργησαν αυτοί, όλοι αυτοί. Και οι πράσινοι και οι μπλε και οι κόκκινοι και οι ροζέ και οι μοβ και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Λοιπόν, όλοι τούτοι που τα ψήφισαν, γιατί πολλοί αναρωτιούνται τι θα γίνει μετά το Μητσοτάκη. Τίποτα, θα βγάλουν, κάναν Καραμαλή, κάναν Μαϊμαράκι, είναι και ο Μαϊμαράκης. Τον κρατούν στο, πώς το λένε, στο Μούγιο, πώς το πιστεύω.
0: Μούσκιο.
1: Στο Μούσκιο, υπάρχει μια έκφραση.
0: Ναι, στο Μούσκιο λένε, ναι.
1: Στο Μούσκιο, μπράβο, αυτό, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Στο Μούσκιο, ο Μαϊμαράκης είναι, εντάξει, είναι μια γοητευτική μορφή. Είναι ο κεφάτος, όπως λέμε, πολιτικός. Ξέρετε κάτι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά. Η ιστορία τους έχει παίξει περίεργο παιχνίδι, ξέρετε. Η ιστορία, όταν αρχίσει πάει και παίρνει την πένα της να γράψει, γράφει τα πιο απίστευτα σενάρια. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει από όλα αυτά. Ούτε εκλογές πρόκειται να γίνουν.
0: Ακούστε, δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Όχι, δεν θα γίνουν στις 18 Απριλίου.
0: Άντε καλά που δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Δεν θα γίνουν. Θα γίνουν άλλα πράγματα.
0: 18 Απριλίου δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά εκλογές θα γίνουν.
1: Εκεί 18 Απριλίου τις έχει ετοιμάσει. Καταρχήν δεν μπορεί να τις κάνει τώρα, είναι 17 Νοέμβρη που θα έχουμε επεισόδια.
0: Επεισόδια γιατί να έχουμε.
1: Θα τα προγραμματίσουν αυτοί όλοι. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι που να τρομοκρατεί τον κόσμο.
0: Έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν επεισόδια, δεν νομίζω θα γίνει κάτι.
1: Καιρός να υπάρχει.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Κοιτάξτε, το στιγμένο...
0: Πρέπει λίγο να αφήσουμε πια πίσω αυτή τη λογική.
1: Το πιστεύετε σοβαρά? Εγώ πιστεύω ότι εκτός αυτού τα επεισόδια, τα θερμά επεισόδια στο Αιγαίο, είναι καιρός κάποια στιγμή εκεί κατά τον Φεβρουάριο, Ιανουάριο, που είναι καλοί μήνες αυτοί οι Ιανουάριοι, που δεν έχει και τουρισμό, ότι πρέπει να γίνει κανένα έτσι περίεργο γεγονός, μια απόβαση.
0: Καλά, ας περιμένουμε τώρα. Μην προβλέπετε, μην γίνεστε μάντης.
1: Δεν προβλέπω, διέστηση έχω. Διέστηση.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Να σας πω κάτι. Πρέπει να ξέρετε, επειδή εγώ έχω υπηρετήσει και στο πολεμικό ναυτικό, εγώ ξέρω ότι πάντα όταν το πλοίο το ρίξει στα βράχια, πάντα τον καπετάνιο πιάνουν. Δεν πιάνουν ούτε καν. Μπορεί να πιάσουν μέχρι τον ύπαρχο, ας πούμε. Αλλά δεν πιάνουν ποτέ τους επιβάτες ούτε το πλήρωμα. Το πλήρωμα δεν κυβερνάει.
0: Οι επιβάτες δεν μπορεί να φταίνε. Ο καπετάνιος έχει την κυρία ευθύνη. Προφανώς.
1: Πάντα οι καπετάνιοι με τις αποφάσεις τους και τις επιλογές τους ευθύνονται εάν πέσει ένα πλοίο στα βράχια. Όταν το πλοίο Ελλάδα το ρίχνει στα βράχια, είτε λέγεσαι Μητσοτάκης, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Παπανδρέου, είτε λέγεσαι Καραμαλής, είτε λέγεσαι Καρατζαφέρης, είτε λέγεσαι Ντόρα, είτε λέγεσαι Μπόρα, είτε οτιδήποτε κι αν λέγεσαι, είσαι ο καπετάνιος στη συγκεκριμένη στιγμή ή συγκυβερνάς. Ή συγκυβερνάς. Γιατί για συγκυβέρνηση μας πάνε, καταλαβαίνετε. Αυτοί έτσι πιστεύουν. Θα τους ξεγελάσει η συγκυρία, η ιστορική συγκυρία, η οποία είναι περίεργη. Και επιμένω ότι η μάχη για το δίκαιο και το σωστό είναι μόνο όταν πολεμάς για το δίκαιο του λαού. Γιατί ο λαός έχει το δίκαιο. Και όταν κάποιοι δηλώνουν αναρχικοί, εγώ δεν είμαι αναρχικός προσωπικά και το γνωρίζετε πολύ καλά, οι αναρχικοί δεν είναι αναρχικοί στην πραγματικότητα. Απλά είναι αντιαρχικοί, δηλαδή στην πραγματικότητα θέλουν οι αρχοί να γίνουν αυτοί. Είναι σωστό αυτό. Είναι καλό να είναι κάποιος αναρχικός, αλλά με την ευρεία έννοια του ότι πρέπει να γίνουν οι ίδιοι η εξουσία. Η εξουσία πρέπει να είναι ο λαός. Δεν μπορεί να είναι εξουσία κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία είναι ένα κλειστό σύστημα διακυβέρνησης. Είναι πασίγνωστο αυτό. Δεν πρόκειται για δημοκρατία. Πρόκειται για κλειστό σύστημα διακυβέρνησης, όπου μιλάμε για κοινοβουλευτική, όχι ολιγαρχία, για κοινοβουλευτική δικτατορία. Τελειώνοντας, θέλω να παρατηρήσω κάτι. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος γιατί πιάνουν τόπο οι προσπάθειές μας. Πιάνουν τόπο οι προσπάθειές μας, ο λαός ξυπνάει, βγαίνει από το λίθαργο, καταλαβαίνει ότι μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Όλα.
0: Το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Το βλέπω βεβαίως, το βλέπω και σε καθημερινή βάση. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν αεροπλάνα για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ας τα ετοιμάσουν από τώρα, γιατί σε λίγο μπορεί να μην έχουν ούτε καν κυροζήνη για τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που τους χρειαστούν. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Παραγάλη, πώς είστε, καλά?
0: Καλά, εσείς?
2: Ακούω ζωήρο, αυτό είναι, και χαίρομαι.
0: Ωραία.
2: Για να πω και στην κυρία Γεκερδοζίου Αναστασία, πολύ ευχαριστώ που μου έκπνευσε με πάρει ύπνο.
0: Και σας ξύπνησα.
2: Και ξύπνησε, δεν είναι αστείο. Όχι, όχι, μια χαρά έχω να πω, πολύ καλή και τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστήσουμε την κοπέρα που μας ήρθε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τώρα έχω χάσει τον μπούσουλα, άλλο ήθελα να πω, αλλά άκουσα τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
2: Τον ακούω και δεν είμαι με μεγάλη απόκληση σε αυτά που λέει, γιατί και εγώ είμαι με τον κόσμο και εγώ είμαι ένα λέγκιος και θέλω και ο κόσμος να κατέβει και έτσι. Όταν αφορά για τον αναρχικό χώρο κάτι είπα, αλλά δεν το κατάλαβα, δηλαδή το χάσα. Δεν θέλουμε να είναι αρχηγή, θέλουμε να είναι μετά τον αρχηγό κάτι άλλο, πριν να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ναι,
0: γέλατε. Τώρα τι μη σας εξηγείτε. Είπε τέλος πάντων ότι και οι αναρχικοί είναι εκείνοι που θέλουν να ρίξουν αυτό που υπάρχει για να ανέβουν εκείνοι. Αλλά κατά βάση αυτός που πρέπει να ανέβει είναι ο λαός. Αυτό.
2: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι αυτή η σκέψη των αναρχικών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Εγώ όσο γνωρίζω τα πολλά χρόνια που είμαι, γιατί είμαι και παππούς εγώ, δεν έχω. Όλα.
0: Το βλέπετε εσείς αυτό.
2: Το βλέπω βεβαίως, το βλέπω και σε καθημερινή βάση. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν αεροπλάνα για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ας τα ετοιμάσουν από τώρα, γιατί σε λίγο μπορεί να μην έχουν ούτε καν κυροζήνη για τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που τους χρειαστούν. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Κύριε Παλαδάλη, πώς είστε, καλά?
0: Καλά, εσείς?
2: Ακούω ήρω, αυτό είναι και χαίρομαι.
0: Ωραία.
2: Για να πω και εσύ κύριε και δεν ξέρω αν Αναστασία, πολύ ευχαριστώ που μου έκπνευσε με πάρει ύπνο.
0: Και σας ξύπνησα.
2: Και ξύπνησε, δεν είναι αστείο, όχι, όχι, μια χαρά έχω να πω, πολύ καλή και τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστήσουμε την κοπέρα που μας ήρθε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τώρα έχω χάσει τον μπούσουλα, άλλο ήθελα να πω, αλλά άκουσα τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
2: Τον ακούω και δεν είμαι με μεγάλη απόκληση σε αυτά που λέει, γιατί και εγώ είμαι με τον κόσμο και εγώ είμαι ένα λέγκιος και θέλω και ο κόσμος να κατέβει και έτσι. Όταν αφορά για τον αναρχικό χώρο κάτι είπα, αλλά δεν το κατάλαβα, δηλαδή το χάσα. Δεν θέλουμε να είναι αρχηγή, θέλουμε να είναι μετά τον αρχηγό κάτι άλλο, πριν να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ναι.
0: Ναι, γέλατε. Τότε μη σας εξηγείτε. Είπε τέλος πάντων ότι και οι αναρχικοί είναι εκείνοι.

0: πολύ ευχαριστώ. Μπορούμε να την πούμε πάρει ύπνο.
1: Σας ξύπνησε.
0: Ξύπνησε, δεν είναι αστείο. Όχι, όχι, μια χαρά. Έχω να πω πολύ καλή και τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστήσουμε την κοπέρα που μας ήρθε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τώρα έχω χάσει τον μπούσουλα, άλλο ήθελα να πω, αλλά άκουσα τον κύριο Γιάννη. Τον ακούω και δεν είμαι με μεγάλη απόκληση σε αυτά που λέει, γιατί και εγώ είμαι με τον κόσμο, και εγώ είμαι ένας λέγιος και θέλω και ο κόσμος να κατέβει και έτσι. Όταν αφορά για τον αναρχικό χώρο κάτι είπα, αλλά δεν το κατάλαβα, δηλαδή το χάσα. Δεν θέλουμε να είναι αρχηγή, θέλουμε να είναι μετά τον αρχηγό κάτι άλλο, πριν να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Ναι,
1: δεν λέτε, τότε μη σας εξηγείτε. Είπε τέλος πάντων ότι και οι αναρχικοί είναι εκείνοι που θέλουν να ρίξουν αυτό που υπάρχει για να ανέβουν εκείνοι. Αλλά κατά βάση αυτός που πρέπει να ανέβει είναι ο λαός. Αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι αυτή η σκέψη των αναρχικών, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Εγώ όσο γνωρίζω τα πολλά χρόνια που είμαι, γιατί είμαι και παππούς εγώ, δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, που να πάρει κάποιος την εξουσία ενώ είναι ενάντια στην εξουσία, βέβαια είναι πολύ γλυκιά η εξουσία. Μπορεί κάποιος αναρχικός, ξέρω εγώ, να γίνει αύριο κάποιος χειρότερος από το Μητσοτάκη, για τον Άδωνη. Μπάφο είναι αυτό, έτσι λέγεται. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μακριά από αυτά παιδιά.
1: Αφήστε τώρα, εντάξει, μην το.
0: Γυμναστική, πάρα πολύ. Αθλητισμός, ούτε τσιγάρο, ούτε ποτό, τίποτα. Όλα μακριά. Και ετοιμότητα και αλληλεγγύη. Αυτό θα μας σώσει. Και ας αφήσουμε τους αναρχικούς τώρα τι θέλουν, τι δεν θέλουν. Το ξέρουν οι ίδιοι. Ή αυτοί που είναι στους χώρους αυτούς. Mm. Δεν έχει σημασία κάποιος όταν δεν έχει δει το έργο από κοντά να λέει κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί κατηγορεί εντός εισαγωγικών κάποιους ανθρώπους χωρίς να ξέρει. Αφελά του, πιστεύω. Να πω και στον κύριο Αυγολέμωνο που βγήκε περαστικά. Μετά από τόσο καιρό, γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας από την υγεία, ωραία, να πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είχα πάει και στο Μαζονάκι, που σου είχα πει ότι θα πάω. Εντάξει, τον χαιρέτησα με τον δικό μου τρόπο. Ακούω βέβαια διάφορα, τώρα βγαίνουν οι συγγενείς, βγαίνουν τώρα, αυτά δεν με ενδιαφέρουν.
1: Άλλο. Θα ακουστούν, ακούστηκαν, θα ακουστούν και θα συνεχίσουν να ακούγονται. Και...
0: Θα ρωτήσω κάτι, Μανώλη. Επειδή εγώ δεν είμαι και τόσο εύστροφος, αυτή η μια οργάνωση που ανήκει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τέλος πάντων που ήταν ο γιατρός, των Ελλήνων λέει, όπως το είπε.
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
0: Κάπου ήταν εγγεγραμμένος, ήταν σε μια οργάνωση που ήταν υψηλής κοινωνίας άνθρωποι.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν το έχω διαβάσει.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Άμα μπει και το τσεκάρεις.
1: Θα το ψάξω, ναι.
0: Δεν το ξέρω τι να.
1: Καλά, δεν μου λέει και κάτι βέβαια τώρα. Ναι, και να ήταν.
0: Τι είναι, όχι, δεν το ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω καθόλου. Ιδέα δεν έχω.
0: Και εγώ θα το δω πώ πει. Με ενδιαφέρει να μάθω τι ήταν αυτό. Πάω κι εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάτι καλό. Ξέρω εγώ γιατί.
1: Να γραφτείτε κι εσεί.
0: Γιατί. Δεν κατάλαβα γιατί.
1: Είναι καλή επιτυχία. Άμα γραφτείτε, πείτε μου και εμένα. Έμα τώρα.
0: Μα πώ το λέω, μαζί θα πάμε του Γκέρι.
1: Όχι, εγώ δεν γράφω. Δεν τα μπορώ, τα βαριέμαι αυτά.
0: Εντάξει. Ωραία, δεν πάω κι εγώ. Αυτό θέλω, Μανώλη, δεν πάω κι εγώ. Πατέτρεμα. Λοιπόν. Αλλά. Δεν το άκουσα γι' αυτό σε τέτοιο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα του ρίξει το φόρο. Όχι γιατί το θέλει αυτό, γιατί το θέλει η Ευρώπη. Και ο κόσμο μην παραμυθιάζει ότι θα κάνει κάτι ο Μητσοτάκης. Έχει ήδη αυτό πάρθει απόφαση. Τυπικό είναι το θέμα. Τις επόμενες ημέρες θα ακουστεί. Τώρα, αυτά είναι για το σε Αθήνα. Και επειδή ακούω για κάποιους ανθρώπους ότι μας βοήθησαν κάποιοι κάποτε, να μην πω τώρα και πόσες λεπτομέρειες και ποιος το είπε, καταλαβαίνεις τι εννοώ, να φτάσουμε λίγα χρόνια πριν. Ποιοι το έκαναν αυτό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ποιοι ψήφιζαν και τι ψήφιζαν.
1: Μάλιστα.
0: Και οι συνέπειες έρχονται, έποτε. Λοιπόν, άρα δεν θέλουμε να λέμε μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης να μην χαίρεται για τον Απρίλιο και για τον Μάιο, γιατί όπως είχα πει ότι δεν θα σταματήσει ο πόλεμος και έπεσα μέσα, όπως είχα πει ότι ο Ηρακλής θα είναι μια καλή ομάδα και έπεσα πάλι μέσα, έτσι λέω και τώρα απόκλειστα, δεν έχει σημασία. Σε λέω σε τι έχω πει και έχω πει μέσα, έχω πέσει. Και ένα ακόμα, ότι κάτι θα συμβεί, η εκλογή.

0: οποίε θα γίνουν πολύ νωρίτερα. Και δεν θα διαψευστείς εσύ, Βανώλη. Εσύ το λες για άλλους λόγους, το βλέπεις.
1: Ναι, εγώ εντάξει, πια έχω. Δεν έχω αποσύρει την άποψή μου. Απλά θεωρώ ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα δεν θα γίνει τώρα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ναι, έτσι βασικά, λογικά, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θα γίνουν. Αλλά επειδή θα συμβεί κάτι, αυτό εγώ τουλάχιστον τι αισθάνομαι, και θα συμβεί, θα είσαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Εγώ δεν έχω διέστηση τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα, διέστηση όπως το θεωρεί ο καθένας. Αυτή τη, έτσι το βλέπω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, πολύ ψηλοδαρμός σε γυναίκες, πολύ ένταση και πολλά εγκλήματα. Και θέλω να πω και κάτι που μου έχει πέρασει στο μυαλό.
1: Ξυλοδαρμός, δολοφονία, γυναικοκτονία.
0: Ναι, ήταν δολοφονία, ναι. Τρεις-τέσσερις καταγγελίες για ξυλοδαρμό, ένα στην Κρήτη.
1: Δυστυχώς έχει, διαρκώς έχει τέτοια, απλά δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι, πολύ, πολύ αγριό.
1: Νεύρα και βία πολύ υπάρχει.
0: Ο άλλος 15 μαχαιριές, στην πρώτη σύντροφό του στα Γιάννητσα, που ήταν στα Γιάννητσα, που ήταν ποδηλατόδρομο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, Εμμανουήλ, θα σου πω από το μυαλό. Επειδή εγώ εντάσσομαι στρατό με μερικές πιθανότητες, όπως λέμε, η περίπτωση μιας κοπέλας από έναν που βλέπει, ακούει, μιλάει τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Και τη χτυπάει. Τι κάνει, τι ανάγκη. Αυτή η κοπέλα μπορεί να διαμαρτυρηθεί αν έχει πρόβλημα με το θέμα που να μην μπορεί να μιλήσει. Ένας άνθρωπος με νοηματική. Ποιος διερμηνέας υπάρχει εκείνη τη στιγμή, αν θα πάει.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν σήματα διεθνή.
0: Υπάρχουν
1: χειρονομίες διεθνείς. Σήματα που μπορεί να δείξει ότι απειλείται ή ότι έχει κακοποιηθεί, ότι βρίσκει την υποκράτηση κτλ. Υπάρχουν.
0: Θέλει να πάει σε, ναι, θέλει να πάει να κάνει τώρα μια καταγγελία σε ένα αστυνομικό τμήμα. Πώς θα πάει, θα την καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι που θα πάει εκεί. Το λέω.
1: Καλά, εκείνη τη στιγμή πάμε να την καταλάβουν, αλλά θα τους το γράψει, θα τους δώσει να
0: καταλάβουν. Αν όχι, οι άλλοι είναι καταρακωμένοι, δεν το νομίζω, και θα βρει πιο μεγάλη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που ξέρει τη γλώσσα της, τη γλώσσα
1: ναι,
0: του, και θα λέει με το αντίθετο.
1: Ναι, εντάξει, θα βρεθεί λύση όμως.
0: Ναι, θα βρει ένα τρόπο, αλλά μου έχει πέρασει το μυαλό και λέω...
1: Εντάξει, ναι, είναι μία σκέψη που κάνετε, δεν είναι λάθος η σκέψη, αλλά θα βρεθεί λύση. Μα μακάρι να μην βρεθεί ποτέ. Άνθρωπος, γιατί δεν είναι μόνο κοπέλα, μπορεί να είναι και άντρας που να.
0: Αυτό είπα, δεν το είπα. Το είπα. Μα αυτό είναι.
1: Οποιοσδήποτε άνθρωπος και εντάξει, θα βρεθεί λύση.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ στενάχωρο και λέω πόσο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ένα τέλος πάντων. Στην περιοχή την ευρύτερη του οπουμένου, του Περιστερίου, ήταν να κόψουν το ρεύμα 8 ώρες. Και δυστυχώς τους πήρα και τους πάχους, ας πούμε. Ευτυχώς. Από το όνομα της κυρίας αυτή που με βοήθησε.
1: Ναι, να το πείτε.
0: Δεν είναι βερμάνι, δεν πειράζει. Μια κυρία στο πώς λέγεται αυτό, το ΔΔΕ, μετά από 100 τηλέφωνα που είχα κάνει, με πήρε από μια άλλη ομάδα κοινωνική μέσα από το χώρο εκεί, που είναι για κάποιες περιπτώσεις τέτοιες για τους ανθρώπους που έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και λέει, μην αγχώνεσαι κύριε Γιώργο, θα κάνουμε τα δέοντα. Λέω, δεν πιστεύω τίποτα, άμα εγώ δεν καταλάβω τι έχει συμβεί. Με παίρνει την επόμενη μέρα γιατί είναι για αύριο αυτή η διακοπή και εύχομαι να μην γίνει και να υπάρχει αυτό που μου να ισχύει. Ότι δεν θα γίνει διακοπή. Τουλάχιστον πήγε σε μένα γιατί τώρα θα μου πει τι σε νοιάζει ένα διακοπή το ρεύμα. Τεφώς ανάμειξε. Δεν είναι αυτό. Είναι
1: και δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι ο πατέρας μου που είναι 90 χρονών και παράλληλα εγώ. Είμαστε δύο άνθρωποι τέλος πάντων. Και παράλληλα είναι κάποια φάρμακα που συντηρώ εγώ, κάποια σκευάσματα που είναι υπέροχο το ποσό. Και δεύτερον είναι και κάποιοι άνθρωποι με οξυγόνο απέναντι. Που είναι ένας άνθρωπος και αυτός ταλαιπωρημένος. Πολλοί άνθρωποι. Ο άλλος έχει κάνει τις προμηθειές του. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, έλεγε εγώ 8 ώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ψάξα λίγο, μία με δύο ώρες κόβεται, παραπάνω δεν υπάρχει. Μαχαίρι δηλαδή. Εδώ 8 ώρες για να κάνουν συντήρηση. Δηλαδή, και μου φάνηκε πολύ περίεργο. Το κατήγγειλα εντός εισαγωγικών στους ανθρώπους αυτούς. Τους έκανα μία ένσταση με ένα αίτημα και μου είπαν ότι δεν θα κόπει.
1: Στείλτε ένα μήνυμα αύριο. Επειδή δεν θα μπορείτε να βγείτε, αν κόπει και τελικά. Για τόσες ώρες, γιατί θα κοπεί, δεν μπορεί να μην κοπεί.
0: Μου είπανε ότι όχι. Καθόλου.
1: Μακάρι.
0: Αυτό μου δημιουργεί αληθινή εντύπωση με την καλή έννοια. Μακάρι να συμβεί. Μπορούμε να το απομονώσουμε, λέει, αφού έχει το θέμα.
1: Ωραία. Εντάξει, αν γίνεται, στείλτε ένα μήνυμα να μας πείτε.
0: Μήνυμα, ξέρεις, εγώ είναι λίγο
1: πάρτε τηλέφωνο στο κέντρο αυτό, εντάξει, ναι.
0: Τι θα κάνω, αν θέλεις, επειδή θα πω το όνομα της κοπέλας σήμερα, αν γίνει όντως, θα με βγάλεις για ένα δευτερόλεπτο να την
1: ευχαριστήσω. Για ένα λεπτό, ναι, βεβαίως.
0: Εντάξει, ναι, δεν
1: ναι.
0: Έχει θέμα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, θα πω, λέγεται τάδε τάδε και όντως ίσχυε αυτό, μας εξυπηρέτησε και όχι εμένα, γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι στην ευρύτερη περιοχή.
1: Θα το κάνουμε, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Και γνωρίζω και τι γίνει, όχι, γιατί πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον ακούω όταν δύο ώρες ο κατασκευαστής κάποιων φαρμάκων που ακούω, λέει ως τρεις ώρες μπορεί να είναι OK. Τώρα για 8 δεν λέει κάτι. Άμα με να καταστραφούν, πρέπει να ξαναπάρω από την αρχή. Δεν με ρώτησε εμένα κανένα αν έχω τα λεφτά. Θα πάρω πάλι. Να καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, που επειδή κόβεται και το σταθερό τηλέφωνο και επειδή έχει άλλη αναπηρία, έχει κόφωση και δεν μπορεί να με ενημερώσει, γιατί δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να με ακούσει εγώ τι του λέω. Αλλά ακούω εγώ τι λέει αν είμαι έξω. Αλλά πάω στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πάρω κάτι να φάει αυτό, δεν έχει τίποτα. Ρεύμα και τέτοια για να ετοιμάσουμε. Αν στην προκειμένη περίπτωση πώς θα γίνει, πρέπει να βγω. Εάν θα βγω και εκείνη ώρα πέσει που έχει γίνει στο παρελθόν και δεν έχει, δεν μπορεί να με ενημερώσει, αυτό δεν ακούει. Μα απλά μου λέει Γιώργο, έπεσα, ξέρω εγώ. Η χτύλε την κυρία Τάδε, εγώ δεν θα το ξέρω. Και δεν θα υπάρχει.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Όταν έχει πέσει είναι πρόβλημα.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Θα πληρώσει αυτό ακριβά. Γιατί έχει πάει στο ισχύο και πάρα πολλά με αποκλειστικές, με. Και άστα να πάει. Η ταλαιπωρία δεν με νοιάζει για τα λεφτά. Δεν είμαι τέτοιο τύπο, αλλά είναι όμως θέμα. Γιατί είμαστε κάποιοι με αναπηρία. Έτσι, δεν είναι κακό να το λέμε.
1: Όχι, αλλά, βέβαια.
0: Έτσι. Εύχομαι τώρα καλύτερα.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο.
0: Αν είναι και έχω ευχάριστα νέα, θα σε πάρω για να
1: βγάλω. Ευχάριστα, δυσάρεστα. Θα πάρετε για να ξέρουμε.
0: Α, θα το πω βεβαίω και θα ευχαριστήσω και την κοπέλα.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι, και θα το πω για κανέναν λόγο, δεν είμαι τέτοιο εγώ, αλλά πέρα του ότι με βοήθησε.
1: Για να... όχι, λέμε τα κακά να λέμε και τα καλά, δεν είναι.
0: Και να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα ακούσουν το όνομά του. Αν τυχόν θέλουν και αυτοί να βοηθηθούν, θα το κάνουν. Να πάρουν.
1: Ναι, βεβαίω. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Είναι κάθε. Σωστό, έτσι δεν έτσι.
1: Ναι, ναι, βεβαίω.
0: Αν είναι λάθο, σωστό δεν ξέρω. Έγινε, μην σε κουράζω, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
2: Καλησπέρα, φίλο μου, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Ιωσήφ. Έλα.
2: Δεν άκουσα απάντηση στο τι κάνεις.
1: Καλά, καλά.
2: Δεν άκουσα το γεια σου.
1: Καλά.
2: Κατάλαβα. Τι να πω. Σιδερένιος και εσύ, σιδερένιος και αυγολέμονος, χαιρετισμούς στον Μπούμεραγκ, τον Ξηρομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, χάρηκα που τον άκουσα πάλι.
1: Ναι, βγήκε, και εγώ χάρηκα.
2: Ναι. Το Μαύρο Ρόδο, την κυρία Λευκή, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη και εμένα πάντως το πλαίσιο το ανέκδοτο μου φάνηκε καλό, εγώ γέλασα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να μην το πιάσανε, δεν πειράζει.
2: Το κατευθείαν το πιάσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το πιάσα. Ναι.
2: Για να συμφωνήσω, αν μου επιτρέπετε.
1: Δεν είχε πολύ πετυχημένο, αλλά με πάση περιπτώσει. Πλάκα έχει.
2: Όχι, εμένα μου άρεσε.
1: Ναι, μόνο.
2: Χαρά πετυχημένο μου φάνηκε.
1: Ναι.
2: Λογοπαίγνιο ήταν, καλό.
1: Ναι, λογοπαίγνιο ήταν, δεν ήταν αστείο αυτό.
2: Ναι, τι θέλουν δηλαδή τώρα. Άμα θέλουν παραπάνω, ξέρω εγώ να πάνε να δουν ποιο είναι ο βουλοκομικό, ο τέτοιο που το λένε.
1: Εντάξει, έχει πολλού.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ για αυτό που είπες, ότι το μόνο που λειτουργήσε, ας πούμε, σωστά εντό εισαγωγικών και θα έλεγα ότι δεν λειτουργήσε σωστά η Ευρωζώνη ήταν που μας πλάξαν στο ξύλο.
1: Ναι, εγώ το είπα και την προηγούμενη και θα συνεχίσω να το λέω. Δηλαδή, είναι η άποψή μου, εντάξει.
2: Μα ξέρεις ότι εγώ συμμερίζω με αυτή την άποψη, γιατί δεν γίνεται δηλαδή να βρέχει παντού λεφτά και να έχουν βάλει μια ομπρέλα πάνω από εμάς. Γιατί κάνει ο κύριος Ντράγκη εκεί πέρα την ποσοτική χαλάρωση. Και οι μόνοι που είχαν εξαιρεθεί από την ποσοτική χαλάρωση ήμασταν εμείς. Και μάλιστα βγήκε, αν θυμάστε, την προηγούμενη των εκλογών των 2015 και είχε πει ότι αν βγουν οι τάδε, καληνύχτα, δεν θα πάρετε φράγκο. Δεν άλλαξε ξαφνικά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος από τις αρχές του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.
1: Ισχύει.
2: Εντάξει. Παρότι δεν συμφωνώ με σχεδόν τίποτα που έκανε ο Τσίπρας, να τα λέμε και όπως έχουν. Να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή εγώ να είμαι μια αλφα αυτοκινητοβιομηχανία, δεν θα πω όνομα εδώ πέρα στον αέρα με τον πελά μας, μια οποιοδήποτε αλφα αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας και να γυρνάω το οικονομικό μου κομμάτι το οποίο το χρησιμοποιώ για να μπορεί ο κόσμος να παίρνει αυτοκίνητα με δάνειο και να δανείζεται δισεκατομμύρια ευρώ με ποσοστά μηδενικά σχεδόν και ολόκληρη χώρα να τις πούνε πάμε εκεί πέρα και περίμενε και ζητιάνευε. Αυτά είναι γελία πράγματα.
1: Κι όμως είδες που γίνεται.
2: Κι όμως είδα που γίνεται. Τα βλέπω που γίνονται. Και τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Επίσης θα ήθελα να πω λίγο για, το, για κάποια πράγματα. Είχε βγει ένας ακροατής, ήταν προχθές, δεν θυμάμαι τώρα να με συγχωρήσει. Είπε ότι συνερίζεται αυτούς που φύγανε. Τους καταλαβαίνει. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτοί εμείς που φύγαμε από την Ελλάδα, ούτε καλοί είμαστε ούτε κακοί είμαστε. Ήμασταν απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είδαμε κάποια πράγματα που δεν μας ταιριάζαν εμάς και δεν είχαμε επιλογές. Και είτε για καλό λόγο, είτε για κακό λόγο, ή όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, φύγαμε. Όπως όλος ο υπόλοιπος σεισμός, και καλοί υπάρχουν σε εμάς και κακοί.
1: Ιωσήφ, κανείς δεν φεύγει για κακό λόγο. Όλοι φεύγουν για το καλύτερο, για να βρουν κάτι καλύτερο.
2: Όχι, κοίταξε, για κακό λόγο, να σου πω το εξής. Εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο στην Αμερική. Και μάλιστα πήγα σε ένα σχολείο το οποίο οι ομογένειες στην περιοχή λέγανε έχουμε Έλληνα μέσα εκεί πέρα. Και έρχομαι στην Ελλάδα και η πρώτη σφαλιάρα που παίρνουνε, α, εσείς κύριε έχετε bachelor. Το bachelor δεν είναι ισότιμο με τα δικά μας. Εσείς είστε τεχνική σχολή. Δηλαδή όταν γύρισα κάποια στιγμή και έκανα το master εδώ πέρα και τους τα έλεγα, γελούσανε. Δηλαδή τραγελαφικά πράγματα, όταν σου λέω τραγελαφικά, τραγελαφικά. Και βρίσκω τέλος πάντων σε μια φάση μια δουλειά σε μια μικρή εταιρεία τεχνολογίας και παθαίνει ο αξιότιμος κύριος Σαμαράς μια κρίση συνειδήσεως και επειδή δημιουργήθηκαν κάποια θέματα, δηλαδή έγιναν εκλογές, αναβλήθηκαν κάποια πράγματα κλπ. Η εταιρεία αυτή έκλεισε. Και ήταν η μόνη στην περιοχή η οποία προσπαθούσε να κάνει τα πράγματα που έκανε. Και μετά από κάποια στιγμή, όταν έχεις φάει 15 φασφαλιάρες, όταν πηγαίνεις κάπου να δουλέψεις με ένα πτυχίο, με κάποια εμπειρία, με κάποια πράγματα, ξέρω, κάποια πράγματα, και γυρνά άλλος και σου λέει, φίλε. Μαύρα και άμα σ' αρέσει.
1: Αχ, τι ωραίο αυτό το μαύρα και άμα σ' αρέσει. Τι ωραία φράση. Πόσο εύκολα τελειώνει η μερική.
2: Μ' ακούς, καταλαβαίνεις να σου πω.
1: Πώς δεν καταλαβαίνω.
2: Και λες ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ, τέλος πάντων. Ναι.
1: Εμένα μου έχουν πει χειρότερο. Εμένα μου έχουν πει χειρότερο.
2: Στην αρχή.
1: Όταν ξεκινούσα, μου είχαν πει, εγώ θα το πω, μου είχαν πει τσάμπα κι άμα σ' αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, καλά, άστε, δεν είναι, είναι εκπαίδευση.
1: Ναι, είναι μωρέ, εκπαίδευση.
2: Παίρνεις εμπειρία. Πώς έλεγε άλλος, στις εμπειρίες και στις αμαρτίες, θέλω τώρα να χαθώ. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά.
1: Και για εμπειρία, πήγαινε στην πορεία του Πολυτεχνείου και άμα σου ανοίξουν το κεφάλι και είσαι και ανασφάλιστος, εντάξει, δεν σε ξέρουμε κιόλας. Κάσε, ξέρω, ναι, πάμε.
2: Ναι, δηλαδή, και τρως μία τέτοια σφαλιάρα, τρως δύο, τρως πέντε, τρως δέκα. Κάθεσαι, ξέρω εγώ, ξενυχτάς να κάνεις εκεί πέρα μια τεχνική μετάφραση, να βγάλεις ένα εγχειρίδιο για να κερδίσεις ένα διαγωνισμό και ένα άλλος μετά σου λέει το επόμενο πρωί, όταν έχεις φύγει από τη δουλειά στις 3 και είσαι μισή ώρα καθυστερημένος την επόμενη μέρα και σου λέει γιατί άργησες. Έτσι. Τα βλέπεις αυτά από κάποιο διάστημα και μιλάς, λες, πού βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ πέρα. Είμαι τόσο μελαψός και δεν το κατάλαβα. Καταλαβαίνεις το να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Μία, δύο, τρεις, χάνεις μετά και γίνονται κάποια πράγματα μετά και βλέπεις εκεί πέρα πώς έχει φύγει ο πατέρας σου και λες, εδώ όχι απλά είναι η χώρα που τρώει τα παιδιά της. Δεν ζω στη χώρα του Κρόνου. Ζω σε κάτι πολύ χειρότερο. Στη χώρα των Μάο Μάο. Γιατί αυτό το συμπέρασμα που είχα βγάλει εγώ όταν ήμουν σε μια πολύ νεαρή ηλικία, είχα βγάλει μάλλον συγγνώμη δύο συμπέρασματα. Το πρώτο ήταν ότι υπάρχουν ένα περιορισμένο αριθμό κατηγοριών ανθρώπων στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτοί που είναι στο δημόσιο. Αυτοί τότε, μιλάμε για δεκαετία του 90 τώρα, έτσι. Δεκαετία του 80-90. Αυτοί που ήταν στο δημόσιο. Αυτοί που κοιτούσαν απ' έξω σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα και ήθελαν να μπουν στο δημόσιο, έτσι. Κάποιοι εκεί πέρα οι οποίοι, πώς να σου το πω ρε φίλε, ήταν επιχειρηματίες. Τώρα το επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν το λέω ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματίες.
1: Καλά, προφανώς.
2: Αλλά είναι και μερικοί επιχειρηματίες, οι οποίοι ας πούμε δηλαδή έρχεται η εφορία να κάνει έλεγχο και στην αποθήκη δεν μπαίνει. Και λες εσύ τώρα σαν υπάλληλος που βλέπεις εκεί πέρα και λες, έτσι ρε φίλε, πώς γίνεται εφορία να μπαίνει,
1: μαγικό,
2: να κάνει έλεγχο και να... Ναι,
1: μαγικό, ξέρω, μήπως έχει, το κάνανε...
2: Αισθήματα.
1: Και για το επόμενο μου κόλπο θα εξαφανιστώ.
2: Ναι, και το επόμενο κόλπο εξαφανίζεται, ναι, πάει στο γραφείο του διευθυντή, ξέρω, ναι, εκεί πέρα, κλείνει η πόρτα εκεί πέρα και λοιπά, και μετά βγαίνουν εκεί πέρα και χαμογελάνε όλοι χαρούμενοι. Και λες και εσύ, α, πρέπει να πήραν το χάπι της χαράς. Όχι ότι τα έχω δει εγώ αυτά τα πράγματα, θεωρητικά εννοώ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα φαντάζεσαι, φαντά, γιατί τα έχεις δει και σε ταινίες.
2: Τα φαντάζομαι, ναι. Φαντασία μου.
1: Ναι, τα έχεις δει και σε ταινίες, σου λέω.
2: Αφού δει η φαντασία σου σε ταινίες τόσα πράγματα, ξυπνάς ένα πρωί και λες, μα τι γίνεται εδώ πέρα, εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Τι κάνω εδώ πέρα, γιατί και εγώ έχω κάποια όνειρα σαν νέος άνθρωπος. Μπορεί εμένα, ξέρω εγώ, να μ' αρέσει να φτιάχνω κούπες.
1: Θα σου πάρουμε έναν ονειροκρίτη.
2: Από... Ναι. Και δεν έχει Ελλάδα εργοστάσιο που να κάνει κούπες. Άρα πρέπει να πάω κάπου που να φτιάχνουν κούπες. Και περνάνε μερικά χρόνια και λες, α, αυτό που βγάζω εγώ τώρα εδώ πέρα, εγώ έχω δουλέψει σε ένα πράγμα το οποίο έχει μπει στις κούπες, στις μισές κούπες όλου του κόσμου. Τι ωραία. Άμα έμενα εκεί,
1: θα έπινες ακόμα σε πλαστικό ποτηράκι.
2: Ναι, καταλαβαίνεις το να σου πω.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
2: Οπότε το βλέπεις και λες. Και λες, γιατί ρε φίλε δηλαδή. Ξέρω εγώ, οι από απέναντι ήρθανε και κάναν και αυτοκίνητο βιομηχανία και έχουν κάνει και πολεμική αυτοβιομηχανία και ένα σωρό βιομηχανίες έχουν κάνει. Και εμείς εδώ πέρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε, δηλαδή. Πάω στο Home Depot και το μόνο που μπορώ να αγοράσω είναι ένα πλαστικό σφουγγάρι από την Ελλάδα. Έλεος.
1: Ναι.
2: Έλεος, καταλαβαίνεις τον να πω.
1: Σου λέω, κάτι καταλαβαίνω.
2: Δεν έχεις ιδέα,
1: Κοροϊδευτικά
2: το λέω, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
2: Είδες, έκανα και γέλασες. Καλό αυτό.
1: Κάτι καταλαβαίνω.
2: Οπότε έρχομαι τώρα επί του θέματος. Γιατί σου έστειλα εκείνο το μήνυμα και το σχολίασες και θέλω να το συζητήσουμε λίγο στον αέρα για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Ναι.
2: Και αν θυμάσαι καλά, τότε είχε πει ο Χάρι Κλίν ή εγώ ή η Ντάλτον. Είχε πει ποτέ το Καραμανλής, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Ή εγώ ή η Ντάλτον.
1: Σου απάντησα. Ναι.
2: Και λέω εγώ.
1: Εκτιμώ ότι η ακρίβεια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψήφο των πολιτών.
2: Ναι.
1: Βλέπω προς το παρόν ότι οι παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν έχουν πιάσει τόπο. Δηλαδή δεν έχουν πιάσει τόπο στη λογική του ότι...
2: Φυσικά δεν έχουν πιάσει τόπο. Ναι.
1: Και ξέρεις, το δίλημα του πολίτη δεν είναι αν υπάρχει καλύτερος από το Μητσοτάκη, είναι μπορώ να τη βγάλω.
2: Ναι, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση όμως. Να το πιάσουμε λίγο από την πλευρά της πραγματικότητας. Το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιος καλύτερος από το Μητσοτάκη. Γιατί το να βγάλεις κάποιον άλλον και να τα κάνει χειρότερα. Σου είπα ότι το χειρότερο πράγμα κατά εμένα που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν ότι σκότωσε την ελπίδα.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν το χειρότερο που πέτυχε. Δεν είναι ότι ξεπούλησε όλα τα κρατικά, ότι μας έβαλε, που μας έβαλε, ότι έκλεισε τις τράπεζες, ό,τι. Είναι ότι σκότωσε την ελπίδα. Αυτό είναι το χειρότερο που έκανε.
1: Παρόλα αυτά, με σκοτωμένη ελπίδα έχει 15% στις δημοσκοπήσεις, έτσι δεν σου λέω.
2: Κοίταξε να σου πω, είναι κάποιοι άνθρωποι και γνωρίζω μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και μπορεί να πέσει, μπορεί να ανέβει. Δεν ξέρω.
2: Υπό αυτόν. Πήγαν από τη Χαράδρα μέσα, ανέβηκαν λίγο στο Τιχάκι. Και αυτό που ανέβηκαν λίγο στο Τιχάκι, μέτρησε για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς που ήμασταν πάνω από τη Χαράδρα, πέσαμε κι εμείς μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, να κλείσεις τις τράπεζες. Δεν λέω ότι φταίει μόνο αυτός που κλείσαν οι τράπεζες. Έτσι. Δεν λέω ότι φταίει μόνο αυτός.
1: Κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς. Τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ο Τσίπρας.
2: Δεν είπε, συγγνώμη, δεν βγήκε ο κύριος
1: Ναι, ναι. Οι τράπεζες παρακολούθησε λίγο τις δηλώσεις του Στουρνάρα.
2: Ναι, ξέρω τι έγινε. Έτσι. Μανώλη, αλλά θέλω να σου πω, μπορούσε να το αποφύγει.
1: Νομίζω ότι δεν υπήρχε τρόπος, γιατί η δήλωση του Στουρνάρα είναι ότι είχαμε και άλλους τρόπους αν δεν γινόταν αυτό. Άρα θα γινόταν κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν πίστεψε ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα μεταξύ μας, κανείς μας δεν το πίστεψε.
2: Κοίταξε να σου πω, εγώ έχω πει πολλά πράγματα στον αέρα. Ένα πράγμα που έχω πει και το επιμένω αυτό ακόμα, το έχω πει πολλές φορές, ότι αν ο κύριος Βαρουφάκης είχε ρίξει κανένα δυο σφαλιάρες και γροθιές στον κύριο, το κύριο πολύ περιπεκτικά εδώ πέρα, Ντάισεν Μπλουμ.
1: Καλά, δεν χρειάζεται βία.
2: Όχι, εκεί χρειαζόταν βία.
1: Όχι,
2: εκεί χρειαζόταν βία.
1: Εγώ είμαι γενικά κατά.
2: Όταν γονατίζεις, κοίτα, κάτσε, μισό λεπτό. Αν ενθυμούμε καλώς, είχαν κάνει μια προκαταρκτική συμφωνία ο Βαρουφάκης με, πώς λεγόταν εκείνος ο Γάλλος, βοήθα λίγο.
1: Ναι, δεν θα μου έρθει τώρα.
2: Έλα, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και βγαίνουν εκεί πέρα, ανακοινώνουν το προσύμφωνο τι περιλαμβάνει και βγαίνει μετά ο Ντάισεν Μπλουμ και τι λέει. I am the head nigger in charge. Και εφόσον δεν το κάνετε μαζί μου, άκυρο! Ακυρώνονται όλα! Εκεί έπρεπε να το πιάσει, να του πατήσει δύο Σουλτάν Μερενέτ και εγώ θα καθόμουν, θα ξεκινούσα ένα GoFundMe.
1: Ναι, πάντως θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι.
2: Να τελειώσω λίγο, να το πω αυτό ναι. Στον αέρα, θέλω να το πω στον αέρα. Θα ξεκινούσα ένα GoFundMe στην Αμερική για να πληρώσω, να πάρω τον Τέρσοβιτς, τον δικηγόρο, να έρθει να τον βγάλει, στη δίκη, να του ζητήσουν και συγγνώμη. Θα είχα φιλήσει κάθε κατουρημένη ποδιά από όποιον Αμερικάνο υπήρχε εδώ πέρα, να μαζέψω να κάνω λεφτά, να του πάρω τον καλύτερο δικηγόρο, να τους πλακώσει το ξύλο. Γιατί κάπου δεν γίνεται συνέχεια να τρώμε σφαλιάρες. Γιατί γίναμε τότε οι καρπαζοείς πράκτορες της Ευρώπης. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε ο μπούλι, βρίσκει το πιο αδύναμο παιδάκι και το πλακώνει στο ξύλο μπροστά στα υπόλοιπα παιδάκια για να το βλέπουν τα υπόλοιπα παιδάκια και να λένε «Ωχ, άμα και εγώ τώρα κάνω κάτι, θα φάω κι εγώ ξύλο». Και νομίζω ξέρουμε ποια μάλλον ήταν η πούλη τότε στην Ευρώπη,
1: ναι, κάτι ξέρουμε.
2: Όχι η κυρία Δημητρίου, η άλλη Άντζελα.
1: Ναι. Άγγελα.
2: Έχω άδικο.
1: Άγγελα. Ναι.
2: Άγγελα.
1: Ναι, Άγγελα.
2: Αγγελωτή. Αγγελωτή, όχι Άγγελα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αν με πιάνεις.
1: Κάτι πιάνω, ναι.
2: Ποια παρεπιπτόντως δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, είπε λυπάται.
1: Είπα ότι λυπάται, ναι, όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Άλλο λυπάμαι και άλλο συγγνώμη.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Κάποια διαφορά.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Δεν ξέρω εγώ να σου πει στη Θεσσαλονίκη, το άλλο στην Αθήνα.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει.
2: Ναι, αυτά έχω να πω επί του θέματος. Δεν ξέρω εσύ τι έχεις κάτι να αντιλέξεις. Αυτό που σου είπα ότι πιστεύω ότι ναι, μπορεί να είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι πάμε σε μια περιπέτεια.
2: Δεν φτάνουν οι περιπέτειες, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και περιμένουν και άλλοι ακροάτες, δεν είναι μόνο το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας. Είναι πολλά.
2: Δεν αντιλέγω, αλλά να σας αφήσω μια
1: είναι και η υγεία, είναι και η παιδεία, είναι,
2: ναι,
1: είναι πολλά.
2: Να σας αφήσω μια συνεχή σκέψη, αν με επιτρέπεις. Να σου πω μια σκέψη και θα κλείσω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω εγώ είναι, είπες ότι ναι, βγήκε, ξέρω εγώ, έγιναν τα τέμπη, αλλά περάσαν δύο χρόνια και μετά έγινε η πορεία. Εγώ πιστεύω, μπορεί να είναι κακοήθες αυτό που πιστεύω, ότι τα τέμπη για πολλούς που βγήκαν και διαδηλώσανε ήταν, ας πούμε, το πανό. Δηλαδή βγαίνουμε με αυτό, αλλά είμαστε δυσταρεστημένοι πιο πολύ για άλλα πράγματα, το οποίο είναι λυπηρό για μια κοινωνία, το ότι χρησιμοποιούμε στα πρόσχημα τα τέμπη και έχουμε σωρό πράγματα.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Ότι πολλοί βγήκαν να διαμαρτυρηθούν.
2: Ότι
1: πολλοί βγήκαν να διαμαρτυρηθούν και για άλλους λόγους, με αφορμή αυτό που έγινε για τα ΤΕΜΠ.
2: Πιο πολύ για άλλους λόγους.
1: Το πιο πολύ δεν μπορώ να σου το πω.
2: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ναι, δεν θα μετρηθεί ποτέ. Αυτό που μετρήθηκε ήταν.
2: Δεν μπορεί να μετρηθεί αυτό.
1: Ναι, αυτό που μετρήθηκε ήταν η συμμετοχή. Και η συμμετοχή ήταν συγκλονιστική.
2: Ναι.
1: Και ήταν μια συμμετοχή που τότε προβλημάτισε πολύ την κυβέρνηση. Κατ' εμέ έπρεπε να προβληματίσει όλο τον πολιτικό κόσμο, αλλά πρωτίστως την κυβέρνηση προφανώς.
2: Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε το τι ακριβώς γινόταν πίσω από το πρόσχημα.
1: Μπα, δεν νομίζω.
2: Και αντιμετώπισε αυτό που γινόταν, ατυχώς. Ατυχώς.
1: Ναι, λοιπόν,
2: σε χαιρετώ φίλε μου.
1: Γεια σου,
2: και προς όλους τους σύντροφους. Ξαναλέω ότι μπορεί όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα.
1: Mm.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ιωσήφ. Κυρία Κατερίνα, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ελάτε.
3: Γεια σας, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
3: Ήθελα να πω κάτι, αλλά άκουσα τον κύριο Ζαφυρόπουλο και θα ήθελα μια μικρή παρέθεση να κάνω. Είπε ότι αυτό που είπε για το Ντούτσε, για το Βενίτο Μουσολίνι, ότι ήταν πολύ τυχερός.
1: Mm.
3: Εγώ όταν το άκουσα, θυμήθηκα το Σόλωνα. Ζέλνει από το τέλος Μπακάριζε, γιατί όπως ξέρετε, ο Μπενίτο Μουσολίνι κρεμάστηκε από τους αντιστασιακούς μαζί με την Κλάρα Πετάτσι.
1: Ναι.
3: Οπότε δεν το βλέπω και πολύ τυχερό που πήρε. Το δεύτερο αυτό που είπε για τον Χίτλερ, ότι πήρε με τις εκλογές γιατί τον βοήθησε η ελίτ και θα μπορούσε ακόμα να τύπω Κέμπελς ο Υπουργός Προπαγάνδας. Εγώ πιστεύω και από ό,τι έχω διαβάσει από την ιστορία, ότι η Γερμανία μετά τους απαχθούς όρους που είχε στη θυκολόγηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τις επέβαλαν οι σύμμαχοι και την κατέστρεψαν πολεμικά, δεν την άφησαν να έχει πολεμική βιομηχανία, να έχει στρατό, τις πήρανε ζάφη, έφυξαν τον Γερμανό, όταν του πήραν την περιοχή του Σάρ και όλα τα άλλα. Και έφεραν εξαφλίωση στο γερμανικό λαό, σαν παρένθεση. Αυτό είναι που έδωσε τη δύναμη στο Χίτλερ να το εκμεταλλευτεί, τη φτώχεια, την ανέχεια, την ποδοπάτηση της περηφάνειας του γερμανικού λαού και να πάρει την εξουσία. Και όχι η ελίτ. Μπορεί να βοήθησαν και τα χρήματα, αλλά περισσότερο ο απλός, ο γερμανικός λαός, ο οποίος υπέφερε. Έτσι πιστεύω εγώ. Και ήθελα να το πω, μια μικρή παρένθεση.
1: Ναι.
3: Έτσι. Το άλλο που είπατε για τα καύσιμα, ότι μπορεί να πούμε από το 74 στο 30-35 να πάει.
1: 35 νομίζω 34.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εσείς, εγώ άκουσα τον κύριο Πιερακάκη σε ένα κανάλι, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, να λέει ότι δεν πάει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη και να πάρει άδεια να μειώσει το ΦΠΑ. Ή το ΦΠΑ ή το φόρο κατανάλωση.
1: Τον ενίο φόρο, άλλο ΦΠΑ. Τον ενίο φόρο.
3: Ή το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Μπορεί να διαλέξει και ένα από τα δύο. Δηλαδή από το 24 να το πάρει στο 6 που είναι τώρα. Ή το φόρο κατανάλωση από το 74 που είπατε στο 35. Πάει λέει για να ζητήσει, επειδή αυτά είναι όλα αυτά τα κέρδη που θα πάρει από το. Όπως είναι τώρα ο φόρος κατανάλωση ή ο ΦΠΑ, είναι γεγραμμένα στον προϋπολογισμό. Αν εμείς λέει το μειώσουμε μέσος, λέει θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Γι' αυτό θέλουμε, λέει, να μην μας ζητήσει ένα οικονομικό ισοδύναμο. Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ ένα κενό 10 εκατομμυρίων και να αναγκαστώ, λέει, να κόψω, να πω δεν σου δίνω 400 ευρώ στο συνταξιούχο. Ή δεν δίνω τα 500 ευρώ στο δημόσιο υπάλληλο που έχω τάξει και να μπορέσω να το καλύψω. Και θέλουμε αυτό, λόγω έκτακτων στιγμικών, είπε ο κ. Πιερακάκης. Να μην μετεθεί αυτό δηλαδή, θα το μειώσουμε, αλλά να μας πούνε τα λεφτά που χάνεται από το φόρο κατανάλωσης να τα βρείτε από κάπου αλλού. Αυτός είναι ο στόχος, όχι να πάρει την άδεια. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρει πολύ καλά λοιπόν μπορεί να το μειώσει. Είναι θέμα προϋπολογισμού. Αυτό άκουσα από τον κύριο Πιερακάκη και αυτό μεταφέρω. Το δεύτερο που ήθελα να πω, κύριε Παζάλη, και το άκουσα από εσάς, είπατε, αναφέρατε το παράδειγμα του κυρίου Ζούκα και του κυρίου Μπακογιάννη σε μια πιθανή εκλογική εξέλιξη.
1: Θέλω
3: να σας πω ότι ο κύριος Μπακογιάννης στον πρώτο γύρο πήρε 41% και ο κύριος Δούκας πήρε μόνο 14%.
1: Mm-hmm.
3: Αν είχε πάρει 43%, δηλαδή 2% επιπλέον, θα είχε ήδη εκλεγεί. Αλλά εγώ νομίζω αυτό που και συνασπίστηκε ο Δούκας πήγε πίσω του όλο το ΣΥΡΙΖΑ, όλο το ΠΑΣΟΚ, όλη την Ανταρσία και γι' αυτό βγήκε. Αν εγώ πιστεύω ότι η ήττα του Μπακογιάννη οφείλεται στο ότι ο κύριος Καρβαλιάς βγήκε από την πρώτη Κυριακή. Αν ο Περιφερειάρχης Αττικής δεν είχε βγει από την πρώτη Κυριακή, ο νεοδημοκράτης ο οποίος απήχε, υπάρχουν αυτό το βλέπουμε από τις μετρήσεις, και πήγαινε στις κάλπες και θα είχε εκλέξει και το Ζαλιάκη και ο Μπακογιάννης δεν θα έχανε. Και το λέω αυτό για αυτό που είπατε, ότι αυτό που έγινε στο Δήμο Αθηναίων δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω εκλογικού νόμου στις εθνικές εκλογές. Γιατί όπως ξέρετε καλύτερα.
1: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί επειδή δεν θα κατέβουν δύο κόμματα, εννοείται.
3: Όχι δύο κόμματα. Ακόμα και συνασπισμός κομμάτων. Και να έρθει πρώτο, δηλαδή κάνουμε ένα συνασπισμό και είμαστε όλοι αυτοί. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον πόνους των 50 ζών. Πιστεύετε εσείς, με αυτά που βλέπουμε, ότι ο κύριος Αυρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, απλά δεν ξέρετε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
3: Μπορεί να γίνει υπό την ηγεσία του Τσίπρα και να κατεβεί, ας πούμε, να μην κατέβουν τα κόμματα. Ο κόσμος
1: δεν είπα να μην κατέβει. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν κάνω σενάρια ποιος θα κατέβει και ποιος δεν θα κατέβει. Σας λέω απλά ότι μπορεί να πάμε σε μια περιπέτεια, γι' αυτό μίλησα για περιπέτεια, που να μην έχει περάσει κανένα από το μυαλό μας.
3: Εγώ νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης από τις πολιτικές εργαλείες και τις στατιστικές που διαβάζω, ότι στόχος του κ. Μητσοτάκη, μετά δεν ξέρεις, είναι αυτό. Είναι το 25%, γιατί παίρνει από τις 50 έδρες που είναι το πόνους, παίρνει 25.
1: Με 25%? Με 25% δεν παίρνει πόνους.
3: Παίρνει, αν βράσει το 25%, κοιτάξτε, το μπορείτε κάλλιστα τώρα να το χτυπήσετε, αν πάρει 25,1, παίρνει 25 από τις 50. Χτυπήστε το, εσείς μπορείτε και...
1: Ωραία, και αν πάρει 25 τι θα αλλάξει?
3: Και κανένα κόμμα δεν μπορεί, ας πούμε, λέει, αν δεν πιάσει 8%, ακούγα έναν πολιτικό αναλυτή.
1: Όχι, τι θα αλλάξει. Ωραία, πήρε 25 λοιπόν πόνους. Και.
3: Μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, αλλά θα έχει και τον έλεγχο των κινήσεων. Και θα είναι πρώτο κόμμα, θα έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
1: Και τι θα κάνει.
3: Στόχος του είναι.
1: Αν δεν μπορέσει να συνεργαστεί με κάποιον, θα πρέπει να πάει σε εκλογές.
3: Και οπότε πάντα ευνοείται το πρώτο κόμμα, νομίζω εγώ.
1: Μετά από δύο εκλογικές μετά από δύο θητείες, δεν ξέρουμε ποιος θα ευνοηθεί. Δεν το έχουμε ξαναζήσει.
3: Βλέπω ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό τα βλέπετε εκεί και στα μπέντε.
1: Ναι, αλλά βλέπω όμως και τη δυσαρέσκεια του κόσμου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
3: Πώς εννοείται να υπάρχει μια δυσαρέσκεια και διαφορά μεταξύ πρώτων.
1: Κυρία Κατερίνα, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω μετά από δύο. Επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα κόμμα το οποίο να έχει κυβερνήσει για τρεις συνεχόμενες θητείες.
3: Αυτό παρασπάστο εγώ. Δεν νομίζω. Μόνο ο Ανδρέας το κατάφερε.
1: Όχι, δεν το κατάφερε. Για τρεις συνεχόμενες δεν το κατάφερε ο Ανδρέας.
3: Ναι, διακεκομένες, σας το είπα.
1: Επειδή λοιπόν δεν το κατάφερε, δεν το έχει καταφέρει κανείς, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω.
3: Κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό το λέω. Κανένα δεν μπορούμε να πούμε και να το δικάσουμε. Δεν είμαστε κασάνδρες. Εγώ δεν είμαι κασάνδρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό το ξέρει μόνο η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τι θα θέλει να κάνει όταν βρεθεί και έχει τα διλήμματα που θα του θέσει το κάθε.
1: Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι η ακρίβεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται στον χώρο της υγείας και τα διλήμματα του τύπου, αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα έρθουν οι Τούρκοι, δεν κάνουν καλό στην Δημοκρατία.
3: Εξαρτάται πώς θα παίρνει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος, ξέρετε.
1: Η άποψή μου είναι αυτή.
3: Ένας δικτάτορας.
1: Η άποψή μου σας λέω ότι είναι. Ήδη οι παροχές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν έχουν
3: θετικό. Δεν έχουν θετικό. Τσίπρα είναι 16%.
1: Μισό λεπτό. Δεν έχουν θετικό αποτύπωμα στη λογική του ότι μόνο η κυβέρνηση είναι. Ο Τσίπρας μπορεί να τάζει, η κυβέρνηση μπορεί να δίνει. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και όλοι οι άλλοι μπορούν μόνο να τάξουν. Το αν θα τα κάνουν ή όχι δεν το ξέρουμε. Η κυβέρνηση μπορεί να δώσει.
3: Στις δημοσιοποιήσεις, από ό,τι έχω διαβάσει, τις αναλύσεις έτσι και βάσει της στατιστικής, ότι ο κόσμος απαντάει πιο ελεύθερα. Όπως και στις, αυτό το πράγμα στις ευρωεκλογές.
1: Επειδή έχω πει για τις δημοσιοποιήσεις, η αποτύπωση...
3: Εσέβομαι τη γνώμη σας, γι' αυτό σας πήρα και...
1: Η αποτύπωση των μέτρων στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτή που θέλανε στο Μέγαρο Μαξίμου. Και γενικώς έχει αποδειχθεί και από την κυβέρνηση Σιμίτη και από την κυβέρνηση Τσίπρα ότι όταν δώσανε δεν πήρανε πίσω κάτι.
3: αυτούς, γι' αυτό είναι και πολύ μαζεμένος και πολύ επιφυλακτικός και δεν τάζει τη 13η σύνταξη, 13ος μισθός. Να σας ρωτήσω κάτι, και έχω την άποψή σας, επειδή σας παρακολουθώ. Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο.
1: Περιμένετε, περιμένετε να πέσει, επειδή είναι ένα λεπτό μετά τη μία, να πέσει η ώρα και αμέσως θα
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Radio Preveza 93.
6: Σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία πέμπτη και τελευταία ώρα, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει, κυρία Αναστασία Γεργελεζίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ρωτήσαμε, κυρία Κατερίνα, σας ακούω.
2: Έχουν δύο απορίες. Πιστεύετε, λόγω το αρσιστικό του θανάτου του αείμνηστου Μπαζονάκη, πιστεύετε ότι θα το ζητάνε πολύ την παρέτηση του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Γεωργιάδη?
1: Ο κύριος Πλεύρης έχει πει ένα ψέμα.
2: Μισό λεπτό.
1: Ακούστε. Εγώ δεν ξέρω τι ζητάνε.
2: Άκουσα το Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Εμένα δεν με νοιάζει ποιο ζητάει τι. Ο κύριος Πλεύρης έχει πει ένα ψέμα ότι γνώρισε τον γιατρό κατά τη διάρκεια τη περιπέτεια τη υγεία του. Που όντως έχει περάσει μια περιπέτεια πάρα πολύ σοβαρή υγείας, απολύτως σεβαστό. Και αποδείχθηκε ότι δεν τον γνώρισε τότε, γιατί από το 2012 είχαν συστήσει μαζί εταιρεία. Ένα. Δύο. Ψέμα. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζήτημα. Δεύτερο. Ο Υπουργός Υγείας. Και εδώ υπάρχει. Ορίστε.
2: Λέτε και τον Πάφο που είπε και τα άλλα.
1: Αυτό είναι από μόνο του για μένα λόγος για να αποπενθεί από την κυβέρνηση.
2: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα?
1: Είναι απαράδεκτο. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα είναι προσβλητικό και για έναν άνθρωπο, το συνάδελφο, ο οποίος μάλιστα το ρεπορτάζ του και η εμπειρία του στο χώρο είναι πλησίων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ανεκδίγητο. Ανεπίτρεπτο.
2: Δεν φταίει και ο δημοσιογράφος?
1: Όχι καθόλου, γιατί επειδή τον ρώτησε για το αν θα υπάρξει συνεργασία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία κυβέρνηση,
2: όχι,
1: καθόλου
2: δεν φταίει. Συγγνώμη, δεν είπα, δεν φταίει. Μετά από αυτό έπρεπε να το απαντήσει ανάλογα.
1: Όχι βέβαια, γιατί θα πέσει στο επίπεδο του. Τι λέτε?
2: Επειδή παρακολούθησε σας πάση.
1: Να πέσει στο επίπεδο του.
2: Και να το απαντήσει. Για αυτούς τους δύο. Λόγω του, επειδή πάμε σε εκλογές, λέω θα το...
1: Ό,τι και να τον ρώταγε. Ό,τι και να τον ρώταγε, είναι απάντηση αυτή.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Απλώς εγώ σας ρώτησα.
1: Να τον ρώταγε αν εξοβρέχει. Ήταν απάντηση αυτή.
2: Όχι, τι λέτε, μαζί σας 1000% έχετε απάντηση.
1: Άρα τι συζητάμε. Και μετά πλάκα έκανα. Ο συνάδελφος, ξέρετε, έχει παιδί μικρότερο από μένα.
2: Δεν το παρακολουθώ εγώ στο άκρη και είναι πολύ
1: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα γυρνούσα να πω στο παιδί μου αν μου λέγε κάτι τέτοιο ένας υπουργός. Θα με ρώταγε, ρε πατέρα, τι είναι αυτό που σου είπε. Τι να του λέγα μετά.
2: Εγώ έχω άλλο σκοπό που σας ρώτησα. Σας λέω, λόγω των εκλογών που πλησιάζουν, λόγω των προβλημάτων που υπάρχει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης να παρετήσει δύο υπουργούς που είναι η σημαία της ακροδεξιάς?
1: Δεν ξέρω, αν νομίζει ότι αυτό που κάνουν, αυτό που συμβαίνει είναι λιγότερο δυνατό από τα ποσοστά που θα του φέρουν, δεν ξέρω, εκείνος θα κρίνει.
2: Γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Δεν ξέρω. Για μένα, κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα περιστατικό. Το ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βγάζει εδώ και μέρες ανακοινώσεις και μάλιστα η νομική του σύμβουλος είναι η κυρία Φραγκάκη που είναι πολύ φίλη, αλλά δεν έχει να κάνει. Και λέει ότι δεν υπάρχουν τέτοια.
2: Δεν είναι ο κύριος Κουκούτσης.
1: Δεν ξέρω, έχει πολλούς. Λοιπόν, και ότι δεν είναι. Πώς το λένε. Νομική εκπρόσωπος, δεν ξέρω. Είναι τέλος πάντων. Εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Βγαίνει λοιπόν, βγάζει ανακοίνωση ότι αυτά τα κέντρα είναι εκτός ιατρικών ειδικοτήτων και πάνε και τα έχουν πάει και τα έχουν εγκαινιάσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και ο Υπουργός Υγείας με τυμπανοκρουσίες και φωτογραφίες.
2: Και αυτό σας είπα, θα τολμήσει να τους παρετήσει.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα τόλμης.
2: Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα και να σας αφήσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ μετά από τόσο καιρό που σας άκουσα, χίλια ευχαριστώ, είναι επειδή ακούω στη συνέχεια ότι μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Με σκοπό να αρχάσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Να ορίστε, λέει εδώ ο Γιάννης, με αυτά λέει που γίνονται στον χώρο της υγείας. Τι ακριβώς γίνεται, Παρδάλη, που έχει διπλασιαστεί το ποσό που δίνεται στην υγεία από το 19, που έχουν αυξηθεί κατά πολύ εργαζόμενοι οι αποδοχές τους, που έχουν εξυγχρονιστεί δεκάδες νοσοκομεία και κέντρα υγείας? Αν δεν εξυγχρονίζονταν, Γιάννη μου, θα χάνονταν τα κοινοτικά κονδύλια. Γι' αυτό πλακώσανε μέσα σε λίγους μήνες να κάνουν όλες τις.
2: Και η ανάκαμψη,
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπω, λέει, ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, για να καταλάβετε πώς σκέφτεται ο κόσμος, και βλέπεις ότι θα πας πάλι κουβά, εγώ θα πέφτεις όλο και πιο χαμηλά. Βλέπετε ότι η άποψή μου είναι να πέφτω πιο χαμηλά όταν τη λέω.
2: Τι λέτε καλέ, εγώ έχω...
1: Όχι, τα λέμε όλα εδώ πέρα.
2: Σας παρακολουθώ, δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, έχω να πάρω σχεδόν ένα χρόνο, αλλά θα το θυμάστε, θα με θυμώσεις πάνω να παίρνω πιο συχνά. Και μου αρέσουν οι απόψεις, γι' αυτό και ζήτησα την άποψή σας, αν τολμήσει ο Μητσοτάκης όταν γυρίσει. Έχω να πω,
1: εγώ προσωπικά θεωρώ, όχι για τον κύριο Πλευρή, γιατί εντάξει, εκεί δεν ξέρω τώρα γιατί το έκανε. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αν έκανε κάτι τέτοιο θα είχε κέρδος.
2: Ναι, από μόνος του, από ευθυξία. Έχετε δίκιο, γι' αυτό.
1: Εγώ λέω, έτσι μπορεί να κάνω λάθος.
2: Περιμένω σήμερα, κύριε Παρζάλη, να ακούσω την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΕΕ. Τι απάντηση θα δώσει τον Ερντογάν. Από εκεί θα δούμε πού θα κινηθούμε. Έχει μεγάλη σημασία η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Για μένα προσωπικά η απάντηση που θα δοθεί στον Ερντογάν δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Διότι απλούστατα, αν αύριο συμβεί κάτι με την Τουρκία, θα κρυθούμε όλοι.
2: Βεβαίως. Είναι και ένας ανεξέλεκτος άνθρωπος, δεν ξέρεις πώς θα δει. Τελευταία ήθελα να σας ρωτήσω και το έλεγα πριν με διακόψετε και σας ευχαριστώ, ότι ακούω συχνά το σενάριο και είχα αυτή την απορία και θέλω να μου τη λύσετε αν μπορείτε. Ότι θα γίνει, λέει, μια κυβέρνηση σε περίπτωση που χάσει τη Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε ποσοστό πάψει να είναι πρώτο κόμμα, είναι δεύτερο. Να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού ποσού σκοπού, όπως το 89, με σκοπό να παραπευθεί ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα των υποκλοπών. Εγώ δεν έχω την απορία να σας πω ποια είναι η απορία.
1: Αστειότητες.
2: Ναι, όχι. Θέλω να πω, μπορεί μια η Βουλή να παραπέψει έναν πρώην πρωθυπουργό για τον οποίο ο μεγαλύτερος ηγέτης μετά τον Βενιζέλο.
1: Α, όχι, μπορεί, ναι, μπορεί.
2: Χωρίς ποινική δικογραφία.
1: Όχι, μισό λεπτό. Μπορεί να ανασυρθεί η δικογραφία, δεν ξέρω. Τα νομικά δεν τα ξέρω.
2: Αυτή τη στιγμή είναι στο αρχείο.
1: Ναι, το αρχείο δεν αποτελεί τα φόπλακα. Μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία ή να προσκομιστούν νέα στοιχεία και η υπόθεση να επανέλθει.
2: Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει ποινική δικογραφία.
1: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα ξαναδούμε ποτέ πρωθυπουργό Έλληνα σε ειδικό δικαστήριο. Τελεία παύλα.
2: Αν και πιστεύω και κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι η δίκη που είναι για τον Δεκέμβριο, θέλω να κάνω για λίγο την κασάδρα, γιατί δεν είμαι μέχρι τώρα, θα αναβληθεί.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά πάντως, σε κάθε περίπτωση, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ακόμα και η παραδοχή από τον Μητσοτάκη του λάθους της παραπομπής του Παπανδρέου είναι ενδεικτική και πιστεύω ότι κανείς δεν πρόκειται να ξανασύρει Έλληνα Πρωθυπουργό σε ειδικό δικαστήριο.
2: Ποτέ. Το απέδειξε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, όταν πήρε την εξουσία με τη μη δίωξη στοιχείων καθόλου, ούτε καν το ανέφερε, του Τσίπρα για τον Μπάτη. Αυτό το έδειξε στην πράξη. Θα το εξαργυρώσει αυτό, να μου το θυμηθείτε.
1: Με την ίδια λογική.
2: Δεν
1: θα μπορούσε να διώξει τον Τσίπρα για το Μάτι.
2: Με διάφορα τερτύπια ή για...
1: Γιατί αν πάει, και... αν πάει έτσι, τα τέμπη είναι μπροστά και είναι ανοιχτά.
2: Τα τέμπη, όπως βλέπετε, ούτε οι συγγενείς δεν πάνε.
1: Μια χαρά πάνε.
2: Αναβλήθηκε η δίκη γιατί δεν είχε πάει κανένα. Φωνάζανε, λέει, στην αρχή η αίθουσα δεν φωνάζει.
1: Δεν είναι
2: κανένα.
1: Έτσι, κυρία Κατερίνα, να σας πω, ενημερωθείτε λίγο από πιο έγκυρα μέσα. Κανονικά πάνε τα πράγματα και όταν δεν πάνε υπάρχει λόγος.
2: Δεν αναβλήθηκε η δίκη για την Τρίτη γιατί πήγαν οι γονείς να καταθέσουν την Τετάρτη.
1: Ναι, υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Δείτε γιατί δεν πήγανε.
2: Η πρόεδρος, λέει, εξέφρασε τη μεγάλη ανησυχία γιατί δεν υπάρχει. Ούτε οι κατηγορούμενοι πάνε που έπρεπε να πηγαίνουν κάθε
1: καλά,
2: μέρα.
1: Οι κατηγορούμενοι, αν οι κατηγορούμενοι δεν πάνε, είναι ευθύνη του δικαστηρίου, να σας πω, ε.
2: Αλλά και ήδη οι γονείς έχει χάσει το ενδιαφέρον. Εγώ τραχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ο γονιός έχει χάσει το ενδιαφέρον του που έχει χάσει το παιδί του για τη δίκη?
2: Δεν εννοώ αυτό για το προς Θεού. Εννοώ από το κοινό, από το ευρύτερο κοινό. Ένας γονιός ποτέ δεν χάνει. Και το χειρότερο πράγμα είναι να χάνεις το παιδί. Τι λέτε, δεν μπορεί να το καταλάβει. Πρέπει να είσαι γονιός για να το καταλάβει. Τι λέτε, κύριε Παρδάλη. Εγώ, αυτοί οι άνθρωποι θα το ξεχάσουν πότε πάντα θα έχουν ένα βάρος στην καρδιά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα. Μιλάμε πολύ ώρα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Κυρία Θεοτώρα από τα Ηλίσια, συγγνώμη, ευχαριστώ που περιμένατε.
2: Ναι, μακρηγορούν πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Φταίω κι εγώ. Γιατί κάναμε.
2: Ναι, ναι, θέλετε κι εσείς λίγο.
1: Όχι, όχι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Δεν φταίω εγώ λίγο. Εγώ φταίω περισσότερο.
2: Όχι, όχι. Μα και ακούστε. Ως Έλληνες, όχι ότι εγώ δεν είμαι Ελληνίδα, έχουμε το κακό να μην σκεφτόμαστε τον άλλον. Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω με τον άλλον. Μπορεί να περιμένει κάποιος άλλος. Έλεος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι εγώ φταίω, γιατί εγώ.
2: Όχι, δεν φταίτε κι εσείς.
1: Εγώ καθορίζω το χρόνο, όχι εσείς.
2: Αν πιάνατε την κουβέντα την πολύ και τώρα είχα να πω παραπάνω, δεν θα πω γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Ελάτε, όχι,
2: δεν
1: θα πείτε αυτό που θέλετε.
2: Δεν κάνετε εσείς μάθημα.
1: Ελάτε,
2: δηλαδή.
1: Ελάτε. Δεν είναι θέμα μαθήματος. Ελάτε.
2: Όχι, θέλω να πω, όχι μάθημα. Μου λέτε ότι φταίτε εσείς, δεν φταίτε εσείς. Λοιπόν, πρώτα μία χρηστική πληροφορία, επειδή την χάνω, να έχω υπάρξει διερμηνέας επί 20 χρόνια στα ποινικά δικαστήρια σε δύο γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, το έχουμε συζητήσει. Μπράβο. Για το
2: ναι, όχι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι, ποτέ. Μία φορά βρέθηκε, αλλά έκλεισε η γραμμή.
1: Α, γιατί αυτή, άλλη μία κυρία ήταν διερμηνέας και μου λέγε για τα χρήματα που παίρνουν οι διερμηνείς και πόσο
2: ναι,
1: αστεία
2: όχι
1: είναι.
2: Όχι μόνο αυτό, ναι. Ότι εγώ που είμαι 72 ετών και δεν έχω ούτε ένα ευρώ σύνταξη, επειδή τώρα το αναφέρετε, ούτε ένα ένσημο και κανείς δεν το πιστεύει ότι οι ίδιοι μου οι γονείς, οι οποίοι πέθαναν εις βαθύ γύρας μέχρι προλίγων ετών, δεν το πίστευε κανείς. Δεν έχει σύνταξη, μάλιστα. Αυτό ενώ όταν υπάρχουν τα θεσμικά κοινά, η πολιτεία κοφεύει, κύριε Παπαδάρη. Δηλαδή βολεύεται και τα ξέρουν όλα όπως ξέρανε και για το θέμα των κέντρων υγείας, ό,τι να είναι αυτά. Η χρηστική πληροφορία που θέλω να δώσω στον κύριο που έχει μια κοπέλα, δεν ξέρω τι, που είναι, δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι, όχι, είπε, δεν έχει, είπε ότι σκέφτεται τι θα συνέβαινε σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Όχι, θα σας πω εγώ λοιπόν με όλα τα. Πρώτα-πρώτα και στην αστυνομία να πάει, όποιο τμήμα και να είναι υποχρεωμένοι.
1: Να καλέσουν κάποιον που να.
2: Όχι, να έχουν μία λίστα διερμηνέων. Εδώ είναι για νοηματική. Εγώ προσπάθησα να τη μάθω, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γνώσα δεν την έμαθα. Θα απευθυνθεί στην Ευελπίδα, στα δικαστήρια εννοώ, όπου υπάρχει λίστα όλων των διερμηνέων, με όλες τις γλώσσες και τις νοηματικής, μια-δύο μέρες πριν πάει στο τμήμα, και θα τις δώσουν όνομα. Μάλιστα, εξ αυτών είναι πολύ εξαιρετικές, μερικές βγαίνουν και στην τηλεόραση. Γιατί έχω μιλήσει μαζί τους σε δίκες διάφορες που έρχονται για την νοηματική. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, να ξέρει.
1: Ναι, αλλά αυτό είπα και εγώ, ότι θα λυθεί το. Δεν θα λυθεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ναι.
2: Αλλά το τμήμα, επειδή εντάξει τώρα, δεν θα κάνω σχόλια σε αυτό, μπορεί και να μην έχουν μια-δυο μέρες όταν θέλει η κοπέλα.
1: Ναι, ναι,
2: θα,
1: σίγουρα, σίγουρα. Κοιτάξτε,
2: να πάει,
1: θέλω να πιστεύω.
2: Είναι δελτίδων στα δικαστήρια. Υπάρχει ο πλήρης κατάλογος, δηλαδή και εμένα να ζητήσουν. Υπάρχω εκεί, αν και δεν πάω πια. Γιατί, εντάξει,
1: προσέξτε τώρα, μέχρι, κυρία Θεοδώρα, σε αυτή την ιστορία με την κοπέλα που δολοφονήθηκε στην πόρτα του αστυνομικού τμήματος, διάβαζα σήμερα ότι δεν προσήλθε ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο και αναβλήθηκε για το 27, δεν θυμάμαι την ημερομηνία.
2: Λέμε οποίο, για τη Χρύβα, έτσι.
1: Για τη Χρύβα. Ο οποίος, προσέξτε, ο κατηγορούμενος δεν προσήλθε. Κρατείται. Στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού, παρά το ότι το δικαστήριο έχει κρίνει ότι δεν είχε κανένα ψυχολογικό πρόβλημα και ότι ενήργησε με απόλυτη ηρεμία, ακούστε τώρα, κρατείτε εκεί συνέπεια των γνωματεύσεων των γιατρών του και με ευθύνη των φυλακών δεν πήγε στη δίκη. Άλλο συγκλονιστικό αυτό.
2: Να, καλά.
1: Άλλο συγκλονιστικό.
2: Ο Πάσαρης πώς πήγε και διέφυγε και σκότωσε και δύο. Και ευτυχώς που είναι στη Ρουμανία. Εντάξει, και
1: άλλο,
2: να μην ξεχνά.
1: Άλλου τύπου εγκληματίας ο Πάσαρης.
2: Ναι, και εκεί ξέρω πολλές λεπτομέρειες.
1: Έτσι, όμως, αλλά συγκλονιστικό, δηλαδή κρατούμενος και δεν εμφανίστηκε στη δίκη. Όχι να είναι έξω και να τον ψάχνουν. Δεν εμφανίστηκε στη δίκη με αποτέλεσμα να πάρει αναβολή. Για όνομα πια.
2: Να φύγει ο διευθυντής, γιατί ήξερα μερικούς, έκανα μερικά επιχειρήματα.
1: Είχε, κόψιμο είχε.
2: Του Κορυδαλλού.
1: Ζαλάδες αισθανόταν. Τι είχε και δεν πήγε στο δικαστήριο. Ξεχάσανε ότι είναι δίκη, τι.
2: Μπορεί να έγινε και αυτό.
1: Έχαλα,
2: να μην
1: ντροπή.
2: Ήταν μέσα στα γραπτά.
1: Εντροπή.
2: Εντροπή. Αλλά για μένα
1: ντροπή,
2: μεγαλύτερη ντροπή.
1: Ντροπή για τους γονείς της κοπέλας.
2: Α, μπράβο. Και ελπίζω ή να ακούνε ή να το ξέρουν φυσικά. Για μένα επίσης μεγάλη ντροπή και πρέπει να τύχει. Εμείς τον πληρώνουμε ακόμα. Ο αστυνομικός που ήταν έξω στο φυλάκιο, μη μου πείτε ότι δεν είδε. Γιατί το ξέρω πολύ
1: τι
2: καλά.
1: Λέτε καλέ, πώς δεν είδε. Ο αστυνομικός που ήταν στο φυλάκιο, σας θυμίζω. Δεν ξέρω βέβαια τι εξέλιξη είχε, δεν το παρακολούθησα. Είχε τοποθετηθεί εκεί. Διότι.
2: Είχε πέτυχε δυσμένεια.
1: Ναι, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του έρευνα και δίωξε. Αφήστε τώρα, εντάξει.
2: Παρ' όλα αυτά είχα. Όχι, είχα μάθει, το ξέρω.
1: Όχι,
2: πολύ
1: δεν λέω
2: καλά.
1: Ότι το έκανε επίτηδες. Έτσι, αμελής ήταν προφανώς.
2: Με συγχωρείτε, πληρώνονται από τα δικά μου και από τα δικά σας λεφτά. Ενώ του φορολογούμενου.
1: Εκεί.
2: Αυτό το βρίσκω δηλαδή εξωπραγματικό. Έχει φέρει την ίδια ευθύνη με αυτή που έχει και ο δράστης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Την ίδια ευθύνη δεν φέρει.
2: Όταν βλέπω προστά μου να μην επεμβαίνει.
1: Την ίδια ευθύνη δεν φέρει, αλλά φέρει ευθύνη.
2: Στο περίπου, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπου. Δεν φέρει την ίδια ευθύνη, αλλά φέρει ευθύνη.
2: Για μένα είναι, έχει εγκληματίσει να βλέπεις κάποιον και να μην κουνιέσαι και να μιλάς στο Viber ή να πίνεις το φραπέ σου. Επειδή έχω πικρά πείρα, αλλά 24 χρόνια που έζησα εκεί μέσα, έζησα. Απέκτησα και καρδιοπάθεια. Έτρεχα και όμως δεν έχω ούτε ένα ευρώ σύνταξη. Αυτό πώς σας φαίνεται?
1: Τι να σας πω τώρα, δική σας επιλογή είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Κατά ψέματα.
2: Δεν ήταν δική μου επιλογή.
1: Α,
2: θα έπρεπε να μείνω εκεί. Με ζητούσαν και πήγαινα και με την προσπάθεια πάντα να κάνουμε ένα σύλλογο. Να προστρέψουμε, ας πούμε, κάπως.
1: Πάντως σας λέω, επειδή έχω μιλήσει με συνάδελφό σας, είχαμε μιλήσει στον αέρα και μου είχε, θυμάμαι και το ποσό που μου είχε πει.
2: 18 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Ασχέτως των ωρών που θα μπορεί να διαρκέσει η δίκη. Κάθε ημέρα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι γελιότητες τώρα, εντάξει.
2: Παλιά μπορεί, ας πούμε, και τώρα ακόμα να έχετε μια υπόθεση και να πάρει ένα βολή και η συμβολή μου να είναι απλά έτσι μισής ώρας και να μου υπογράψει το χαρτί, οκ. Okay. Αλλά άλλες φορές, εγώ ξεκίνησα από το εφετείο που υπήρχε στη Σοκράτους, το παλιό, ας πούμε, και μετά πήγαμε στην Οδό Αλεξάνδρας Λουκάριος. Αλλά στο εφετείο στη Σοκράτους έχω να σας πω ότι οι γραμματείς συνέχιζαν και μέχρι τις 6-6.30, τώρα έχουν πει και καλώς έκαναν, μέχρι τις 3. Το μολύβι το σταματάμε.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Είναι. Πάντως πιο πολύ πήρα για την κοπέλα κιόλας.
1: Ναι.
2: Να τη δώσω αυτό. Να μην ανησυχεί καθόλου γι' αυτό, αλλά καλύτερα να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Όσο για το Γεωργιάδη, η απάντηση. Γιατί μπαινόβγαινα, δεν είχα ακούσει τίποτε όλη μέρα από εσάς, άκουσα από την κυρία και την κυρία Ελένη. Η απάντηση του δημοσιογράφου ποια ήταν όταν του είπε αυτό?
1: Η απάντηση του δημοσιογράφου ήταν, θα σας πω, θα σας τη διαβάσω.
2: Εγώ θα είχα βροντίξει και θα τον είχα βρει.
1: Επειδή εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφω ούτε τίποτα άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Και ο κύριος Γεωργιάδης είπε, καλά πλάκα έκανα.
2: Μάλιστα. Ωραία συμπεριφορά από υπουργό. Όπως είπατε και εσείς, και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, έπρεπε να ήταν ήδη σπίτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ντροπή. Όσο για, επειδή ανεφέρθηκε από ένα προηγούμενο ακροατή για τον κύριο Χατζηδάκη και πώς έχει βρει τα χρήματα για 40 ακίνητα που έχει.
1: Υπάρχει το πόθεν έσχεση του στη Βουλή, κατατεθειμένο, δεν είναι.
2: Μήπως εσείς. Θα ξέρετε, και δεν είστε υποχρεωμένος να μου απαντήσετε, όπως το ξέρω κι εγώ. Το επάγγελμα της σύζυγου το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τότε δεν υπάρχει απορία.
1: Αλλά δεν είναι. Αυτό
2: τα ακίνητα.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι.
2: Εντάξει. Είναι σε αυτό το. Εντάξει. Τι χάνει κι εγώ να ξέρω.
1: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Σε μια οικογένεια συμβάλλουν και οι δύο στα οικονομικά.
2: Δεν είστε και υποχρεωμένος και να απαντήσετε
1: περιπτώσεις.
2: Ούτε να λέτε.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Το από πού προκύπτουν.
2: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Το από πού προκύπτουν οι αγορές και τα εισοδήματα και τι εισοδήματα δηλώνει ο καθένας είναι κατατεθειμένα, δεν είναι.
2: Μπορεί να ήταν και η κληρονομιά του άλλωστε.
1: Κάποια από αυτά ενδεχομένως.
2: Από τους γονείς.
1: Υπάρχουν, σας λέω τώρα, δεν έχω πει να δω τώρα το ποθενές. Δεν το θυμάμαι.
2: Υπάρχει
1: το πόθεν έσχες και υπάρχουν τα εισοδήματα. Να ξέρετε, στο πόθεν έσχες δηλώνονται τα εισοδήματα και των δύο. Έτσι. Και ο καθένας μπορεί να τα δει και να βγάλει τα συμπεράσματά του.
2: Ναι, ναι, καλά, βέβαια. Εντάξει. Ο καθένας έχει και τις δικές του απόψεις, άλλωστε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του πράγματος.
1: Ναι.
2: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Θεοδωρά, να
2: είστε καλά. Μίλησα και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και η υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολύ άσχημη υγεία. Οπότε
1: εύχομαι όλα να πάνε καλά.
2: Αυτά. Χάρηκα, να είστε καλά. Καλό
1: ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
0: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας.
0: Εντάξει, το πόθεν έσχες δεν είναι τελείως αντικειμενικό, διότι.
1: Το πόθεν έσχες είναι. Ναι, το πόθεν θέλουμε.
0: Το πόθεν θέλω, διότι δεν μπορεί ένας βουλευτής, ο οποίος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα.
1: Όχι, επάγγελμα.
0: Απλά έχει ένα αξίωμα.
1: Ελάτε, επάγγελμα είναι.

0: εισοδήματα και τι εισοδήματα δηλώνει ο καθένας είναι κατατεθειμένα, δεν είναι.
1: Μπορεί να ήταν και κληρονομιά του άλλωστε. Δεν...
0: Κάποια από αυτά ενδεχομένως.
1: Από τους γονείς.
0: Υπάρχουν, σας λέω τώρα, δεν έχω πει να δω τώρα τοποθενέσχες. Δεν το θυμάμαι.
1: Υπάρχει
0: τοποθενέσχες και υπάρχουν τα εισοδήματα. Να ξέρετε, στο τοποθενέσχες δηλώνονται τα εισοδήματα και των δύο. Έτσι. Και ο καθένας μπορεί να τα δει και να βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Α, ναι, ναι, καλά, βέβαια, εντάξει. Ο καθένας έχει και τις δικές του απόψεις, άλλωστε. Και... αυτό είναι το ενδιαφέρον του πράγματος.
0: Ναι,
1: χάρηκα ας. Πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Θεοδωρά,
1: που μίλησα και να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εσείς. Και η υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολύ άσχημη υγεία.
0: Οπότε... Εύχομαι να όλα να πάνε καλά.
1: Αυτά. Χάρηκα, να είστε καλά. Καλό,
0: καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Εντάξει, το πόθεν έσχεσαι δεν είναι τελείως αντικειμενικό, διότι.
0: Το πόθεν έσχεσαι, ναι, το πόθεν θέλουμε.
2: Το πόθεν θέλω, διότι δεν μπορεί ένας βουλευτής, ο οποίος δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα.
0: Όχι, επάγγελμα.
2: Απλά και ένα αξίωμα.
0: Ελάτε, ελάτε, επάγγελμα είναι.
2: Δεν είναι, κύριε, όχι. Θα διαφωνήσω πάστα. Σας έχω μεγάλη ευγένεια, μεγάλη. Σας σέβομαι πάρα πολύ, αλλά. Αυτό δεν είναι,
0: δεν είναι θέμα. Κουβέντα κάνουμε.
2: Εγώ ο βουλευτής είναι λειτουργήμα.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι
2: έχει πολιτικό αξίωμα. Απλά έχει πολιτικό αξίωμα. Και βλέπω πάρα πολλούς του κ. Μητσοτάκη, του Κλάβε, εν πάση περιπτώσει. Όλοι έχουν κάνει πάρα πολλά ακίνητα. Και δεν δικαιολογείται από το μισθό των 6.000 ευρώ που παίρνουν το μήνα με άλλα πέρα, κάτι ψηλά. Δεν δικαιολογούνται καθόλου. Το πόθεν δεν δικαιολογείται. Δυστυχώς. Και το επάγγελμα δεν είναι βουλευτή, δεν είναι επάγγελμα.
0: Από τη στιγμή που η Βουλή δέχεται το πόθεν έσχες έτσι όπως κατατίθεται.
2: Πάση περιπτώσει. Γιατί αν δεν έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, θα χαθεί η Ελλάδα, αυτό πάλι.
0: Εμείς πάντως, επειδή ετησίως, εμείς οι δημοσιογράφοι ετησίως υποχρεούμεθα και καλώς.
2: Και εμείς κάνουμε... και εγώ ίδιος και εγώ θα κάνω όλα
0: να κάνουμε δήλωση υποθεν έσχες.
2: Δεν μπορώ να τίποτα.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά αν μία χρονιά δεν κάνω δήλωση υποθεν έσχες ή αν υπάρχει δραματική μεταβολή προς τα πάνω, είναι δεδομένο ότι θα με ξετινάξουν και καλά θα κάνουν.
2: Και εμένα το ίδιο. Μα ήταν κατακόρυφη η άνοδος των βουλευτών και των υπουργών του κ. Μητσοτάκη στα ακίνητα. Ήταν κατακόρυφη, δηλαδή πολύ χρονικό διάστημα. Επίσης σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε. Ισοζύγιο τραγουδών στην Αλαγών. 9,3 δις. Έχουμε άλλη έλλειμμα. Το τελευταίο 7 μηνό. Και σήμερα δανειστήκαμε 300 εκατομμύρια αντί για ένα 38 που είναι το επιτόκιο με ένα 56. Δηλαδή είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αγαπητέ κύριε Μανώλη. Και επίσης είναι κατακριτέο και χειδαίο αυτό που έκανε ο Γεωργιάδης στον κύριο Αστερόγλου. Και ο οποίος δεν ανήκει σε άλλο κόμμα. Είναι του ίδιου στο κόμμα που είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Επειδή γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Ελευθερόγλου.
2: Και εγώ το έχω μιλήσει πάρα πολλά.
0: Ναι, δεν ανήκει. Και επειδή είναι συνάδελφος και είναι επαγγελματίας και είναι σωστός επαγγελματίας, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα.
2: Αυτά λεγόμενα του έχω.
0: Έτσι, γιατί όλοι μας είμαστε ψηφοφόροι. Έτσι, αλλά όταν έχει απέναντί του τον Γεωργιάδη ή οποιονδήποτε, θα του κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει να του κάνει.
2: Άρα στο κανάλι 24, όπως ξέρετε, δεν είναι. Ανήκει σε ανθρώπους οι οποίοι.
0: Δεν έχει κοντά. Σημασία που
2: μετά
0: ανήκει.
2: Στο κ. Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Εν πάση περιπτώσει. Εμένα δεν μ' άρεσε ο τρόπος οδηγεί. Δηλαδή, αν φτάσει σήμερα στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, οπουδήποτε, θα γίνει χαμός.
0: Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
2: Θα έχει γίνει χαμός, το λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Εγώ ζω στο Βέλγιο. Δηλαδή, πώς θα είναι. Βλέπω και το Βέλγιο στην Ελλάδα.
0: Να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας τι θα γινόταν. Με ενδιαφέρει εδώ τι γίνεται.
2: Ήταν άσχημος τρόπος, πολύ άσχημος τρόπος. Πάρα πολύ άσχημος.
0: Μπορεί να κρίνει.
2: Το συζύγιο, σας είπα για το συζύγιο, σας είπα εδώ. Επίσης δεν μ' άρεσε που άκουσα στις ειδήσεις του Real FM προ μια ώρα στο δρόμο ήμουν από τη δουλειά προς το σπίτι ότι ο κύριος Χρυστοδουλίου της Κύπρου θα κάνει λίγη τη ζωνική δικαιοσύνη στην Κύπρο. Έτσι είπε.
0: Τι θα κάνει, συγγνώμη, πρέπει να δω τις ειδήσεις τώρα για να δω ακριβώς τη διατύπωση.
2: Άκουσα για τη ζωνική δικαιοσύνη. Ότι θέλει να κάνει χρηστοδουλίου με τον κύριο και του κατεχόμενου, τον πώ θα είναι αυτό, του ψηφοκράτου, εν πάση περιπτώσει.
0: Πιθανόν.
2: Αυτό είναι πολύ, καθαρά πρόβλημα τη Κύπρου. Καθαρά πρόβλημα τη Κύπρου, αυτό άμα το κάνουν. Βυζαντινική δικαιοσύνη, Κύπρο, αν είναι δυνατόν. Τελείωσε η Κύπρο. Πάει. Χάθηκε τελείω. Τίποτα άλλο. Καλό σα βράδυ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσεί. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, 26 λεπτά μετά τη μία. Μηνύματα. Τι να σας λέω τώρα και τι να μην σας λέω.

0: σας λέω και τι να μην σας λέω.
1: Γεια σου ρε ξηρομέρητη. Να δούμε λίγο γιατρός πόσα κίνητα έχει αποκτήσει. Στερα λένε ότι αγοράζουν τα σπίτια τα φαντς. Καλά, τα φαντς δεν τα αγοράζουν. Τα παίρνουν στους πληστηριασμούς. Γεμίζει σιγά σιγά το φεγγαράκι, όντως. Α, μου στείλει και φωτογραφία, ε. Γεια σου ρε ξηρομέρητη. Δύο κλειψίδρες και παραπάνω έχω. Μην νομίζετε. Δεν νομίζω που ότι θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ανοιξούλα Αριστοτέλη. Είμαστε στους ίδιους βαθμούς. Εσείς λόγω άνοιξης, εμείς λόγω φθινοπόρου. Όμως. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Διαχείριση λέει τα σκάνει ήδη από τώρα. Όταν ανατείναξε τα λιγνητορυχεία το δήλωσε σαφώς. Δεν νομίζω. Τι δήλωσε. Και για να είμαστε λίγοι δίκαιοι, 15-19 το ψωμί, το γάλα, ενέργεια, καύσιμα, επικοινωνία ήταν στα ίδια επίπεδα. Καλύτερο από το Μητσοτάκη δεν υπάρχει σίγουρα. Πάντως ψεύτησε ενώ. Α, με το μάτι προβλέπω θα πάει και για τρίτη εκλογή, επειδή άκουσα τέμπη. Ποιο θέλει τη διάλυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ, η Ρωσία και η Κίνα. Α το σκεφτούν όλοι αυτοί που καταφέρονται εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το ότι θέλει ο Τραμπ, η Ρωσία και η Κίνα τη διάλυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χάλια της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πού είσαι ξηρομερίτη? Πού είναι αυτό που βλέπω? Δεν μας τα λες καλά ρε φίλε. Να έχεις λέει διαλύσει σαν κυβέρνηση και θεάκι 18 άνω και να κάνεις ως υπουργός αστιάκια για μπάφους ρωτώντας δημοσιογράφους αν είναι υπό επίρρεια όταν δέχτηκε ερώτηση. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί θεωρώ ότι είναι ευφυής ο κύριος Γεωργιάδης και είναι ένα λάθος αυτό που είναι. Δεν ξέρω πώς το κάνω, τι να σας πω. Γεια σας από τη Βόρεια Εύβοια. Πόσα χρόνια λέει ακόμα θα ακούμε για κυβέρνηση που θα φύγει με λιγότερο. Καλά, αυτά τα λένε χρόνια. Ένθεν κακήθεν. Με την ψήφο λέει φεύγει. Αλλά έχουν φροντίσει να μην υπάρχει εναλλακτική ούτε προοπτική. Είμαστε καταδικασμένοι και ίσως άξιοι της μοίρας μας. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε πάντα. Οι επιλογές μας καθορίζουν τη μοίρα μας. Εν πόλεις. Μια ερώτηση λέει να κάνω. Στην Ελλάδα έχει μια παγκόσμια, ο κύριος Γιώργος από τη Γερμανία, πρωτοτυπία, φορολογεί τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ναι, είναι φόρο στο φόρο. Με ΦΠΑ 24%. Ωραίο, δεν είναι? Ρωτάω λοιπόν εσάς και τον κύριο Μιχάλη, το ΦΠΑ στο φόρο είναι 18 λεπτά. Από ποιον πρέπει να πάρει άδεια για να τον καταργήσει, έστω και προσωρινά? Γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια, για τον ενίο φόρο κατανάλωσης. Χρειάζεται. Συμφωνώ λέει με τον κύριο Μιχάλη και θα διαφωνήσω μαζί σας, κυρία Μιράντα, κύριε Μανώλη, όσον αφορά το Μητσοτάκη, δεν είναι όλα τέλεια, αλλά ποτέ δεν είναι και δεν θα είναι. Πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν λάθη και ελλείψεις, αλλά να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά από κριτική άλλο τίποτα. Σεβαστό, κυρία Μιράντα. Προφανώς και είναι σεβαστό. Άρθρο λέει 74 περί ρύθμισης επιδοτήσεων. Τσόντα τροπολογία θα είναι τα στελέχη. Μάνο, επειδή το είπαμε πριν. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει αυτό που λες, ότι αθώνουν τα στελέχη και εκείνους που ρήμαξαν τους αγρότες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό λέει η αντιπολίτευση, και η κυβέρνηση λέει ότι επί της ουσίας διασφαλίζονται εκείνοι που δεν παρανόμησαν ποτέ και μένουν έξω αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή λοιπόν πρόκειται για τροπολογία και επειδή δεν έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής, θα διαβάσω όμως χωρίς, και διαβάζοντας δεν σημαίνει ότι θα βγάλω δεν και καλά συμπέρασμα, αλλά θα περιμένω να δω τι από τα δύο ισχύει. Ένας από τους δύο έχει δίκιο, ή η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Εγώ δεν θέλω ποτέ να το έχω ξαναπεί, να λέω κάτι επειδή κατατέθηκε μια τροπολογία. Ακούω τι λέει η αντιπολίτευση, ακούω τι λέει η κυβέρνηση και περιμένω να δω. Τι είναι αυτό που μου στείλετε, κυρία Ρένα? Το Τζάμπα πέθανε? Τι συνέβη? 23, ένα χθεσινό. Α, ναι, η κυρία Αλεξοπούλου. Δεν ξέρω, δεν την έχω διαβάσει την αποκάλυψη αυτή. Για, πώς το λένε, για ποσό το οποίο έλαβε ο σύζυγος. Τι είναι αυτό, αριθμός περιστατικού, χρηματικό ένταλμα. Ναι, δεν το πρέπει να το δω. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι για το οποίο δεν γνωρίζω. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο παπάκι, realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε
0: Κώστα. Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, όντως.
1: Έχω βαρεθεί, λέω, τι να πω σε αυτή τη χώρα την οποία ζούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, έχω κουραστεί πια και βαρέθηκα. Είμαι 92 ετών, είμαι συνταξιούχος του ΝΑΤ, αρχιμηχανικός στο εμπορικό ναυτικό. Λοιπόν, τι να πεις και τι να κάνεις, εδώ είναι μια χώρα η οποία η πολιτεία κλέβει τον πολίτη και ο πολίτης κλέβει την πολιτεία. Αυτή δουλειά γίνεται απλά. Είδατε τώρα, παρατηρήσατε με τη Βουλγαρία πόσο πήγε το ευρώ. Δύο λέβα οικονομία. Ένα ευρώ. Πήγαν τα κεφάλαια του εκεί.
0: Δεν το παρατηρήσα.
1: Το πειρατηρήσατε.
0: Όχι, δεν το είδα. Δεν το
1: η
0: είδα.
1: Μετατροπή που έλεγε, πήγε σε ευρώ η Βουλγαρία. Δύο λέβα, ένα ευρώ. Όλα τα κεφάλαια, οι μεγάλοι μάγκοι πήγαν εκεί και πήραν ευρώ παραπάνω. Εμάς τότε με κύριο Σιμίδη πήγε τη δραχμή υπερτιμημένη, 342 δραχμές ένα ευρώ. Και όχι μόνο αυτό τότε επί κύριο Σιμίδη, αν δεν θυμίστε, παρακαλώ πολύ να θυμίσετε αυτά και να έχω και αντίρρηση θέλω. Καταλάβατε, λοιπόν, γιατί εσείς έτσι λίγο οι δημοσιογράφοι τα φαίνεται και περνάνε στο φλού. Τότε επί κύριο Σιμίδη, εκτός την υπερτιμημένη δραχμή, έκανε και το άλλο. Πήρε όλα τα λεφτά από τα ταμεία τότε και τα ρίχνει στο χρηματιστήριο. Θυμάστε, για να πιάσει το χρηματιστήριο 5.000 ευρώ. 5.000 μονάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας που έφερε αυτά που κάνουν τις εκτρατές, λένε τα φαντς. Τα φαντς, ο κύριος Τσίπρας δεν τα έφερε τα φαντς.
0: Όχι, δεν τα έφερε. Έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, υπήρχαν τα φαντς. Δεν έφερε τα φαντς ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τα φαντς υπήρχαν.
1: Τους πληστηριασμούς έκανε.
0: Τους έκανε ηλεκτρονικούς.
1: Ναι, ηλεκτρονικούς. Ναι. Για πιο γρήγορα. Δεν μας είπε, θα φέρει κανένα κατρούγκαλο αυτή τη φορά που σε έφερε.
0: Όχι, τώρα αφού τον έχει βάλει η κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι. Δεν το να τον φέρει τώρα.
1: Ποιο είναι το κατρούγκαλο. Λέω, ο κύριος Τσίπρας τώρα έφερε κανένα κατρούγκαλο.
0: Γιατί
1: εγώ είμαι ακόμα στον Κατρούγκαλο.
0: Ναι, δεν ξέρετε που είναι τώρα ο Κατρούγκαλος.
1: Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε ξέρω. Ξέρω ότι ήταν ένας άνθρωπος του Μεσαίωνα, όπως ήταν οι αρχιμιστές. Κάναν την αρχιμία του Μεσαίωνα και έκαναν αρχιμία και εδώ. Όταν ένας βγαίνει.
0: Ο κύριος Κατρούγκαλος είναι από τις 5 Απριλίου του 2024, ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Με ενδιαφέρει εμένα ότι μου έκοψε τότε. 650 ευρώ. Ενώ βγήκαν νόμιμα σε σύνταξη με 25
0: ευρώ. Άλλο σα λέω ότι η κυβέρνηση πρότεινε για ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ τον κύριο Κατρούγκαλο, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
1: Και μετά το δέχτηκε το σύστημα αυτό του κύριου Κατρούγκαλο, το δέχτηκε για 6 χρόνια η τωρινή κυβέρνηση. Είναι με, δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Να πάρουμε τον κύριο Σαμαρά, με υπουργό οικονομικό τον κύριο. Πώς το λέγανε τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Για πότε λέτε την περίοδο Σαμαρά.
1: Στον κύριο Σαμαρά, ναι.
0: Έναν είχε μόνο, δεν νομίζω.
1: Ένα, αυτός που έκανε που άλλαξε το.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Παράξε το για τα σπίτια, παράξε για τα σπίτια το.
0: Λοιπόν, είχε το Στουρνάρα.
1: Το κύριο, πώς θα λέγε,
0: και το Χαρδούβελη.
1: Ποιο? Κύριο Βαγγέλη.
0: Ήταν ο Γιώργος Ζανιάς, ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Γκίκας Χαρδούβελης.
1: Όχι, ήταν και ο Βαγγέλης, ο κύριος.
0: Υπουργοί οικονομικών κατά τη διάρκεια της
1: πρωθυπουργίας.
0: Αυτοί οι τρεις που σας λέω ήταν. Γιώργος Ζανιάς, Γιάννης Στουρνάρας και Γκίκας Χαρδούβελης. Έχω και τις ημερομηνίες αν θέλετε. Μήπως ήταν υπουργός εθνικής οικονομίας.
1: Μπορεί. Αυτός που έκανε το καινούριο απόψε, έχω πάθει αμνησία απόψε. Το καινούριο τα ενίκια, το αποκληρώνουμε. Τον έφυγα. Το καινούριο έφυγα, δεν το έφτιαξε ο κύριος αυτός.
0: Λοιπόν, Κωστής Χατζηδάκης.
1: Όχι, πριν.
0: Όχι, ήταν ανάπτυξης, δεν είχε. Αυτή ήταν, δεν υπήρχε άλλος.
1: Πώς το λέγανε που ήταν υπουργός.
0: Μα δεν είχε άλλον, σας λέω.
1: Πώς δεν είχε τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο, ο Βενιζέλος. Δεν ήταν
0: κύριο Βενιζέλος. Συγγνώμη, ο Βενιζέλος, μισό λεπτό, ο Βενιζέλος δεν ήταν, ήταν στη συνεργασία, δεν ήταν στην κυβέρνηση του Σαμαρά.
1: Αυτός δεν έκανε τον κύριο Νοέφια, το δοκιμαστικό.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, ναι, αλλά δεν ήταν, μισό λεπτό. Ο κύριος Βενιζέλος εκπροσωπούσε το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κυβέρνηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, δεν είναι, λέω.
0: Ήταν κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά το 12, ήταν Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι. Που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας μετά τη
1: συγκρίση. Δεν ενδιαφέρει, ήταν αυτός έφτιαξε τον καινούριο Νέμφια. Εν συγκρίση με τον άλλον, ο οποίος άλλος ήταν ο ΦΑΠ, ο φόρος ακίνητης περιουσίας ο άλλος, και ήταν κλιμακωτός. Κλιμακωτός. Δηλαδή, ανάλογα τα περιουσιακά στοιχεία, είχε και ένα μέτρο τη φορολογία. Τώρα αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Βενιζέλος και το ήταν προσωρινός και έμεινε, για κάθε διαμέρισμα του Δήμου, αν έχετε εσείς 30 διαμέρισματα και εγώ έχω ένα, πληρώνουμε τα ίδια. Αυτά δεν τα έχετε μελετήσει και
0: παραδείγματος. Πώς δεν τα έχω.
1: Λοιπόν, δεν πληρώνουμε τα ίδια τώρα, ο άλλος ήταν ο κλιμακωτός. Δεν έκανε, ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν που έκανε τα 35-38 έκανε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και ο Βενιζέλος ήταν τότε.
0: Ναι, και ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2013.
1: Δεν ξέρω πότε. Ξέρω ότι αυτός την έκανε. Αυτός δεν έκανε το FIA που έκοψε τα ομόλογα. Έκανε κόψη τον ομόλογο. Δεν θυμάστε.
0: Ναι, πάντως δεν διετέλεσε ποτέ. Υπουργός Οικονομικών.
1: Δεν ξέρω τι διετέλεσε, πάντως αυτός έκανε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι. Δεν έχει χαμό γίνεται εδώ πέρα. Έπαιρνε ένα ομόλογο τότε, ξέρω εγώ, και έκανε το PSA. Δεν θυμάστε, έκανε το PSA.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Το PSA, το PSA. Το PSA, το PSA είναι φαρμακευτικό. Το PSA, έκανε το PSA. Και κοπήκε έκοψε τα ομόλογα. Αφού ο ίδιος δεν έκανε και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 38 δισεκατομμύρια τότε.
0: Μία από τις ανακεφαλαιοποίησεις, γιατί έχουν γίνει τρεις.
1: Δεν ξέρω ποιος που έκανε και ποιος συνδυασμό ήταν. Ξέρω ότι όλοι είναι κατά. Κατρούκαλος, τι δουλειά έχουν κατρούκαλος τώρα να μου κόψει μερικά χρήματα. Και μου έχει δώσει 150 ευρώ και μου κρουστάει ακόμα 500 ευρώ του που κρουστάει το κράτος. Έχει υπερπλεονάσματα το κράτος κάθε χρόνο. Και τόσο και εμένα τα 500 ευρώ που χρωστάς και εγώ. Εγώ δεν ήμουν ασφαλής να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Εγώ δεν ψηφίζω κανέναν. Κανέναν από όλους δεν το έχω ικανό πολιτικό για πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλώνω εγώ. Εγώ δεν ψηφίζω κανέναν. Γιατί δεν είναι κανένας ικανός. Έρχεται τώρα ένας παλιός και λέει εδώ είμαι ρε παιδιά καινούργιος είμαι. Δεν τον Κατρούγαλο κάνει αυτό, τον παίρνει και η επόμενη κυβέρνηση 6 χρόνια κάνει αυτά άλλα. Και γίνεται χαμός. Εδώ όταν ήταν στο παλιό Φάλιρο το 1965 είχαμε 3 αστυνομικά τμήματα. Τα 2 τα κλείσανε και είναι μόνο ένα τώρα. Δεν υπάρχει αστυνομία. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλή αστυνομία, ξεχνιάζουν τα πάντα. Το πρόβλημα προβλήματα έχει πολλά η δικαιοσύνη, έχει προβλήματα. Αλλά δεν έχει ένα αστυνομικό αυτοκίνητο. Ο πατέρας μου ήταν, κύριε Παρδάλη, αστυνομικός. Και προπολεμικός και μεταπολεμικός. Είχανε βάρδιες τη νύχτα. 12-2-2-6 βάρδιες. Εδώ εμφανίζεται ένα. Γι' αυτό έχει αυτή η εγκληματικότητα. Να έχει κάτι δήμος. Κάθε δήμος έχει ένα δύο αυτοκίνητα, η αστυνομία να γυρίζει τη νύχτα, 12-2-6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Τα έκανε αυτά όλα ο κ. Περισσέρος, γιατί τα έκανε τώρα, που άνοιγε.
0: Είναι τώρα, γιατί το συζητάμε αυτό όμως.
1: Σε τι έγινε, δεν μας ενδιαφέρουν εδώ. Τίποτα. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, εδώ. Ξέρετε πόσο πήρε το γάλα σήμερα. Πόσο ευθύνη είναι από 2 ευρώ το λίτρο,
0: ναι.
1: 1,93. 1,97. Τρία λεπτά.
0: Εντάξει.
1: Έπεσε το λίτρο. Και αυτό όλη η κατάσταση, κύριε Πυροβαδάλη μου, αν δείτε, ξέρετε, στην Ευρώπη σήμερα δεν πληρώνουν την ενέργεια όπως την πληρώνουμε εμείς. Διότι εμείς την ενέργεια, το κράτος είναι γύρω στα 16%. Το 85% εδώ στην Ελλάδα είναι πάροχοι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θησαυρίζουν.
0: Ναι.
1: Την Ευρώπη υπάρχει, ξέρετε πόσο είναι, γύρω στα 15%. Την ενέργεια τη διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις. Και αυτό το κέρδος που έχουν εδώ, το έχει ο λαός το κέρδος, οι Ευρωπαίοι να πούμε. Τι είναι, τίποτα δεν έχουμε κάνει ένα σωστό πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνανε για την αγορά, την ελεύθερη αγορά. Ξέρει κανείς τι εστί ελεύθερη αγορά από αυτούς. Κάνανε τα καρτέλ, λέει, όχι κύριε, δεν μπορεί να κάνεις καρτέλ. Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πού είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Κρατική Επιτροπή να ελέγξει για τα τρακτέρ. Για τα τρακ, πώς τα λέω αυτά, τα ξέχασα. Πού είναι μετά τα Ινστιτούτα Προστασίας Καταναλωτών. Πού είναι, λένε τίποτα. Πού είναι τα...
0: Καλά, λένε, αλλά δεν λαμβάνονται
1: υπόψη. Επιμελητήρια.
0: Μισό λεπτό. Λένε, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
1: Όχι, δεν το λένε. Ακούσατε
0: λένε,
1: πολύ.
0: Λένε.
1: Κύριε Παραλή, μου κοιτά θέλει.
0: Άλλο τα επιμελητήρια, άλλο τα Ινστιτούτα
1: Καταναλωτών. Όχι, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι μέσα σε αυτά. Όταν ακριβή είναι ένα πράγμα, στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν δύο μαγικές λεξούλες, τις οποίες δεν τις διδάξανε καθόλου τον Έλληνα πώς να φερθεί. Οι δύο μαγικές λεξούλες αυτές είναι προσφορά και ζήτηση. Όταν έχει ζήτηση και προσφορά, όταν έχει προσφορά, μην ψωνίζεις τίποτα. Μην ψωνίζεις όταν να πέσει τη τιμή. Γάλα, δεν ψωνίζει κανείς γάλα. Διδάξανε τον ελληνικό λαό ότι θα πει ελεύθερη αγορά. Δεν ξέρει κανένας. Έχει και ο ελληνικός λαός μια περίεργη κουλτούρα, κύριε Παρδάλη μου. Είναι κάτι δύο μέρα, για τριήμερα, για τετραήμερα, να κάτσουμε στη σειρά να πάρουμε, να γεμίσουμε ξέρω εγώ το ρεζερβουάρ.
0: Είμαστε για την πάρτι μας, είμαστε τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Μάλλον.
0: Δεν έχουμε συνείδηση καταναλωτική και στη λογική αυτού που είπατε, του να κάνουμε μπάργκο σε ένα προϊόν.
1: Μπάργκο. Είναι προσφορά και ζήτησε. Μια φορά ήμουν εγώ στην Ολλανδία και ακρίβαινε το κρέας. Σε 15 μέρες τιμή του κρέας έπεσε. Δεν παίρνει κρέας. Και άλλη μια φορά στην Αμβέρσα στο Βέλγιο είχε ακριβή ζάχαρη. Δεν έπαιρνε ζάχαρη καθίστη. Έπεσε. Ακούσατε ποτέ να διδαχθεί.
0: Εμπάργκο είναι αυτό. Έτσι το λέμε.
1: Κανένας δεν μίλησε. Αυτό ήρθε μία ανοιχτή.
0: Είναι παλαιά, θέμα καταναλωτικής συνείδησης.
1: Ήρθε μία ανοιχτή παλαιά και με Αδριανόπουλο, ήταν υπουργός εμπόριου.
0: Mm.
1: Τη μία μέρα στην άλλη, κατεργήθηκε τότε το ένσημο. Είχαμε τότε. Αγορές και πωλήσεις, πώς τα λέγανε, που λέγανε και διάφορα αυτά. Καταργήθηκε τότε σε μία ανοιχτή, χωρίς να διδάξει το λαό τίποτα. Το σύστημα της ελεύθερης αγοράς είναι πολύ καλό σύστημα, αλλά πρέπει να ξέρεις τον άλλο να το στριμώξεις. Όχι να σου δει να σου κάνει καρτέλο άλλο. Για πήγαινε στην Αμερική να κάνεις καρτέλο. Και πήγαινε να σύγεται.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κυρία Σόφη. Μυρωδιά λέει του φεγγαριού. Θα πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα σε παλαιόφιλη και θέρεο έλαιο κυπαρισσόνων. Οδυσσέας Ελίτης, ένα απόσπασμα από το εκ του πλησίων. Δυστυχώς λιμανόλυμα πολλά όσα συμβαίνουν και θα συμβούν αυτό το χειμώνα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι ψυχιατροί θα θησαυρίσουν. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας, κυρία Σόφη, να είστε καλά. Ωραία, οι ψυχιατροί καλά θα είναι. Μην πηγαίνει ο κόσμος σε τίποτα μπαταχτσίδες που βάζουν ένα σωληνάκι από τη μία και ένα από την άλλη, ξέρω εγώ, φοβηθεί το μάτι μας πλέον. Και βάζουν και βγάζουν τα μηχανήματα στα μπαλκόνια και στις ταράτσες, δεν ξέρω. Λίγο να το προσέξουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Για τις... και πάρα πολλά μηνύματα που δεν πρόλαβα να διαβάσω, γιατί πλέον τα μηνύματά σας είναι... Ξεπερνάμε κάθε μέρα τα 140-150 μηνύματα. Δεν διαβάζω τώρα. Ίσως και να διαβάζονται τώρα και να λέω χαζομάρες εγώ, αλλά πρέπει λίγο να το ρυθμίσω. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς ήταν η κυρία Κατερίνα Βούτσα. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και απόψε. Εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη, το λενιό μας δηλαδή. 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στο πιο δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής. Σήμερα ασχοληθήκαμε, θυμίζω, με την Κυψέλη. 7 μήνες εκεί. Έχουν ξεκολλήσει πολυκατοικίες μεταξύ τους, έχουν γύρει πολυκατοικίες, δεν ανοίγουν πόρτες, δεν κλείνουν παράθυρα. Βάζεις κάτω κάτι στο πάτωμα και φεύγει από τη μία μεριά στην άλλη, γιατί γέρνει. Και τους λένε θα δούμε. Καλά είναι. Καλά είναι. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία των ειδήσεων μέχρι και τα μεσάνυχτα. Τον κύριο Σταυρακάκη δεν τον προλάβαμε. Έχουμε εθνική απόψε. Θα τα δούμε πρωτάθως αύριο. Τυπικά σήμερα, οπότε και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Να είμαστε καλά. Πρώτο Θεός στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Δεν μου αποκάλυψες, φίλε, που είσαι και βγάζεις τέτοιες φωτογραφίες, αλλά εγώ το τραγουδάκι θα το βάλω για να κλείσουμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να προσέχετε. Καλό δρόμο όσοι κινείστε ή θα κινηθείτε. Και καλή ξεκούραση.

0: 93. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πετρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις.
2: Α, πάμε και τα βόη, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι, θα κάνω δουλειά μου, 4x4.
1: Είστε ανήσυχοι.
2: Είστε ανήσυχοι. Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Κάντζου, βγες και ψάξε για γαϊδουράκι, γιατί δεν σε βλέπω καλά.
2: Είμαι έτοιμη πάντως, θα ξέρεις, στο τσακ. Δηλαδή, πώς να σου πω, να βρω ένα γαϊδουράκι να μετακινούμε. Δεν γίνεται.
1: Έχουμε έλλειψη.
2: Έχουμε και στα γαϊδούρια.
1: Και στα γαϊδούρια.
2: Μα υπάρχουν πολλά. Πώς λείψει.
1: Τώρα έχει ένα δίκιο εδώ που το λέει.
2: Στα γαϊδούρια έχουμε πήξει.
1: Έχει ένα δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Άστα τώρα.
1: Αλλά όπως άκουσες, κατά έναν έτσι περίεργο τρόπο, οι πολίτες οι οποίοι απαντάνε στα κανάλια που τους ρωτάνε για τις τιμές των καυσίμων, λένε όλοι: παιδιά, θα το ρίξουμε στα γαϊδούρια.
2: Μα δεν είναι, στο λέω
1: στα γαϊδούρια και στα άλογα.
2: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πώς να σου το πω, δηλαδή πας στο μεζινάδικο και δηλαδή λες: άσε, βάλε 30 και μόλις βλέπεις που έχει πάει η βελόνα, γιατί 30 βάζει, έβαζες 30 βάζεις και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά η βελόνα κούνητη. Και μετά από 2 μέρες ξανά 30. Δεν βγαίνει, παιδιά. Δεν βγαίνει.
1: Θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια λοιπόν. Ναι. Θα κυκλοφορούμε με τα γαϊδούρια στην πόλη και θα έρχεται μετά ο κόμπος να κάνει έλεγχο. Ναι. Καταλαβαίνεις εκεί που θα είσαι με το γαϊδούρι και θα ακούς.
3: All over the Gaidar! All over the Gaidar!
1: Κόμπος.
2: Και λέει ο Βασίλης και καλημέρα. Δώσ' τον κύριο σου, έχει πολλά γαϊδούρια εννοεί. Μην ψάχνετε. Λέω την καλημέρα μου. Καλημέρα, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Παιδιά, αν έχετε προτάσει για γαϊδούρια, εδώ καλοδεχούμενε στο στούντιο atrialfm.gr ή στο 211-200-8200, όπου υποδέχεται τα μηνύματά σας η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, που και εκείνη το σκέφτεται να ψάξει να βρει γαϊδουράκι, είναι στην επιμέλεια του ήχου.
2: Ναι. Εκεί, μαζί με το γαϊδουράκι, παρακαλώ να πάρω και μια ύπνωση. Αυτά.
1: Θες και μια ύπνωση.
2: Θέλω συνδυασμό.
1: Καλά, παιδιά, το τι βγαίνει. Το τι βγαίνει και για τον υπνοθεραπευτή, τον αναδρομέα θεραπευτή.
2: Που ήταν Μπογιατζής.
1: Που ήταν Μπογιατζής, δεν ξέρω, εσύ μου το πες, εγώ δεν το ήξερα.
2: Ναι, ήταν Μπογιατζής, όντως το λέω γιατί το ξέχασα. Ναι, Μπογιατζής. Που έγινε, αν δείτε, είχε ανοίξει μια επιχείρηση, ούτε που πια ψάχνουν να βρουν τι μηχανήματα είχε, αν τα είχε, με ένα CAD, εναλλακτικές θεραπείες. Έλεγχη, παιδιά. Εκεί ο ιατρικός σύλλογος έλεγχε.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί.
2: Ο ιατρικός σύλλογος έλεγχε τίποτα.
1: Λες και εσύ κάτι αστεία πρωί. Εδώ έχουν βγει πολίτες και λένε ότι είχαν κάνει καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν ήταν ότι το ιατρείο είναι νόμιμο. Τι μου λες τώρα. Το άκουγα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Βγήκε άνθρωπος και έκανε καταγγελία ότι είχαν διαγνώσεις σε εκείνον και στη σύζυγό του καρκίνο. Και οι άνθρωποι πήγανε αλλού, ήταν υγιέστατοι, πήραν τον ιατρικό σύλλογο και η απάντηση που πήραν μετά από καιρό είναι ότι το ιατρείο ήταν νόμιμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις καθημερινά και χθες έγιναν αποκαλύψεις και για το ρόλο του υπνοθεραπευτή, αλλά και για καταγγελίες που υπάρχουν από ασθενείς. Και για τη φέτα θα τα πούμε, που μας έχει πονέσει πάρα μα πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο ο αγαπημένος μας φίλος και ακροατής Αβραάμ μας έφτιαξε μια πολύ ωραία φωτογραφία, η οποία πραγματικά δείχνει τον πόνο μας και την έχουμε ανεβάσει από νωρίς στα social media. Μπείτε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε πώς μας έφτιαξε ο Αβραάμ, δηλαδή, γιατί μας έχει κάνει κούκλους, ειδικά την Κάτζου, όπως μου έλεγε ο Κώστας ο Παπανδρέου έξω τώρα, την έχει κάνει να φαίνεται λες και είναι 25 ετών. Συμβαίνει τώρα στα social media και σε Instagram και σε Facebook. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
4: Σύνθημά μας είναι ένα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το σύνθημα που όλους μας ενώνει. Γιατί θα το ρίξουμε στα γαϊδουράκια με τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. 2,22, 2,23, 2,24, όσο πάει και ανεβαίνει. Αν και η τιμή διεθνώς, αγαπητή Αμαλία, βλέπω ότι πέφτει.
2: Πέφτει, ναι, και χθες έπεσε αρκετά. Παρόλα αυτά, διαβάζοντας και αναλύσεις από το εξωτερικό, λένε ότι δεν είναι εύκολο να πέσει η τιμή στην Αγγλία. Και δεν αφορά μόνο οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, στην Ισπανία. Γιατί έχω ζερέψει τα αποθέματα. Άρα και έχουν καταστραφεί και υποδομές, και σημαντικές υποδομές. Μέχρι λοιπόν όλα αυτά να επανέλθουν σε μια κανονικότητα, το πετρέλαιο δεν πρόκειται, τουλάχιστον αυτό που φτάνει σε εμάς, να γίνει πάρα πολύ φθηνό. Και εμένα αυτό, δηλαδή, πραγματικά με ανησυχεί. Γιατί εντάξει, τώρα πες ότι πέφτει το πετρέλαιο. Πόσο πρέπει να πέσει για να δούμε τη μείωση στην Αγγλία?
1: Έλατε.
2: Στα 70 δολάρια.
1: Και άκουσα χθες και τον αρμόδιο επίτροπο για τις μεταφορές, ναι, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, ο οποίος ζητάει να γίνει έκτακτη σύνοδος για το θέμα των καυσίμων, κυρίως για την επάρκεια στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, αλλά και στα καύσιμα.
2: Μακάρι.
1: Για τα αεροπλάνα.
2: Υπάρχει πρόβλημα σε αερομεταφορές και στα πλοία εδώ στην Ελλάδα. Και λέω, παιδιά, το πακέτο στήριξης. Γιατί κόβουν δρομολόγια, λέει, οι ακτοπλοϊκές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Άρα μιλάμε για ένα ντόμινο. Και λέει ο Νικηφόρος, οι συμπολίτες μας δεν σκέφτονται ότι τα γαϊδούρια έχουν κόστος. Άντε το πήρες. Θέλει φαγητό, νερό, περπίση και πού θα το παρκάρει στο γάιδαρο. Έχει και ένα δίκιο ο Νικηφόρος και καλημέρα. Έχει και ένα δίκιο. Θα έχουμε άλλα βάσανα.
1: Εν τω μεταξύ είναι τόσο συμπαθητικά, ρε παιδί μου, τα γαϊδουράκια. Δηλαδή τα αγαπάω τόσο πολύ.
2: Εγώ όταν πήγαινα το καλοκαίρι στη γιαγιά, η γιαγιά είχε γάιδαρο. Πήγαινε στις κότες και σε αυτά. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάθομαι εκεί, αδερφή μου. Δηλαδή πηγαίναμε, μας πήρε η γιαγιά μαζί. Εγώ σώνει και καλά να κάθομαι στο σαμάρι, όχι πισοκάπουλα.
1: Ναι.
2: Όσοι είμαστε από χωριά ξέρουμε τι σημαίνει το πισοκάπουλα.
1: Καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε από χωριά, τι είναι λοιπόν, τα πισοκάπουλα.
2: Ναι, λοιπόν, εγώ ήθελα στο σαμάρι εκεί πέρα, επειδή μου να είμαι εκεί. Λοιπόν, οπότε για η αδερφούλα μου η οποία είναι αρνή, καταλαβαίνει τι τραβούσε από μένα μέχρι που δεν μπορούσα να τα βγάλει πέρα. Οπότε καθόμουν εγώ στο σαμάρι και η Νικολίτσα, η Νικούλα, καθόταν πισοκάπουλα.
1: Πισοκάπουλα.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: πράγμα. Ναι.
1: Έχει σχέσεις από μικρή, όπως καταλαβαίνετε, με γαϊδάρους η κυρία Μαλιακά.
2: Πάρα πολλού.
1: Τις έχει διατηρήσει, βέβαια, μέχρι και σήμερα. Δεν έχει διακόψει, δεν έχει διαρρήξει τις σχέσεις.
2: Από γαϊδάρους και ντενεκέδες, άλλο τύπο.
1: Πάει, αυτό ήταν, έπεσε κάτω. 13 λεπτά μετά τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους.
2: Με τον
1: καιρό, ναι, με τον καιρό να είναι πραγματικά φθινοπορεινό. Σήμερα επίσημα φθινόπορο.
2: Επίσημα σήμερα.
1: Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ημερία.
2: 15 βαθμούς το πρωί είχε και ψύχρα και χθες το βράδυ. Και θα διατηρηθεί και σήμερα, βέβαια μετά θα φτιάξει ο καιρός από το απόγευμα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Ξεχάστε τα 30. Θα είμαστε 24, 25, 22 εδώ γιατί πιο βόρεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν αρχίσει να ανάβουν, αν μπορούν οι άνθρωποι, τα καλοριφέρ.
1: Λες κάτι αστεία.
2: Αστεία,
1: λες κάτι αστεία. Τέλος. Σήμερα το πρωί έχεις ρέντα.
2: Ναι, έχω ρέντα. Ξύλα.
1: Στον Ευρωκόπη σήμερα το πρωί είχε 6 βαθμούς.
2: Άρα.
1: 6 βαθμούς σήμερα το πρωί.
2: Τώρα, air condition ανάψεις, το σκέφτεσαι για το ρεύμα, έχει πάει στο Θεό. Ξύλα να πάρεις, εκτός αν τα κόβεις μόνος. Οκ, okay, αυτό συμβαίνει μέχρι στιγμής, κυρίως στην επαρχία. Για πετρέλαιο, καλά, δεν το συζητάμε. Όταν ξεκινήσει η διάθεση, θα δούμε. Είπε ο Πρωθυπουργός κάτω από 1,75. Αλλά το 1,10 με το 1,75, 1,10 πέρσι. 1,75 έχει μια διαφορά.
1: Έχει μια διαφορά, ρε παιδί μου. Εκεί τώρα, χθες είχαμε και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα που μεταδώσαμε εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Χθες, 4 τρόπους που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας ώστε να μειωθούν οι τιμές και πρότεινε να υπάρχει ένα πλαφόν στις τιμές και του πετρελαίου κίνησης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Να θυμηθούμε σε ένα μικρότερο απόσπασμα την πρόταση λοιπόν που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
1: Αυτή ήταν η πρόταση λοιπόν που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να κριθεί πολιτικά, μπορεί να κριθεί αν βγαίνει οικονομικά, αλλά είναι μια πρόταση.
2: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ξέχασε τα νούμερα ο κύριος Τσίπρας. Το Πασόκ λέει ότι εμείς τα έχουμε πει εδώ και καιρό αυτά. Γενικώς υπάρχει ένα μπιφ σχετικά με τις προτάσεις που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι μια πρόταση.
1: Είναι μια πρόταση.
2: Έτσι, με 4 παρεμβάσεις σου λέει υπάρχουν εργαλεία. Εντάξει, από εκεί και πέρα η κυβέρνηση σου λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια. Το Πασόκ λέει ότι εμείς έχουμε πει. Πρόσεξε τι έχει πει το Πασόκ. Η μείωση του δικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν λέει καταργήστε το γενικά.
1: Όχι, προσωρινά.
2: Γιατί δεν βγαίνουν τα κούκια.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά είναι μία πρόταση.
1: Περίμενε τώρα. Γιατί ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον Παύλο Μαρινάκη, στον Άλεξ Τσίπρα.
6: Νομίζω για να πάμε στα σοβαρά ότι όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μία σειρά. Να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Ο κύριος Τσίπρας αύξησε το φόρο και στην αμόλυβδη, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από το 6,70 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως είπε και η Αμαλία, το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι ένας τέτοιος στόχος δεν θα ήταν εφικτός, ναι. Δηλαδή το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βέβαια, απ' την άλλη, βγαίνει χθες ο κύριος Κυρανάκης, τον ρωτάνε σε πάνελ για το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και απαντάει.
7: Στο 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Ναι.
7: Πιστεύω πως ναι. Δεν θέλω να ανακοινώσω νούμερο αυτή τη στιγμή, δεν είναι η δική μου δουλειά.
1: Εντάξει, δεν ανακοινώ νούμερο, αλλά πιστεύω ότι ναι.
2: Μπορεί.
1: Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών μετά.
2: Ναι, κάτι...
1: Όχι, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, λίγο να συνεννοηθείτε κι εσείς. Έτσι, μιλάμε μόνο για τους άλλους. Να συνεννοηθείτε κι εσείς λίγο μεταξύ σας. Και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, βγαίνει και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τι λέει. Όταν λέγαμε εμείς για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας έλεγαν λαϊκιστές. Τώρα που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός να το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής, είναι ρεαλισμός. Και ταυτόχρονα επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα για τη συγκεκριμένη πρόταση.
9: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές της δικής μας πολιτικής που το λέγαμε και της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Τσίπρα που δεν το λέγανε. Σήμερα είναι σημαντικό, το ανακάλυψε ο κ. Τσίπρας.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά παιδιά. Εντάξει, καλή αντιπαράθεση, αλλά εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Τον κόσμο τον νοιάζει το αποτέλεσμα.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο. Και περιμένει τα μέτρα στήριξης που το έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω, εδώ και μια μισή εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Να δουν για μήπως και μπορέσουν και, ξέρεις, ο κόσμος μπορέσει να αναπνεύσει. Οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και θα πω και κάτι, την κρίση. Η κρίση ενεργειακή δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουμε καιρό που το λέμε και είναι. Ναι, θα συμφωνήσω σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμφωνώ σε αυτό. Όμως η κάθε χώρα κοιτάει τα δικά της προβλήματα. Ξέρουμε τι γίνεται στη Γερμανία, είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι το ενεργειακό, είναι πρόβλημα και είναι μια λυσίδα. Θα γίνει ντόμινο. Θα φτάσει στο ράφι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει στο ράφι.
1: Να δαγκώσει το σβέρκο πρωί-πρωί.
2: Εγώ φταίω.
1: Ε, όχι, ρε παιδί μου, αλλά άσε εκεί πέρα τώρα τις προβλέψεις.
2: Εντάξει, τα γαϊδουράκια δεν θα πάρουμε γαϊδουράκια. Γιατί και τι θα τρώμε. Θα καλλιεργούμε.
1: Άχυρο.
2: Άχυρο.
1: Σωστά και τα γαϊδούρια. Τι να κάνουμε, ρε Αμαλία, να χαμογελάσουμε και λίγο, γιατί αλλιώς θα μας πιάσει ψυχή μας.
2: Έτσι, ο Real Broker λέει: καλημέρα, πιτσιρικάδες. Πώς πάτε σήμερα με τα λουμπάκα σας?
1: Α, πετάμε.
2: Εγώ, να ξέρετε, είμαι από χθες πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ. Πετάω εγώ. Όχι ακριβώς, αλλά είμαι καλύτερα. Ο Καλαμαράκης τον βλέπω μια χαρά. Τζόβενο, μια χαρά είναι. Δεν μασάει πουθενά. Είναι κομάντο.
1: Και συμπληρώνει κιόλας: πετρέλαιο θέρμανσης, ευχαρίστως, ναι, αλλά όχι. Καλημέρα και στην Ειρήνη, στον Κορυδαλό. Γιατί λέμε, λέει, κάποιον είσαι γάιδαρος για να τον προσβάλλουμε? Τελικά ποιον προσβάλλουμε, τον άνθρωπο ή τον γάιδαρο? Πολύ σωστό το ερώτημα.
2: Πολύ σωστό.
1: Έχεις δίκιο, Ειρήνη.
2: Τα γαϊδουράκια κάνουν φοβερή δουλειά. Κάποτε ήταν το βασικό μέσο μετακίνησης στα χωριά. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά κάνουν. Πώς τα φορτώνουν και κάνουν όλες τις δουλειές, έτσι. Εντάξει, τώρα βλέπουμε και κάτι τι γίνεται στη Σαντορίνη, μην τα πούμε. Εντάξει, και θα έχουμε πάρα πολλές φορές καταδικάσει όλο αυτό. Πάντως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε να κατεβαίνει στην Κηφισία με γαϊδουράκι. Κούτσου, κούτσου, κούτσου, κούτσου. Θα κατεβαίνει. Με γαϊδουράκι. Πώς θα ήταν, με φαντάζεσαι?
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που έρχεται. Καλημέρα και στον Παντελή. Μήπως ο Δήμος Αθηναίων λέει να κλείσει τα ποτιστικά στα πάρκα? Παιδιά, στο Δήμο, καλημέρα. Έβρεξε χθες, θα βρέξει και σήμερα. Μήπως να τα κλείσετε τα ποτιστικά?
2: Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι στέλνει ο φίλος Μονίκος. Λέει, ναι, Κάτζου, αλλά δεν λες ότι εδώ υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν μέτρα στήριξης, ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, και έχει δίκιο ο φίλος μας ο ακροατής, δεν έχουν χρήματα και δεν δίνουν αυτές τις επιδοτήσεις. Ναι, γιατί η Γερμανία έχει μια τρυπανά, όπως και η Ισπανία, όπως και η Γαλλία. Η Γαλλία πρέπει να κάνει περικοπές. Έχει δίκιο, δεν το είπα, το λέω τώρα. Ναι, είναι σωστό. Τουλάχιστον εμείς πάει καλά η οικονομία, υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, που έτσι, που το μέρισμα που δίνεται στους πολίτες.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Όταν ακούω εγώ τη λέξη μέρισμα, εκεί είναι που αρχίζω και ανησυχώ.
2: Δεν σ' αρέσει το μέρισμα, δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί άκουγε και ο Τραμπ έδινε τώρα μερίσματα. Τον άκουσες, θα δώσω μέρισμα, καλά, λέει, 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο, άμα κερδίσω τις εκλογές.
2: Πόσοι συνταξιούχοι περιμένουν αυτό το 400 του Νοεμβρίου?
1: Φυσικά και το περιμένουν.
2: Τώρα, εσύ κανείς, καλά κάνεις.
1: Καλό είναι που θα το πάρουν. Δεν το συζητάμε καθόλου.
2: Αύξηση του δημόσιου υπαλλήλου ή αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και θετικά και δεν τα αποδομώ ποτέ. Όμως, και ευτυχώς η χώρα μας μπορεί, με την λόγω της δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικής, να τα δώσει. Όμως, όταν η κρίση γιγαντώνεται, είναι μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν φτάνουν. Τι να κάνουμε, αυτό λέω. Ναι, αλλά έχει δίκιο ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει δίκιο.
1: Αν και καθήμενη, ορθώς ομιλείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στο Μανώλη το Τζανάκη. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Πόσο μου αρέσει, λέει, το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια. Αν και θα προτιμούσα να είμαι σπίτι με ζεστή σοκολάτα και όχι στη δουλειά. Αγαπητή Κατερίνα, φυσικά και έχεις την άδεια για αυτό το οποίο ζήτησες με τόσο όμορφο τρόπο.
2: Κοινωνικός. Φιλαράκια μου, λέει, καλημέρα. Βρε φετούλα μου γλυκιά. Αχ, πόσο θα σε πεθυμίσω.
1: Αχ, Νικόλα.
2: Αχ, Νικόλα, είσαι μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που δεν μπορεί να φάει τίποτα χωρίς φέτα. Συμπάσχετε και δύο μαζί.
1: Το λέγαμε και χθες, ξεκινήσαμε χθες την εκπομπή με αυτή την είδηση. Πια, δηλαδή, ότι έρχονται ελλείψεις στην φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής πρόβειου γάλακτος που οδηγεί και σε μειωμένη παραγωγή της φέτας, όπου σε συνδυασμό και με το αυξημένο κόστος παραγωγής θα οδηγήσει τελικά σε νέες αυξήσεις στην τιμή. Ακούγονται τιμές, λοιπόν, μπορεί να φτάσουν και τα 15 και τα 16 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν και κάποιοι πιο απεσιόδοξοι που μιλάνε ακόμα και για 20 ευρώ. Οι τυροκόμοι.
8: Κινδυνεύει να χάσουμε και το όνομα της φέτας, γιατί δεν θα έχουμε γάλα και έχουν μειωθεί τα κοπάδια και είναι όλα στον αέρα.
10: Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να τα ανταπεξέλθει, γιατί η τιμή θα ξεπεράσει το 20% η αύξηση που θα γίνει από εδώ και πέρα λόγω της ελλείψεως.
11: Αν πούμε ότι ήταν 1 ευρώ, σχεδόν έχει φτάσει στα 2 ευρώ τώρα που πλησιάζει η αγγίζει τιμή του γάλακτος. Έτσι και η τιμή της φέτας έχει διπλασιαστεί περισσότερο. Δηλαδή, όπου ήταν 7 ευρώ, 6-7 ευρώ το κιλό, είναι διπλάσια τώρα και παραπάνω.
12: Πάει παραπάνω, μετά δεν θα καταναλώνεται. Θα έχουμε εκεί θέμα σοβαρό. Δεν θα υπάρχει κατανάλωση. Εντάξει, ποιο θα τη φάει μετά τη φέτα με 20 ευρώ.
1: Αυτά είναι. Λένε οι τυροκόμοι, έτσι. Γιατί έχει αποδεκατιστεί το ζωικό κεφάλαιο, ναι, από τις ζωονόσους.
2: Ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, λοιπόν, τη μειωμένη παραγωγή και ταυτόχρονα κινδυνεύουν, όπως λένε οι ίδιοι, ναι, και οι εξαγωγές. Δηλαδή να μην έχουμε φέτα
2: ένα
1: για να στείλουμε στο εξωτερικό.
2: Ξέρεις, ένα δις είναι εξαγωγές φέτας.
1: Και κινδυνεύουμε, λέει, να χάσουμε και την ονομασία προέλευσης.
2: Άρα χρειάζεται εκεί μία μέρημνα να το δει το αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίως είναι και κάποια πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις και των τυροκόμων και ολονών. Όμως μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Και θα ξαναπώ, τώρα κοίτα να δεις τι λένε εδώ οι ακροατές. Λένε, λέτε για τα καύσιμα τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Ναι. Έκανε μια παρέμβαση. Το είπε ο Ιωσήφ. Εκείνος δεν αύξησε, λέει, το ΦΥ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Το είπαμε χθες. Ναι, τον είχε αυξήσει. Ναι. Από το 19 στο 24, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν ήταν από το 19 ή από το 21 ή από το 23. Πάντως και στη δική του διακυβέρνηση.
2: Αυτό λένε.
1: Πήγε πάνω, πήγε στο 24%.
2: Ναι, αυτό λένε οι ακρότες. Ναι, το είπαμε. Όμως βάζει στο δημόσιο διάλογο μια πρόταση. Θέλουμε να την κρίνουμε, την κρίνουμε. Θέλουμε να τη σχολιάσουμε, τη σχολιάζουμε. Είναι όμως μια πρόταση.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Με το που σας ακούω, λέει, το πρωί φτιάχνει η μέρα μου. Αλήθεια όμως, λέει, γιατί όλοι φοβούνται τον Τσίπρα? Γιατί, δεν ξέρω αν τον φοβούνται τον, ναι, Άλεξ Τσίπρα.
2: Δεν το ξέρω το εγώ. Γιατί, λέει, ο Μιλτιάδης τον φοβούνται? Δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, έτσι γράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από την αρχή της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα πάμε σε λίγο, θα πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται κάθε μέρα. Αλλά ταυτόχρονα και τα όσα ακούγονται για το πώς λειτουργούσε και η περίφημη αυτή η ιατρός, ναι, του, ναι, Κολονακίου, αλλά και ο υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής.
2: Αυτό είναι ακόμα πιο αναδικαστικό. Δήλωνε, και όπου πήγαιναν άνθρωποι εκεί. Άνθρωποι και άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας. Δηλαδή πραγματικά.
1: Γιατί οι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας, δηλαδή, είναι περισσότερο νοήμονες.
2: Όχι, είναι... αυτοί έχουν τα χρήματα να πάνε για να πληρώσουν. Ναι. Απλώς, λέω όμως, μπορεί να σε πείσει αυτός ο υπνοθεραπευτής. Βλέπεις τη φάτσα του. Συγγνώμη που μιλώ πρωί-πρωί έτσι. Βλέπεις αυτή τη φάτσα. Σε πείθει να πας σε αυτό το υποτιθέμενο παραϊατρείο. Αυτό εννοώ. Σε πείθει, παιδί μου.
1: Εμένα?
2: Εσένα, ναι, το λέω.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ναι. Αυτό λέω, αναρωτιέμαι.
1: Καλημέρα, αρετή. Δεν έχουμε ανάγκη τίποτα, λέει. Αφήστε την κρίνια. Έχουμε τσάκρα ανοιχτά. Κβαντικές υδροθεραπείες.
2: Ναι, ναι.
1: Άδωνη Υπουργό, χαρά στα καπούλια μας με τα άλογα. Άντε, λέει, μην κρινιάζετε. Καλημέρα, καλημέρα, αρετή. Περαστικά για τη μικρούλα.
2: Περαστικά.
1: Να σε καλά. Κάνα κονέ με υπνοτιστή, λέει. Έχουτε? Όχι,
2: δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
2: Παπάναγια, από μακριά από εμάς.
1: Πάντως, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, γιατί όπως είπε τώρα και η αρετή, θυμήθηκε τον Άδωνη, ο οποίος χθες ρωτήθηκε στο Action 24, ναι, για τις τιμές των καυσίμων.
13: Πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που φαίνεται να έρχεται?
14: Καταρχάς να πω ότι σήμερα αυτές ζούμε καλό, έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Αν είσαι ο αγωγός σου οδηγής αραβίας, έπεσε το τέλειο κάτω από τα 100 δολάρια, να καλέφθασε 9, να δεις ότι ήμουν ακριβώς τώρα. Μην καθρέμε όλα αρνητικά, μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Όπα!
2: Όπα! Εσύ άδεξα σε
1: κύριο! Μπορεί και να τη γλιτώσουμε τελικά! Έλα και ένα καλό νέο, μπορεί και να την κλειδώσει. Κάντε και κανένα σταυρό, ρε παιδί. Κάντε και κανένα σταυρό.
2: Κάντε ανάποδο το σταυρό σου.
1: Άσε με, ρε παιδί μου, να τον κάνω όπως ξέρω εγώ.
2: Κάντε σωστά το σταυρό σου.
1: Λύσα κακιά αυτή η γυναίκα, να μην με αφήσει να κάνω το σταυρό μου και την προσευχή μου πρωί-πρωί. Δεν σου λέει μπορεί να την κλειδώσει.
2: Εγώ χαίρομαι, αλλά κάνε σωστά το σταυρό σου.
1: Έτσι. Έτσι.
2: Όχι! Έτσι!
1: Βλέπουν και οι άνθρωποι κιόλα να μα πει ποιο έχει δίκιο.
2: Δεν κιθάρα, αγόρι μου, μπουζούκι. Το σταυρό μας, το κάνουμε κανονικά.
1: Όχι, σαν κοκορέτσι που το κάνεις εσύ, λες και γυρνάς στα αρνί. Έλα, πήγαινε τίτλους ειδήσεων να μου δείξει.

0: διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που φαίνεται να έρχεται.
1: Καταρχάς να πω ότι σήμερα θέσεις με καλούν, έχει πέσει τα κέντρα το πετρέλαιο. Άνοιξε ο αγωγός της Οδικής Αραβίας, έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, να κατέφτασε 9, να δεις ότι ήμουν ακριβώς τώρα. Μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά, μπορεί και να την γλιτώσουμε τελικά, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
2: Όπα!
3: Όπα!
2: Εσύ άδεξες ο κύριος!
3: Μπορεί και να την γλιτώσουμε τελικά! Έλα και ένα καλό νέο, μπορεί και να την γλιτώσει. Κάντε και κανένα σταυρό, ρε παιδιά.
2: Κάντε και κανένα σταυρό. Κάντε ανάποδο το σταυρό σου.
3: Άσε με, ρε παιδί μου, να το κάνω όπως ξέρω εγώ.
2: Κάντε σωστά το σταυρό σου.
3: Λύσα κακιά αυτή η γυναίκα να μην με αφήσει να κάνω το σταυρό μου και την προσευχή μου πρωί-πρωί. Δεν σου λέει μπορεί να την γλιτώσει.
2: Εγώ χαίρομαι, αλλά κάντε σωστά το σταυρό σου.
3: Έτσι. Έτσι.
2: Όχι! Έτσι!
3: Βλέπουν και οι άνθρωποι κιόλα να μα πει ποιο έχει δίκιο.
2: Δεν έχει κιθάρα, αγόρι μου, μπουζούκι. Το σταυρό μας, το κάνουμε κανονικά.
3: Όχι, σαν κοκορέτσι που το κάνεις εσύ, λες και γυρνάς στα αρνί. Έλα, πήγαινε τίτλους ειδήσεων να μου δείξει.

0: σου.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Όχι. Έτσι.
1: Βλέπουν εκεί οι άνθρωποι και όλα να μας πει ποιος έχει δίκιο.
0: Δεν παίζεις κιθάρα, αγόρι μου, μπουζούκι. Το σταυρό μας, το κάνουμε κανονικά.
1: Όχι, σαν κοκορέτσι που το κάνεις εσύ, λες και γυρνάς στα αρνί. Έλα, πήγαινε τίτλους ειδήσεων να μου δείξει.

0: Ο πιο καλός τραγουδιστής, ο Κώστας Τουρνάς, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, πρωτοπόρος της ελληνικής ροκ μουσικής. Αγαπημένος όλων μας. Χρόνια πολλά, να είναι καλά, ο Κώστας Τουρνάς.
2: Ο πιο καλός, καλός τραγουδιστής.
0: Τι να κάνω που μου αρέσει, ρε Αμαλία.
1: Εμένα μου αρέσει ο Τουρνάς.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, έτσι μεγαλώσαμε με αυτά τα
0: κουμπάκια. Θέλει να μιλήσει, καταλάβατε, και δεν την αφήνω εδώ. Ναι, λέω, όχι, θα παίξει το τραγούδι γι' αυτό. Ναι, μικρό, ναι. Τελειώνει. Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Χαιρετιόμαστε κιόλας.
1: Ξέρετε,
0: έχουμε μια δική μας χειραψία, ένα δικό μας κώδικα, καταλαβαίνετε. Τώρα δεν χρειάζεται να το μεταφέρω.
1: Μιλές περισσότερο, σε παρακαλώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζο έχει το λόγο.
1: Έχω το λόγο, ναι, ναι. Δόξα το δοκιμάγια. Πάλι πίσω στη δουλειά, στη δουλειά.
0: Καιρός ήταν.
1: Καιρός ήταν, αλλά τι να πούν και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει, ξέρετε τι, εξεταστική. Τώρα το σκέφτομαι, σωστό και αυτό που λέμε για την εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρετε ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Κοίταξε να δεις τώρα μία σύμπτωση. Έχουν έρθει τα δύο τελευταία email,
1: ναι,
0: ταυτόχρονα από τα Γιάννενα.
1: Α, ναι.
0: Από τα πανέμορφα Γιάννενα.
1: Να, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Λέει η Άννα, εκτός από γαϊδούρια που θα έχουν μεγάλη πέραση, έχει να πάει η Θαλομίχλη σύννεφο εδώ στα Γιάννενα. Ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει πετρέλαιο, εδώ και χρόνια βέβαια. Αλλά με την τιμή που έχει φέτος, δεν θα βάλουν και αυτοί οι λίγοι που έβαζαν μέχρι τώρα. Να μην μιλήσω, λέει, για τα πόσα δέντρα θα κοπούν παράνομα. Γιατί νομίζετε, λέει, ότι όλοι αγοράζουν από καταστήματα τα ξύλα τους? Με αγάπη, Άννα. Δεύτερο μήνυμα, η Δήμητρα από τα Ιωάννα.
1: Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Δήμητρα.
0: Καλημέρα, λέει, από τα Γιάννενα. Εμείς έχουμε ανάψει το τζάκι, γιατί αν ανάψουμε από τώρα τα καλοριφέρ, θα πάρουν φωτιά οι τσέπες μας.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Έτσι, λέει, θα πάρουν φωτιά, λέει, οι τσέπες τους εκεί στα Γιάννενα.
3: Βάλτε φωτιά στα τόπια κάθε τα Γιάννενα.
0: Προφητικό, προφητικό. Είναι και εδώ με το μήνυμα, δεν φταίω εγώ.
1: Πανάθεμα σε πάνω μου τα...
0: Εγώ φταίω.
1: Εσύ δε... ποτέ δεν
0: φταίω. Τώρα δεν ήρθε το μήνυμα. Ναι. Τι να κάνω εγώ.
1: Καλά, τι
0: πήγε το χεράκι.
1: Το χεράκι.
0: Δεν γινότανε.
1: Μα τα έχεις για όλα.
0: Το χεράκι.
1: Καλά, για όλα. Όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα που αγαπάει και εκείνος ιδιαίτερα,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: Κώστα,
1: ναι.
0: Τουρνά. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από τα λεωφορεία. Καλημέρα Δημήτρη μου. Άκουσα νωρίς το πρωί και το μήνυμά σου. Να σε καλά, φίλε. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη που μας ακούει στην Αριδαία. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Άμα θέλεις μπορείς να καλέσεις και εμάς δηλαδή. Όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Εντάξει, ο κόσμος έχει πραγματικά, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε και θέλουμε και λίγο να χαμογελάσουμε εδώ με την ΕΣΥΦ και να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Εντάξει, είναι έξαλλος με τις τιμές στα καύσιμα, είναι λογικό, είναι λογικό. Και σου λέει πως θα βγει ο χειμώνας.
0: Παντού, παιδί μου, υπάρχει
1: θα
0: αυτή η δυσαρέσκεια. Εγώ έβλεπα
1: μέτρα,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: τις δημοσκοπήσεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: Χθες τι του κάνανε, παιδιά, μιλούσε στον ΟΗΕ και τον κόψανε τα κανάλια.
1: Όλα.
0: Ο Τραμπ, ξέρετε.
1: Δεν το
0: CNN, το CNN ξεκίνησε, έδειξε 1,5 λεπτό. Συγκεκριμένα 1,5 λεπτό και στη συνέχεια τι έβαλε, δημοσκόπηση. Τι έλεγε η δημοσκόπηση? 7 στους 10 Αμερικανούς είναι απογοητευμένοι, δυσαρεστημένοι, κυρίως για την ακρίβεια. Κυρίως για την οικονομία και για τις τιμές που έχουν πάει εκεί και τα καύσιμα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Στη Γερμανία τι γίνεται?
0: Ναι, απλώς λέω και στην Αμερική.
1: Και στην Αμερική. Να πούμε μια καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Κοζάνη που μας ακούει και λέει 10 βαθμούς έχει τώρα στο κέντρο της Κοζάνης. Κρύο, κανονικό χειμώνας.
0: Εντάξει, στο βορρά είναι λογικό. Είναι πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες και εκεί θα αντιμετωπίσουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα οι άνθρωποι. Και εκεί θα πρέπει να ρίξουν και το βάρος με το επίδομα θέρμανσης, το διευρυμένο που θα είναι φέτος.
1: Το Κερακάκης, χωρίς ισοδηματικά κριτήρια.
0: Ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Σε λίγο θα έρθει στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και στη συνέχεια θα πάμε σε αυτό που σας λέγαμε, δηλαδή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί, παιδιά, αυτά τα οποία μαθαίνουμε καθημερινά είναι ανατριχιαστικά. Και είναι ανατριχιαστικά για το πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα παραϊατρία, όλη αυτή η κβαντική, η σαμανική, η παραϊατρική.
1: Σαν συμμορία μου κάνει όλο αυτό. Ναι. Έστελνε τον ασθενή στον άλλον, τον μπάσαρε, τον ασθενή. Αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, και ο Μαζονάκης δεν θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
1: Αυτό θα ακούσουμε. Ακριβώς. Αυτό, δηλαδή, πραγματικά απίστευτα πράγματα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
4: Όταν έχει βροχή, δυσκολεύει και η κατάσταση στους δρόμους. Οπότε η κίνηση πάνε αρκετά θα ταλαιπωρήσει τώρα. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απροσπέλαστη άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι τους κατάμεσους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τεράστια ουρά εκεί, και στο καθοδικό ρεύμα από Μοσχάτο μέχρι Παλαιοφάλιρο. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Λέγαμε λοιπόν λίγο πριν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Χθες λοιπόν, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Πέτρος Κουσουλός έδωσε το ρεπορτάζ και είχε μία αποκάλυψη για το τι προκύπτει από τα SMS τα οποία έχει ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς είπε ο Πέτρος Κουσουλός στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Στην πρώτη συνάντηση, ο υπνοθεραπευτής παίρνει ένα μήνυμα ιστορικό από τον Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να του λέει ότι επιθυμεί να επισκεφθεί κλινική του εξωτερικού προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του. Και τότε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, έχει παραδεχθεί ότι έχει ιδιωτικό συμφωνητικό με την κατηγορούμενη γιατρό, λέει: όχι, δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί έχω την καλύτερη, η οποία κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία είναι η πλασμαφαίρεση. Τι συμβαίνει στη συνέχεια? Την επόμενη μέρα, Τρίτη, ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχο Ιωακήμ και υποβάλλεται σε καθαρισμό εντέρου. Είναι μια επίπονη διαδικασία, η οποία, όπως λένε και οι γιατροί, σε στεγνώνει. Φεύγουν όλα τα υγρά από μέσα σου. Το εγκληματικό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι την επόμενη μέρα ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επιφυλάξεις και σύμφωνα...
0: Α, είχε επιφυλάξεις για το αν έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση.
5: Και εκεί λοιπόν υπάρχουν μηνύματα τα οποία φέρεται να ανταλλάσσει. Ο υπνοθεραπευτής με την κατηγορούμενη γιατρό, η κατηγορούμενη γιατρός του λέει ότι έχω αμφιβολίες αν θα έρθει για πλασμαφαίρεση και εκείνος της απαντά το εξής αμίμητο: μην φοβάσαι, θα τον κανονίσω ή θα τον συγυρίσω. Τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι και λίγη ώρα αργότερα καταλήγει.
0: Έτσι λοιπόν έγιναν τα πράγματα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ο Μαζονάκης λοιπόν ήθελε να πάει σε κλινική του εξωτερικού να κάνει μια συγκεκριμένη θεραπεία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο υπνοθεραπευτής σου λέει: όχι, δεν θα πάω στο εξωτερικό, σου έχω εδώ την καλύτερη, και τον στέλνει στο ιατρείο του Κολωνακίου. Την Τρίτη, την προηγούμενη μέρα του θανάτου του, κάνει αυτή την περίφημη θεραπεία για τον καθαρισμό εντέρου.
1: Που λέει ότι
0: όπου ο άνθρωπος είναι καταβεβλημένος.
1: Είναι επίπονη, λέει η θεραπεία.
0: Βέβαια. Στεγνώνει ο οργανισμός από τα υγρά. Και την επόμενη μέρα έχει ενστάσεις για το αν θα πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
1: Γιατί ίσως δεν αισθάνεται και καλά.
0: Γιατί δεν αισθάνεται καλά. Επικοινωνεί λοιπόν η Γάκα μέσω SMS με τον υπνοθεραπευτή και του λέει: ξέρεις κάτι, τον βλέπω ότι δεν θέλει να την κάνει. Και της απαντάει εκείνος: μην ανησυχείς, θα το φτιάξω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουν κάνει και ο Πέτρος Κουσουλός και άλλοι δημοσιογράφοι και που προκύπτει από τα SMS που έχουν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολωνακίου.
1: Εγώ θα πω κάτι μόνο. Ότι έπρεπε να χαθεί ο Μαζονάκης για να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το μπάχαλο πραγματικά που γίνεται με αυτές τις κλινικές ευεξίες, δεν ξέρω πώς να το πω, τις παρακλινικές. Μέχρι που έχασε το ζωή του Μαζονάκης, κανείς δεν γνώριζε. Κανείς!
0: Και ξέρεις τι αποκαλύπτεται, Αμαλία.
1: Κανείς!
0: Από το 2014 υπάρχουν τέτοια περιστατικά και καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Και για διαγνώσεις που δεν υπήρχαν σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υγιείς και τους έβγαζαν.
1: Όπως έχει κάνει καταγγελία, προφορική βεβαίως.
0: Αλλά και για τις αναδρομές.
1: Βέβαια.
0: Και για την ύπνωση. Εκεί είναι τις καταγγελίες. Θα σου βάλω τώρα να ακούσεις και θα τρελαθείς. Για το τι λέγανε στους ανθρώπους. Θα μου πεις τώρα γιατί πηγαίνανε εκεί και τα πιστεύανε.
1: Εντάξει.
0: Φυσικά. Έχουν και εκείνη τη δική τους ευθύνη.
1: Το πρόβλημά του να μην αισθανόταν καλά, δεν ξέρεις ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα πηγαίνεις εκεί και σου λέει: ξέρεις κάτι, είσαι ο Elvis Presley.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη ζωή σου ήσουν ο Elvis Presley ή ήσουν η βασίλισσα της Ατλαντίδας. Κάτι δεν πάει καλά δηλαδή, και θέλεις να το πιστέψεις.
1: Ναι. Τώρα θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη, όμως, μπορεί να εκμεταλλεύεσαι έτσι τους ανθρώπους. Την απόγνωσή τους, τον πόνο τους, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Αυτό εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται την απελπισία ή την ελπίδα, για να το πούμε διαφορετικά,
1: ακριβώς,
0: που ψάχνει να βρει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Και είδες τι σου έλεγα χθες για αυτή τη συνταξιούχο οδοντίατρο στην Κρήτη,
1: ναι,
0: η οποία έκανε και αυτή υδροθεραπείες.
1: Ναι.
0: Το έπαιξε ο Αντένα.
1: Α,
0: το ρεπορτάζ. Μετά το ρεπορτάζ του Αντένα,
1: ναι,
0: κατέβασε το site, κατέβασε τις διαφημίσεις.
1: Όλα.
0: Υπήρξε παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου,
1: ναι,
0: που τη στέλνει στον εισαγγελέα. Και τώρα τι αποκαλύφθηκε χθες, πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η συγκεκριμένη εμφανιζόταν και σε κανάλια της Κρήτης και έκανε διαφήμιση
1: των
0: θεραπείων της και των υπηρεσιών της. Θες να ακούσεις λοιπόν.
1: Ναι, θέλω να ακούσω.
0: Θέλεις να ακούσεις.
1: Ναι.
0: Ποιες ήταν οι προτροπές της προς τους ασθενείς με καρκίνο. Σε τηλεοπτικό σταθμό αυτό τώρα, έτσι, εμφανιζόταν η κυρία και έδινε οδηγίες.
6: Να πω ένα ευχαριστώ στην Δόκτωρ τη γιατρό μας, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
7: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
8: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δεξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
7: Την μαγειρική σόδα, με μια τη συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά
1: καλά
7: αποτελέσματα.
0: Καταλάβαινε τώρα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Δεν. Αλήθεια, με ξεπερνά. Με ξεπερνά αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι βάζει μέσω καθετήρα μαγειρική σόδα και ότι αυτό.
0: Πάνω στον καρκινικό
1: όγκο. Και το πιστεύανε. Ποιο το πίστευε αυτό.
0: Και κανεί.
1: Και τι κάνανε και διαφήμιση.
0: Κανεί.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν είχε αντιδράσει. Κανένα. Και ακόμα και από τον τηλεοπτικό σταθμό εκεί που την έβγαζαν. Την ακούγανε να λέει να βάλουν μαγειρική σόδα πάνω στον καρκινικό όγκο και ότι έχει αποτελέσματα. Ο ιατρικός σύλλογος εκεί δεν είχε ακούσει τίποτα. Κανένας δεν είχε ακούσει τίποτα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι οι ευθύνες είναι πάρα μα πάρα πολλές για όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αφήσει τους πολίτες απροστάτευτους στα νύχια αυτών των τσαρλατάνων. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σου κάνω εγώ κάτσου μία αναδρομή.
1: Ναι.
0: Μία αναδρομή.
1: Ωραία.
0: Σε προηγούμενη ζωή να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ήσουν.
1: Τι να ήμουν.
0: Η Βασίλισσα Αμαλία.
1: Λες.
0: Σε κόβω
1: κρατάω
0: εκεί.
1: Κρατάω από εκεί.
0: Εκεί από εκεί κρατάς.
1: Αυτό.
0: Είσαι
1: εσύ
0: καλά
1: δέματι. Εσύ τι θα ήσουν, γιατί είσαι και δούκας.
0: Άρα... Ναι. Ναι, θα πρέπει να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω
1: μετά.
0: Ναι.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και ο Αντώνης ρωτάει. Δηλαδή λέει, θέλετε να μου πείτε ότι αν δεν έπεσε στον Αντένα το ρεπορτάζ θα λειτουργούσε στο Ηράκλειο Ιατρικό Σύλλογος για να βγάλει ανακοίνωση? Είναι ένα ερώτημα εύλογο, αγαπητέ Αντώνη. Η αλήθεια είναι πάντως ότι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όλο αυτό το διάστημα και έχουν φέρει πολλές πτυχές αυτού του τεράστιου προβλήματος στην επιφάνεια. Καθημερινά υπάρχει και μία αποκάλυψη η οποία είναι συγκλονιστική.
1: Εντάξει, εγώ απορώ με δύο πράγματα. Πέρα από το, ξέρετε, από το εξαιρετικό ρεπορτάζ του Αντένα και με τις αποκαλύψεις στις καθημερινές στο δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έρχονται στο φως δημοσιότητας. Αυτοί οι άνθρωποι που άσε αυτοί που πήγαιναν. Μπορεί οι άνθρωποι να ήταν σε απόγνωση. Μπορεί να θέλαν από κάπου να πιαστούν. Ξέρεις, όταν αντιμετωπίζεις ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ψάχνεις μια ελπίδα, ένα φως. Αυτοί που τους εκμεταλλεύονταν, και αυτοί, όχι μόνο που τους εκμεταλλεύονταν, τα κανάλια που φιλοξενούσαν αυτούς τους τσαρλατάνους δεν έχουν ευθύνη. Και που απορρισίαζαν αυτό που είπε ο Ιωσήφ, εγώ δεν το έχω ακούσει. Μου το είπε ο Ιωσήφ με τη σόδα ότι πάει κατευθείαν εκεί στον όγκο.
0: Δεν σου λέει στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν κι άλλοι
0: ευθύνες. Είναι διαφήμιση καλεσμένη η κυρία σε κανάλι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Στην Κρήτη.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι, και έλεγε να βάλουν μαγειρική σόδα, ας πούμε, στον καρκινικό όγκο. Και να ήταν μόνο αυτά. Ρεπορτάζ και χθες του Νίκου Ευαγγελάτου στο Live News για τον υπνοθεραπευτή και την γιατρό του κολονακίου κτλ. Εμφανίζεται μια κυρία ασθενής η οποία είχε πρόβλημα με τα γυναικολογικά της. Απευθύνθηκε λοιπόν στη γιατρό,
1: ναι,
0: επειδή είχε γυναικολογικά προβλήματα, επειδή εκείνη δήλωνε ότι είναι γυναικολόγος. Ναι. Άσχετα που αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν είχε την ειδικότητα. Πάω, λέει η γυναίκα, με βάση στα μηχανήματα, με τα ηλεκτρόδια για να εντοπίσει που υπάρχουν προβλήματα στον οργανισμό και ταυτόχρονα, λέει, αυτό το μηχάνημα έκανε και αναδρομές στην προηγούμενη ζωή.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Δεν κάνω πλάκα. Είναι η καταγγελία.
1: Απίστευτο.
0: Έκανε, λέει, το μηχάνημα πέρα από την πρόγνωση,
1: ναι,
0: για το αν θα
1: που έχεις προβλήματα
0: υπάρξει κάποια ασθένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε και αναδρομή σε προηγούμενες ζωές.
1: Δηλαδή, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου.
0: Ακριβώς. Πάει λοιπόν η κυρία.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και την ώρα λοιπόν που κάνει και εκείνη την εξέταση, εμφανίζεται και ένα άλλο κορίτσι εκεί στο χώρο που ήρθε να πάρει τα αποτελέσματα από τις αναδρομές στην προηγούμενη ζωή. Στο περίφημο αυτό ιατρείο.
1: Ναι, γιατί αυτό θα το κάνει, ναι.
0: Στο κολονάκι. Για να ακούσουμε λοιπόν.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή, με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία, ενώ γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδου.
2: Μάλιστα.
3: Σας υπνώτισε.
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρρύβης πρέσβη.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εντάξει, πραγματικά.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Η άλλη πήγε να πάρει τα αποτελέσματα του υπνοτισμού και της βγήκε ότι είναι ο Έλβις Πρίσλι στην προηγούμενη ζωή. Και το πιστεύαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναν και τα σκάγανε.
1: Και τα
0: κανονικά.
1: Σκάγαν, κανονικότατα τους αρμέγανε. Συγγνώμη για την έκφραση, σας ζητώ συγγνώμη.
0: Στα συνέδρια, λέει, και στα σεμινάρια, στις συνεδρίες που κάνανε, το κόστος για την πρόσκληση ήταν 350 ευρώ το άτομο.
1: Ακριβώς.
0: Και τα σκάγανε για να τη λέει ότι είσαι ο Έλβις Πρίσλι στην προηγούμενη ζωή.
1: Δηλαδή και το πίστευαν. Απορώ δηλαδή.
0: Και δεν ήταν η μόνη. Άκου, δεύτερη καταγγελία, αμέσως μετά βγαίνει μια άλλη κυρία.
4: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μια φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες, ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει, α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
3: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από,
4: ναι,
3: το μηχάνημα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Και τι σας είπε ότι
4: ήσασταν?
3: Το έλεγε
4: και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Τι στο διάλογο, τι μηχάνημα ήταν αυτό?
1: Τι, πραγματικά, ειλικρινά, εμένα τι θα με βγάζει τώρα, με βάζεις έτσι, έχω περιέργεια. Εντάξει, εγώ θα τη έδινα μια μούτσα πραγματικά. Μη σου πω δηλαδή.
0: Αλλά εδώ δεν τη στείλανε μούτσα, εδώ τη στείλανε ευρώ.
1: Ευρώ τη δίνανε.
0: Και πηγαίνανε και στείλανε ουρά.
1: Ουρά.
0: Για να βρουν ραντεβού.
1: Ακριβώς, και βάζαν και μέσο για να βρουν ραντεβού.
0: Αλλά Αμαλία μου, το θέμα είναι ότι αυτοί ναι, έχουν τη δική του ευθύνη. Γιατί πίστευαν ότι μπορεί να είναι η Βασίλισσα τη Ατλαντίδο ή ο Έλβις Πρίσλι. Η πολιτεία που είναι σε όλο αυτό.
1: Ναι, το είπα εγώ.
0: Που τους έχει αφήσει από το 2013-2014, γιατί από τότε είναι αυτές οι καταγγελίες που ακούμε. Να λειτουργούν με αυτούς τους τρόπους και να παρουσιάζουν ότι έχουν μηχάνημα το οποίο βρίσκει και τις προηγούμενες ζωές. Δηλαδή, όλα, δύο σε ένα νοικοκυρεμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου βρίσκω αν θα αρρωστήσεις, αλλά σου βρίσκω και τι ήσουν.
1: Στην προηγούμενη ζωή.
0: Κατάλαβε.
1: Βέβαια, εδώ οι κροτές λένε ότι φταίνε και αυτοί που πηγαίναν
0: φυσικά
1: και τα πιστεύανε.
0: Φταίνε.
1: Ναι, αλλά δεν θα βάλω τώρα μόνο με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, οι άλλοι που θησαυρίζανε. Πώς
0: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Η πολιτεία όμως τους άφησε όλους αυτούς να λειτουργούν. Θέλεις να είναι η ιατρική σύλλογη, θέλεις να είναι η επιτροπή διαφάνειας που διενεργεί τους ελέγχους στα ιατρία, θέλεις να είναι τα υπουργεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Η πολιτεία πάντως στο σύνολο τους άφησε ανεξέλεγκτους όλους αυτούς. Και τις μαγειρικές σόδες για καρκίνο που ακούσαμε νωρίτερα. Λοιπόν. Η ώρα πλησιάζει 9, αγαπητή Αμαλία.
1: Γλώσσα δεν έβαλες μέσα σου, γλώσσα δεν έβαλες.
0: Έλα, Ροξάνη, Μηχανάκη, Ροδάνη, πάει η γλώσσα σου.
1: Δεν με έχεις αφήσει να μιλήσω.
0: Έλα και πολύ μιλάς. Άντε, δελτίο ειδήσεων.
1: Ρούμε τα αυγό σου.
0: Γυρνά, α, δεν σου είπα.
1: Δεν μου είπες.
0: Δεν σου είπα.
1: Τι πες μου.
0: Ξέρεις τι έγινε στο Χαρναή.
1: Τι έγινε στο αγαπημένο μου Χαρναή.
0: Όταν γυρίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα σου πω λοιπόν τι έγινε στο Αχαρνάι έτσι για να σκάσεις, γιατί δεν έχεις πάρει χαμπάρι μου φαίνεται.
5: Έφτασα στο Αχαρνάι.
1: Σε παρακαλώ.
5: Έφτασα στο Αχαρνάι. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια.
1: Η μητέρα μου λέει...
5: σκοτώνει το Αχαρνάι.
1: Η μητέρα μου λέει εγώ στην προηγούμενη ζωή θα ήμουν Βασίλισσα της Κατσαρόλας και τον Ταψιό. Ναι Μανούλα έχεις δίκιο.
0: Έχετε δίκιο κυρία Κωστούλα, καλημέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Ιστορίες φόνων. Ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Real Night στους 97,8.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.